βρεγμένοι δρόμοι, τα φώτα της πόλης, τα σκοτεινά αρώματα, οι παλιές σκάλες των σπιτιών, οι αιώνιοι έρωτες, τα λαμπερά βλέμματα, οι ασπρόμαυρες ταινίες.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

το φεγγάρι απόψε δέθηκε. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί μου περπατώντας στο ποτάμι βρέθηκε. Την ουρά του ένα σκύλος μου έπαιξε. Πήδηξε μπρος, φρένο οδηγός.

το φεγγάρι απόψε δέθηκα. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Μαζί του περπατώντας σε μια πόλη

κατάστρο που άναψες εσύ. Γαλήνιος να κοιτάζεις.

0: στο τέλος τι απομένει. Από όλα όσα μας πονούν, στο τέλος τι απομένει.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

έτσι ο χρόνος το κελί μου γεμίζει μήνες. Όταν σταματήσει ο χρόνος το κελί μου

0: υπάρχω μέσα στο χάος. Δεν υπάρχω, δεν υπάρχω.
1: Ένα βήμα μετά το χάος, υπάρχει χάος. Εγώ υπάρχω λίγο πριν.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια. Προσεύχομαι μη τυχόν και μου κάνει πουντού με κόλπα και μάγια.

Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρωσε ή άλλο πολίο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς, όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησίας. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος. Τι, και λίγο έως φόρος. Ναι. Μοναχός στο Άγιο Όρος σχολή θα ανοίξω. Το προστιχό μου αλωθή να καταπνίξω. Μοναχός στο Άγιο Όρος

τρελαίνει αυτός ο χώρος. Drive-in θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια θα το διακοσμίσω στην υπόγεια τη δίσκο. Παπάδος σκοτωμός, να μπερδεύονται τα ράσα, να γίνεται χάμος και όταν η νύχτα θα περάσει να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα και ο Θεούλης μας να λέει πρέπει που κρυβότανε αυτός. Αυτός είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολος σωστός. Τι, διάβολος σωστός? Ναι ρε, διάβολος σωστός, κουφέ. Μόναχος στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω. Το προστιχό μου άλλοθι να καταπνίξω. Μόναχος στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω. Το προστιχό μου άλλοθι να καταπνίξω.

Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω. Το πρόστιχο μου αλλούθι θα καταπνίξω. Μοναχός στο Άγιο Όρος, σχολή θα ανοίξω.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς περί.

Sachse. Στο λαβύρινθο τη σκέψη πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκες. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.

Nyose. Έστω μια στιγμή και παίζουμε πως είδες πως παίρνουν και πως γελούν μαζί τις νύχτες.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η τρίτη θητεία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα της στόχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι πριν μερικά χρόνια. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει, ρωτά σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για εμπόριο και επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο μετά τη συνάντηση Σι Τζινπίνγκ και Τραμπ. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία σε συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν φύγει για το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομολογός του εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι ΗΠΑ και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι όποια κράτη στηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη αν ακολουθεί σε κλιμάκωση. Τα αίτια της θανατηφόρας πτώσης της 24χρονης από το μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας χθες το απόγευμα στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Ο σύντροφος της κοπέλας έδωσε πολύ ωραία κατάθεση, κατά την οποία φέρεται να είπε ότι κοιμόταν όταν 24χρονη τον ξύπνησε για να του πει ότι δεν ένιωθε καλά και μέχρι να σηκωθεί να τον αναστήσει διαπίστωσε την πτώση και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι γείτονες ανέφεραν ότι ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι και δεν τους είχαν ακούσει ποτέ να μαλώνουν. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη ένοπλης ληστείας στη Θεσσαλονίκη, προχώρησε η Ελλάς. Συνέλαβε τρεις αλλοδαπούς που το βράδυ της Δευτέρας παραβίασαν την μπαλκονόπορτα μονοκατοικίες και με την απειλή όπλων και την άσκηση σωματικής βίας απέσπασαν ένα ρολόι χειρός και 1.800 ευρώ. Τη συνέχεια οδήγησαν τον ιδιοκτήτη και τη σύζυγό του σε υπνοδωμάτιο και τους κλείδωσαν. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού ξεκινάει από σήμερα μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Η 19η Μαΐου αποτελεί μέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision ξεκίνησε και η αγωνία κορυφώνεται στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, ενώ τα στοιχήματα συνεχίζουν να τον κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Λίγες νεφώσεις και αργότερα τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις, τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη νότι 3 με 4 βαφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 16 Μαΐου, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε παρέα τη μέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα εδώ από την σχεδόν συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με συνεντεύξεις, με συζητήσεις, με μουσική. Έχω βρει και καμιά έκπληξη, πώς ξέρει. Μείνετε μαζί μας τις επόμενες 3 ώρες.
0: Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: 15 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συννεφιά και...
1: Τι, και
0: μην περιμένουμε ασφαλείς προγνώσεις για σήμερα. Ο καιρός είναι ασταθής, ενδεχομένως να δούμε και βροχές μέσα στην ημέρα.
1: Τι ενδεχομένως,
0: και να το πάρουμε
1: απόφαση βροχές.
0: Ότι για το ερχόμενο δεκαήμερο έτσι θα είναι ο καιρός.
1: Δεκαήμερο,
0: ναι,
1: σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Εννοώ ο καιρός θα έχει αυτή την αστάθεια. Δηλαδή μια μέρα από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα δούμε ήλιο. Μάλλον αυτή η μέρα θα είναι η αυριανή. Κυριακή προδιαγράφεται ότι θα είναι μια ωραία μέρα. Μετά θα έχουμε πάλι βροχές. Μετά πάλι μια μέρα με καλό καιρό. Μετά πάλι βροχές.
1: Άστατος χαρακτήρας, γυρνάει έξω τα βράδια. Κοίταξε το θέμα. Τώρα αν δεις εδώ από τη δική μας λογική, αν δεις την λογική κάτω νότια, θα δεις ζέστη, θα δεις σκόνη αφρικανική και θα δεις είναι σαν να είναι χωρισμένη στα δύο η χώρα.
0: Σκόνη είχαμε και εμείς αυτές τις μέρες, όχι βέβαια όσο
1: δεν είναι νότος, νότα,
0: και το καταλάβαμε την προχθές που έβρεξε. Τη βραδιά του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision έριξε αρκετή βροχή.
1: Έτσι το μετράς με τις
0: έτσι
1: βραδιές.
0: Το μετράω και σήμερα.
1: Βραδιές της Eurovision.
0: Το πάω πλαγίως για να πω ότι σήμερα 10 η ώρα περιμένουμε την Eurovision.
1: Στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision εγώ έπλαινα τα πιάτα. Εκείνη τη στιγμή όταν εμφανίστηκε ο Ακύλας, εγώ ήμουν εκεί. Όπως λέμε, πού ήσουν όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, τότε πού ήσουν όταν ο Ακύλας.
0: Δεν ήσουν θρονιασμένος στον καναπέ με πατατάκια από εδώ και ό,τι άλλο για να το απολαύσεις.
1: Δεν απαντώ στην ερώτηση. Λοιπόν,
0: δεν σε βλέπω πολύ σκληρό φαν της Eurovision. Λοιπόν,
1: κάτσε
0: αυτά τα του καιρού
1: τώρα.
0: Τις χρειαζόμαστε τις βροχές αυτό το διάστημα, ωστόσο ευχόμαστε ότι θα βοηθήσουν.
1: Οι βροχές θα είναι σήμερα σίγουρα, έτσι δεν
0: από
1: είναι.
0: Το μεσημέρι και μετά.
1: Να το
0: σίγουρο
1: πούμε
0: όχι, σίγουρο δεν υπάρχει.
1: Σίγουρα, στο λέω εγώ, στο εγγυώμαι ότι μπόρες οι καταιγίδες θα έρθουν μετά τις 3 η ώρα.
0: Μην
1: να ξέρετε.
0: Εγγυάσαι για τον καιρό, γιατί έχει τα
1: καλά, δικά. Όσο μπορώ να εγγυηθώ. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι τώρα να βγει και ήλιος, ενώ ήρθε λίγο στην νεφιά, είχε κάπως φάνηκε ο ήλιος. Το θέμα είναι ότι οι θερμοκρασίες είναι ικανές για να πάμε προς τη θάλασσα, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι, κοίταξε, οι σκληροπυρηνικοί αυτοί που το αγαπάνε το κρύο το νερό δεν πτωούνται αυτό το διάστημα και από ό,τι είδα πηγαίνει κόσμος
1: τώρα, για πάνω. Γι' αυτό έκανα το ερώτημα.
0: Για εμάς τους υπόλοιπους νομίζω ότι ακόμα λίγο μπορούμε να περιμένουμε.
1: Προς το παρόν δεν πηγαίνετε στη θάλασσα, έτσι όπως βλέπω την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και την έξοδο προς Χαλκιδική. Όχι, δεν υπάρχει κινητικότητα, ακόμη τουλάχιστον όπως βλέπω. Ούτε φυσικά αν μας ακούτε το αυτοκίνητό σας, σκοπεύετε να το πάρετε τώρα στις επόμενες ή τώρα ή στις επόμενα λεπτά. Στα επόμενα λεπτά δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα στους δρόμους Θεσσαλονίκης. Η κίνηση είναι κανονικότατη έως μηδαμινή, ακόμα και στον περιφερειακό. Εντάξει, μια κινητικότητα εκεί πέρα, ξέρεις, μετά το Κωνσταντινοπολίτικα. Λίγο εκεί προς τη στροφή πανοράματος, εκεί πέρα υπάρχει μια έτσι δυσκολία, αλλά όχι τίποτα ιδιαίτερο.

0: Bring it, bring it, γιατί ακούσαμε και μετάφραση του, του φέρτο φέρτο του Ακύλα στα αγγλικά και να σου πω κάτι, ακούγεται και πολύ ευχάριστα.
1: Bring
0: λοιπόν,
1: it, bring it.
0: 10 η ώρα, bring it, bring it, 10 η ώρα σήμερα ο τελικός από
1: τι
0: την Ευγέννη.
1: Ξέρουμε, τι ξέρουμε, τι αποτελέσματα. Σε τη σειρά θα εμφανιστεί
0: ναι, έκτη Ελλάδα.
1: Έκτος η Κύπρος που τον τζάλα... Θα πάει και αυτό καλά.
0: Η Κύπρος είναι προς τις τελευταίες εμφανίσεις. Ναι, δεν ξέρω. Θα εξαρτηθεί από την...
1: Εσείς η Eurovision.
0: Από το κοινό δηλαδή, θα έλεγα εδώ
1: είσαι
0: τώρα.
1: Είσαι φαν, πολύ φαν της Eurovision.
0: Όλη μου τη ζωή.
1: Όλη μου. Θα κάνω τρίβια.
0: Μόνο λίγα
1: ερωτήσεις.
0: Χρόνια το, την άφησα τότε που είχε...
1: Θα κάνω, περίμενε να βρω τρίβια ερωτήσεις το ενδιαφέρον. Να σου κάνω.
0: Από μνήμη δεν έχω πολύ καλή, οπότε μην...
1: Όχι. Καλά. Λοιπόν,
0: τι να σου πω, πόσες φορές έχουμε πάρει την τρίτη θέση, τρεις, θα σου το πω.
1: Α, είδες. Πότε νίκησε η Παπαρίζου, αγαπητή Χρύσα?
0: 2005, αν είναι δυνατόν.
1: Είσαι
0: αυτό φοβερή. Είναι γραμμένο στο, με χρυσά γράμματα στις μνήμες μας.
1: Ωραία. Ποια ήταν η πρώτη Ελληνίδα που συμμετείχε τότε στην Eurovision?
0: Η πρώτη Ελληνίδα?
1: Ναι.
0: Η Μαρινέλα, υποθέτω.
1: Μαρινέλα. Η Λέανδρος μετράει.
0: Δεν εκπροσώπησε την Ελλάδα η Βίκη Λέανδρος.
1: Γι' αυτό ρωτάω.
0: Λουξεμβούργο.
1: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ωραία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Τώρα ποια κοιτάζουμε το μέλλον.
1: Ποια τραγουδίστρια έκανε τη βαθμολογία της Κύπρου viral εξαιτίας της ατάκας Λευκοσία 12 βαθμοί το 2002. Η Εύη Αδάμ. Όντως ήταν το πρώτο τραγούδι Μαρινέλα. Μπράβο εδώ στη Χρύσα, κερδίζει. Des points, καλά το λέω. Όχι, προφανώς δεν είναι και πολύ καλά γαλλικά.
0: Πες το γερμανικά.
1: Να το βάλουμε. Ξέρεις ποιο τραγούδι ήταν? Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου, ναι. Λες και βγήκε για μένα αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Οι δύο χώρες που έχουν από νίκες, περισσότερες νίκες στην Eurovision είναι.
0: Ποιες?
1: Αυτή που μας πάει τα νεύρα κάθε φορά.
0: Ιρλανδία.
1: Και η Σουηδία. Άρε, άμπα.
0: Η Ιρλανδία είχε φτάσει, λέει, σε μία πενταετία να κατακτήσει τον τίτλο 4 φορές. Είναι δυνατόν. Θυμάσαι τότε και με τον Τζόνι Λόγκαν. Πήγαινε ο Τζόνι Λόγκαν, έφερε το βραβείο. Ξαναπήγαινε ο Τζόνι Λόγκαν το βραβείο.
1: 1980 και 1987.
0: Πράγμα που θα συνέβαινε βεβαίως, να σου το πω με βεβαιότητα, αν ξαναπήγαινε η Έλληνα Παπαρίζου εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι θα.
1: Επειδή εγώ είμαι, όπως ξέρεις, πολύ μουντιαλικό και πολύ με Euro ασχολούμαι περισσότερο και όλα αυτά. Υπάρχει ένα τέτοιο, δεν θα φτάσει ποτέ το Eurovision του Mundial. Για ποιο λόγο? Θυμίζω ότι και το Mundial θα το δούμε έτσι από την ΕΡΤ, να το θυμίσουμε και αυτό. Για ποιο λόγο δεν θα φτάσει ποτέ? Γιατί αν σε ρωτήσω ποιο είναι το τρόπαιο του Mundial, το ξέρεις έτσι, αμέσως θα μου πεις ότι είναι αυτό το χρυσό, με το φέρ και τα λοιπά. Ποιο είναι λοιπόν το τρόπαιο της Eurovision, Χρύσα? Δεν θα μου απαντήσεις.
0: Ναι, γιατί ότι δεν το έχουμε δώσει, λοιπόν, και μεγάλη σημασία.
1: Είναι ένα κλασικό γυάλινο μικρόφωνο με ζωγραφισμένες λεπτομέρειες. Για να μαθαίνετε εδώ. Εδώ η εκπομπή, όπως βλέπετε, έχει εγκλοπαιδικές γνώσεις. Λοιπόν, εμένα πάντως η Eurovision για μια ζωή θα τη συνδέω με άμπα και το Waterloo.
0: Ωραίες εποχές και αυτές.
1: 74. Έτσι,
0: και... Πήγες πολύ πίσω.
1: 74, γιατί το συνδυάζω και με την, το 94, τη μεταπολίτευση. Κατάλαβες, είναι πραγματικά. Όντως οι άμπα έχουν συνδεθεί και εδώ σε εμάς με αυτό το πράγμα.
0: Και αν το σκεφτείς έτσι, η πορεία της Eurovision σε μεγάλο βαθμό καθρεφτίζει και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και είναι, να το πούμε αυτό, είναι και ένας πολιτιστικός θεσμός που φέρνει κοντά τους λαούς. Τους φέρνει κοντά μέσω της μουσικής.
1: Εντάξει, τώρα έχει γίνει ένας φαν, μια φαν κατάσταση, η οποία, καλό είναι να υπάρχει, γιατί ακούω και τις κριτικές πολύ καλά. Τώρα είναι αυτό μουσική, είναι αυτό τραγούδι, δεν έχουν φωνητικά, δεν έχει το άλλο. Δείτε το στην ευρύτερη διάσταση και θα το απολαύσετε.
0: Να πω και κάτι άλλο, ότι περνάμε πια και περάσαμε σε μια εποχή τα τελευταία χρόνια που οι περισσότερες χώρες ή τέλος πάντων πολλές χώρες διαγωνίζονται πλέον με τραγούδια που είναι γραμμένα στη δική τους γλώσσα,
1: ναι.
0: Και έχει και αυτό το ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πολυφωνία, γιατί είχαμε περάσει και σε μια εποχή που περισσότερες χώρες διαγωνίζονταν στα αγγλικά.
1: Στα αγγλικά, ναι.
0: Τώρα και με την...
1: Υπήρχε και ένα τραγούδι που κέρδισε χωρίς στίχους.
0: Το Νοκτέρν των Νορβηγών.
1: Α, εσύ είσαι πάρα πολύ δυνατή.
0: Αυτό είναι από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν περάσει από τη Eurovision. Λοιπόν, είχε ελάχιστο στίχο, τόσο ώστε να μπορεί να μην ακυρωθεί η συμμετοχή, γιατί διαφορετικά το λόγο είχε το βιολί.
1: Και να σου πω τώρα, άμα το νικήσει η Αυστραλία, τι θα γίνει? Η επόμενη Eurovision θα γίνει στην Καμπέρα, ξέρω?
0: Όχι,
1: εγώ.
0: Όχι, η επόμενη, και γι' αυτό έχουν προβλέψει. Αν κερδίσει η Αυστραλία τη Eurovision, πράγμα που. Έχει τις πιθανότητες του. Ήταν καταπληκτική εμφάνιση προχθές της
1: Δέλτα. Θα γίνει στην
0: Ευρώπη. θα γίνει σε μία από τις τέσσερις χώρες που τις λένε τις Big Four, που είναι οι διοργανώτριες, οι πρώτες χώρες που διοργάνωσαν τη Eurovision. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία.
1: Ναι. Έτσι,
0: οπότε αυτό προβλέπει ο κανονισμός της Eurovision.
1: Ωραία.
0: Αν συμβεί αυτό. Όμως,
1: σήμερα. Τώρα εμείς είμαστε εδώ πέρα.
0: Εδώ είναι ο Ακύλας έτοιμος να το φέρει. Τώρα τι να λέμε για την.
1: Ναι, επειδή έχει δουλέψει στο κροζερόπλοιο, ξέρω εγώ μήπως.
0: Θα το φέρει, θα το φέρει.
1: Λοιπόν,
0: ακούσαμε πολλά τραγούδια διαφορετικά φέτος. Είχε αυτά τα τραγούδια που πολλοί κόσμος προκαλούν σε πολλοί κόσμο μια αμηχανία και λένε είναι μουσική. Αυτό είχαμε όμως και ωραία τραγούδια. Είχαμε και πρωτότυπες, αρκετά πρωτότυπες συνθέσεις. Είχαμε και τραγούδια που σου θύμιζαν πολύ κάτι άλλο που έχεις ακούσει στο παρελθόν. Αρκετές αντιγραφές. Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε και της Μολδαβίας εκεί, γιατί είναι πατριωτικό το τραγούδι εκεί της Μολδόβης. Μολδόβη και έχει ένα ρυθμό έτσι ραπ. Άρεσε και στον Κωστή πολύ
0: και
1: αυτό.
0: Και της Κροατίας πατριωτικό. Ναι. Που αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτό της ιστορίας από
1: επί
0: Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
1: Όχι.
0: Ενοχλήθηκε η Τουρκία από τους στίχους του κροατικού τραγουδιού.
1: Τελευταία η Τουρκία ενοχλείται έτσι κι αλλιώς πολύ. Οπότε ίσως βγάλει κανένα νόμο πάλι για καμιά, όπως τη Γαλάζια πατρίδα, βγάλει κανένα ραδιοφωνική πατρίδα.
0: Μα βλέπεις ότι δεν συμμετέχει στην Eurovision εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Εμένα να σου πω την αλήθεια.
1: Τώρα, λοιπόν, εντάξει, okay, θα το πάρει ο Ακύλας, είναι βέβαιο αυτό.
0: Ποιοι άλλοι θα πάνε καλά.
1: Δείτε το ό,τι θέλετε, κάντε να ξέρετε ο Ακύλας αν νικήσει. Λοιπόν,
0: εμείς το ευχόμαστε.
1: Εσένα ποιο σου άρεσε τώρα, ετοιμάζεσαι να πει.
0: Ετοιμάζομαι να πω.
1: Για πες.
0: Εμένα μου έκλεψε την καρδιά η Μάλτα.
1: Μάλτα,
0: η Μάλτα,
1: Μάλτα.
0: Που έχει ένα πολύ έτσι.
1: Μπαλάντα.
0: Συγκινητικό, ναι, μια μπαλάντα. Πολύ τρυφερή, πολύ γλυκιά, κάπως στενάχωρη.
1: Τι λέει, στενάχωρη.
0: Μπέλα. Μιλάει για την αγαπημένη του, ο Αϊντάν, ο τραγουδιστής.
1: Μπέλα.
0: Ναι.
1: Μπέλα είναι και πρωταγωνίστρια του Λάνθη, μου θυμάσαι την ταινία του. Λοιπόν, ναι, οκ. Okay, Μπέλα. Να ακούσουμε τον Μπέλα.
0: Ας το ακούσουμε, ναι, και θα αφήσουμε Ακύλα έτσι για να κλείσουμε δυναμικά.
1: Ακύλα δυναμικά, ναι.

0: Μπέλα, αυτό το τραγούδι μπορούμε να το αφιερώσουμε εδώ και στην αδελφό μας εδώ, την Μπέλα. Φίλη μας, την Μπέλα, την Θεριού. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανασκόπηση λίγο της εβδομάδας.
1: Πάμε να δούμε τι έγινε την εβδομάδα αυτή και έγιναν πολλά.
0: Τα γεγονότα που μας κίνησαν το ενδιαφέρον και σας κίνησαν προφανώς το ενδιαφέρον, θα θυμηθούμε λίγο και να τα ψιλοσχολιάσουμε φυσικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, περίμενε πώς και πώς όλος ο κόσμος, δεν ξέρω τώρα όλος ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει όσοι είναι παίκτες στο γεωπολιτικό πεδίο, ας το πούμε, την περίφημη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Έγινε αυτή η συνάντηση. Εγώ διαψεύστηκα, Χρύσα, γιατί λέω στο τέλος ο Xi Jinping θα δώσει στον Trump, ξέρεις, κανένα έτσι, θα του δώσει κάνα μικρό αντάλλαγμα, ας πούμε, για να πει ότι η επίσκεψη ήταν πετυχημένη. Δεν του έδωσε τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Πάντως, συμφωνούν όλοι οι αναλυτές και το διαβάζω από χτες πολύ έντονα, ότι ήταν η πιο κακά σχεδιασμένη επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου οπουδήποτε. Πόσο μάλλον στην Κίνα, εν πάση περιπτώσει. Καμία συμφωνία δεν υπογράφηκε. Κανένα στρατηγικό ζήτημα δεν έγινε πιο σαφές. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι πόσα 200 αεροπλάνα της Boeing, ναι, θα αγοράσουν οι Κινέζοι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, όταν κλήθηκε να σχολιάσει, αρνήθηκε να σχολιάσει.
1: Και ένα καμπανάκι προς την Ταϊβάν ότι μην ανοίξετε.
0: Ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα.
1: Μην ανοίξετε μέτωπα εκεί.
0: Δεν ξέρω, οτιδήποτε έλεγε να πάρει. Και οι Κινέζοι βάλανε το ζήτημα που τους ενδιέφερε από την πρώτη στιγμή, την Ταϊβάν. Ήταν πιο σαφές τι ακριβώς θέλει από τους Αμερικάνους το ζήτημα της Ταϊβάν. Αδιάστημα στη γωνιά. Αυτό τους είπε ουσιαστικά. Την ώρα όμως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Την ώρα που γινόταν όλα αυτά, περνούσαν κάτι περίπου δεκάδες, όλο πόσο, 30-40 κινέζικα τάγκερ από τα στενά του Ορμού σε συνεννόηση με το Ιράν, αν
1: μάλιστα
0: αυτό λέει κάτι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, αυτά. Δεν μας έκανε σοφότερο. Σίγουρα μας έκανε πολύ σοφότερο. Είδαμε τουλάχιστον το εσωτερικό αυτό των απαγορευμένων ανακτόρων, να το πω έτσι, με τα ωραία τριαντάφυλλα και τα δέντρα 400 ετών που ενθουσίασαν και τον Τραμπ. Κάτι μάθαμε και από την Κίνα δηλαδή.
1: Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στη Γερμανία, όπου ο κύριος Στάρμερ δεν νιώθει πολύ καλά το τελευταίο διάστημα. Βλέπει την πρωθυπουργία του να κλειδονίζεται μετά τη βαριά ήττα που υπέστη παράταξή του στις τοπικές εκλογές. Υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός βουλευτών του κόμματός του που ζητούν πλέον ανοιχτά την παρέτησή του. Και αυτή τη στιγμή δύο ονόματα ξεχωρίζουν ως πιθανή διάδοχη του Στάρμερ. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, που είναι και το φαβορί, ο Άντι Μπέρναμ, υπουργός των κυβερνήσεων Μπλερ και Μπράουν. Δήμαρχος του Μάντσεστερ, όπως είπαμε, και φανατικός οπαδός, διαβάζουμε, και της Έβερτον.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: και αυτό. Και μόνο γι' αυτό δεν.
1: Και ο πρώην υπουργός υγείας, ο Γουέστ Ρίντινγκ, που παραιτήθηκε από τη θέση του, καταγγέλλοντας κενό ηγεσίας και πολιτική στασιμότητα. Τώρα, τι θα κάνει ο Στάρμερ? Ο ίδιος επιμένει ότι θα παραμείνει στην εξουσία. Ναι. Υποστηρίζει μάλιστα ότι μία μάχη διαδοχής αυτή τη στιγμή θα παρέλυε την κυβέρνηση στη Βρετανία, σε μια περίοδο μάλιστα διεθνούς αστάθειας.
0: Όσο μπορεί να παραμείνει, γιατί άμα αρχίζουν τις παραιτήσεις υπουργοί. Στην Τουρκία δίπλα μας εδώ πέρα είχαμε αύξηση του θερμόμετρου. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία προφανώς αντιμετωπίζει τα ήρεμα νερά με λίγο διαφορετικό τρόπο. Η γαλάζια πατρίδα, το περίφημο έτσι εφιολόγημα, στο
1: ναι,
0: πω έτσι,
1: το αφήγημα αυτό.
0: Είναι πια και νομοσχέδιο, ή εν πάση περιπτώσει είναι όσο νόμος είναι και το casus belli, άλλο τόσο είναι και αυτό το γαλάζια πατρίδα, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Αυτό που οι αναλυτές όμως επισημαίνουν είναι ότι είναι μια κίνηση της Άγκυρας να δείξει παρουσία, ενώ ήταν αρκετά στριμωγμένη γεωπολιτικά, και να το δείξει με θερμό τρόπο. Οπότε δεν αποκλείεται, λένε οι ίδιοι αναλυτές, να έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι εδώ, στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ελληνοτουρκικά. Για να δούμε.
1: Τώρα, στην Βουλή είχαμε την ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, το πόθεν έσχες δηλαδή, των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Αυτό σημαίνει ότι αφορούν τη χρήση του 2024. Στις δηλώσεις περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, υπουργών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, καθώς και των περιφερειαρχών και δημάρχων. Λίγο πολύ, όσοι τα έψαξαν, έκαναν διασταυρώσεις, είπαν ότι δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με τα πόθεν έσχεση των πολιτικών που μάθαμε πέρυσι. Οπότε, ξέρεις, έμειναν πολλοί να ψάχνουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω πραγματικά αυτή τη στιγμή τι προσφέρει στη δημόσια συζήτηση αυτή η δημοσιοποίηση των οικονομικών αυτών στοιχείων. Τέλος πάντων, να πούμε ότι προκλήθηκε ένα ζήτημα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, με τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό, οι οποίοι παρέμειναν αδήλωτοι. ο ίδιος το απέδωσε σε αμέλεια του λογιστή του.
0: Τέλος πάντων, αυτό το όσο το πόθεν δεν είναι έτσι ερευνάτε, το έσχες ήταν...
1: Ναι, μένουμε στο έσχες.
0: Και θυμίζω βέβαια ότι όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, να ξέρετε, και οι άνθρωποι του τύπου γενικά, είμαστε υποχρεωμένοι στην ίδια διαδικασία να δηλώνουμε πόθεν έσχες. Τώρα βγάλετε συμπέρασμα πόσο μπορεί να ελεγχθεί ένας τόσο μεγάλος αριθμός πόθεν έσχες. Λοιπόν, είχαμε όμως μια ιστορική ομιλία του Προέδρου της Κύπρου, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, στη Βουλή των Ελλήνων, νομίζω μετά από πολλά χρόνια, 16, κάτι τέτοιο. Και αυτό που έκανε συγκίνησε τους περισσότερους είναι αυτό το τάμα, πώς το εμφάνισε, πώς το χαρακτήρισε, που είναι η επανένωση. Είναι το τάμα που ενώνει Κύπρο και Ελλάδα. Ακούστηκε αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια, από το 1974 ίσως και πιο νωρίς, και συγκίνησε πάρα πολύ με αυτή την ομιλία και φυσικά έκανε και αναφορά στο ανοιχτό τραύμα των αγνοωμένων της Κυπριακής τραγωδίας. Ποτέ δεν θα ησυχάσουμε αν δεν διακριβωθεί η τύχη και του τελευταίου αγνοωμένου. Μια πολύ πατριωτική ομιλία.
1: Έτσι.
0: Και νομίζω ότι χρειαζόταν η Κύπρος και η Ελλάδα αυτές τις πατριωτικές υπενθυμίσεις.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ στα δικά μας είδαμε και κάτι που δεν περιμέναμε να δούμε, και ενώ ότι είδαμε στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας ένα φορτηγό να παρασύρει περίπτερο, να προκαλεί φοβερές ζημιές, ευτυχώς χωρίς θύματα. Νομίζαμε γινόταν σεισμός, είπε ο άνθρωπος που βρισκόταν μέσα στο περίπτερο, και φυσικά είδε τον κόσμο αλλιώς εκείνη τη στιγμή.
0: Εντάξει, τουλάχιστον δεν έγινε κάτι.
1: Του φορτηγού υποστήριξε ότι επιχείρησε να αποφύγει άλλο όχημα. Άκουσαν τώρα όλα αυτά σε πεζόδρομο, έτσι.
0: Έτσι, για να συζητήσουμε λίγο, κύριε Δήμαρχε, εδώ πέρα.
1: Και ενώ έκανε έναν λιγμό, προσέκρουσε στην τέντα του περιπτέρου.
0: Αυτό όλο μας κάνει λίγο, ρίξτε μια ματιά τι γίνεται με τις φορτώσεις, τόσο στους πεζοδρόμους όσο και τους δρόμους όπως η Παύλου Μελά για παράδειγμα, και θα καταλάβετε ότι ό,τι σχεδιασμός έχει γίνει για τη φορτοεκφόρτωση μάλλον δεν λειτουργεί.
1: Και να πούμε ότι και το θέμα των πεζόδρομων είναι μια ιστορία επώδυνη, έτσι.
0: Στον πεζόδρομο πάντως μην κυκλοφορείτε
1: καθόλου.
0: Πώς το λένε,
1: αμέριμνο. Ναι, θα έλεγα ότι στον πεζόδρομο ειδικά πρέπει να είσαι πιο επιφυλακτικό. Από ότι στον δρόμο τον
0: πεζόδρομο, ρε παιδί μου, παντού στον κόσμο έχω την αίσθηση δηλαδή ότι σχετίζεται με την αμεριμνησία. Δηλαδή, περπατάς λίγο, αφήνεις το μυαλό σου λιγάκι, χαλαρώνεις. Εδώ δεν πρέπει να χαλαρώνεις. Εδώ πρέπει να είσαι. Επίσης, όποιοι ήταν είσαι, δεν πρέπει να χαλαρώνεις. Γενικά, θα τα δούμε και μετά όμως αυτά. Είδαμε τα επεισόδια που γίνανε εκεί στους χώρους του Απιθύτα, στους χώρους του Πολυτεχνικής Σχολής. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει σημασία ποιος και τι έκανε, έχει σημασία ότι τόσο εύκολα μπορούν να γίνουν τόσες βίαιες εκτροπές. Ίσως έπαιξε ρόλο ότι αυτή τη εβδομάδα είχαμε και τις φοιτητικές εκλογές, άλλη μια τραγωδία, παροδία μάλλον, γιατί όπως ποτέ δεν έχουμε τα αποτελέσματα από πόσες δεκαετίες πια έχουν κλείσει, να ξέρουμε ποιος έχει πάρει τι. Έτσι,
1: αυτό το θυμάμαι από τότε που ήμασταν εμείς στη φοιτητική μας εποχή.
0: Θυμάμαι, επειδή είσαι πιο μικρή, εγώ θυμάμαι, νομίζω έχω πετύχει και ένα που ήταν συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Υπήρχε η ΕΦΕ, να φανταστείς, είχε ακόμα. Τέλος πάντων, τώρα κατά τη δάπνο του Φουκού, την φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, και μόνο αυτή η φράση που λέμε, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν φοιτητικές παρατάξεις κομμάτων, κατά τη δάπνο του Φουκού, πρώτη είναι η δάπνο του Φουκού, δεύτερη η πασπουδαστική του ΚΚΕ, για το κατά του ΚΚΕ, πρώτη είναι η πασπουδαστική, μάλιστα και με πολύ μεγάλα ποσοστά. Ούτε πέστε ότι είναι λίγη διαφορά και κάποιος λέει ο ένας πρώτος και ο άλλος δεύτερος. Δυστυχώς πρόκειται για έναν τραγέλαφο που όσο συνεχίζεται, τόσο περισσότερο κόσμο θα απομακρύνει.
1: Απαξιώνει τη διαδικασία αυτή καθ' αυτή, έτσι.
0: Έτσι.
1: Τώρα, στην Αθήνα είχαμε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε χθες. Τίτλος «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Είχαμε την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε έναν απολογισμό των όσων έχει υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία στα 7 χρόνια διακυβέρνησης και παρουσίασε τις κατευθύνσεις του κόμματος εν ώψη μιας τρίτης θητείας που διεκδικεί η παράταξη και στη συνέχεια θα αποτελέσει και το προεκλογικό πρόγραμμα. Όλα αυτά με τον ορίζοντα των εκλογών μπροστά μας. Για άλλη μια φορά άρχισαν οι εκτιμήσεις, τα προγνωστικά, αν θα γίνουν εκλογές τώρα τον Ιούλιο, άκουσα κάποιες φωνές να το λένε αυτό. Άλλοι να λένε αμέσως μετά τη ΔΕΘ, άλλοι να λένε όχι ίσως και στην αρχή της νέας χρονιάς.
0: Ναι, δε, ναι, κοίταξε,
1: ατέρμονη
0: τα
1: αυτή η συζήτηση και χωρίς...
0: Τα σενάρια είναι δύο. Ή φθινόπωρο μετά τη ΔΕΘ ή άνοιξη. Ναι. Ενδιάμεσα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά μάλλον άνοιξη θα πάμε.
1: Τώρα, σήμερα στις 11.30 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε ένα πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχεις καταλάβει τι ακριβώς γίνεται με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη? Ναι. Γιατί έχω μπερδευτεί λιγάκι. Πώς το είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης λέει μασαμπούκωσε 1,2 εκατομμύρια. Μασαμπούκωσε. Πού τη βρήκε τη λέξη? Εν πάση περιπτώσει, μια οικογενειακή έτσι, υπόθεση, με ένα ακίνητο το οποίο μισθώθηκε στο κτηματολόγιο, στο ελληνικό δημόσιο. Είναι νόμιμο από ό,τι κατάλαβα όλα αυτά, αλλά δεν είναι ηθικά όπως το εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε δεν θα σηκώσει με το ζήτημα, αλλά είναι ηθικό. Πώς να το σηκώσουμε, αυτό το σηκώνουμε. Εν πάση περιπτώσει, απάντησε με τον τρόπο που απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τι μας δείχνει αυτό, Χρήσα και φίλες και φίλοι? Μας δείχνει ότι η προεκλογική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει, υπό μία έννοια. Και η δεύτερη έννοια ότι θα είναι αρκετά τοξική και τα χτυπήματα θα είναι πολλά και πολλές φορές και κάτω από τη μέση. Να τα περιμένουμε όλα αυτά. Οπότε σίγουρα δεν
1: είδαμε
0: θα πλήξουμε.
1: Είδαμε και άλλα στις αρχές της εβδομάδας, μια που λες για χτυπήματα κάτω από τη μέση, με παραποιημένες φωτογραφίες.
0: Α, ναι, ναι. Ναι. Ναι, καλά, τώρα έχει να πέσει τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, δηλαδή να υπάρχει μια δυσπιστία, μια καχυποψία απέναντι στις φωτογραφίες που βλέπουμε και στα βίντεο στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί μπορεί ξαφνικά, ξέρεις, να δεις ένα περιστέρι που μοιάζει με γαλοπούλα και να πεις από πότε
0: αυτό
1: γίνανε
0: ψεύτικο,
1: τόσο. Ποιος τα ταΐζει αυτά τα περιστέρια και είναι.
0: Είναι ψεύτικο, έτσι, δεν ήταν φθηνό.
1: Κρατούσε και το φύλλο, το κλαδάκι ελιάς στα...
0: Δεν κρατάνε τα περιστέρια κλαδί ελιάς. Εγώ τα έχω συνδυάσει έτσι. Τα άσπρα τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη, εντάξει, δεν το έκρυψε η Μαρία Καριστιανού, δηλαδή δεν έγινε προσπάθεια να μας πείσει ότι είναι αληθινό, αλλά στην αρχή, ξέρεις που το είδαμε, όλοι πιστεύαμε ότι
0: και γιατί
1: κάτι δεν πάει καλά
0: Ολύμπιο
1: ως προς τις αναλογίες. Γιατί εκεί θα γίνει και η ομιλία της που θα ανακοινώσει την ίδρυση του Νέου Κόμματος.
0: Εγώ κάτι με Όλυμπο το συνδύασα.
1: Γιατί είναι και ένα σημείο, ένα τοπόσημο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, όπως το προανήγγειλε η ίδια με το βιντεάκι αυτό, δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Εμφανίζεται η ίδια να απελευθερώνει το επίμαχο περιστέρι. Και...
0: Κωνσταντίνου και Ελένης, 21 Μαΐου, κάτι σημαίνει και αυτό. Κάτι
1: και
0: σημαίνει.
1: Ήδη αρχίζει και η ονοματολογία για το ποιοι θα συμμετέχουν στην κίνηση αυτή της Μαρίας Καριστιανού, ποιο θα είναι το όνομα της παράταξης. Μέσω ανάρτησής του στα social media, ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής στη Μόσχα, ο Θανάσης Αυγερινός, ήδη προανήγγειλε ότι θα συμμετάσχει. Δεν θα μπορούσα να λείπω, είπε.
0: Μάλιστα. Ξέρω από κάποιον που θα συγχυστεί πάρα πολύ με αυτή με τον Θανάση Ευγερινού, που είναι στο Βερολίνο ανταποκριτής και που μαλώνει συχνά με τον συνάδελφο. Λοιπόν, εντάξει, καλά τα λέμε αυτά, αλλά αυτό που μας έτσι και συγκλώνησε, αλλά και μας έβαλε πρώτον ευθυνό μας και λίγο υποκριτικά αρχίσαμε να ανησυχούμε, είναι η τραγική ιστορία με τις δύο 17χρονες που αυτοκτόνησαν τελικά και οι δύο. Για όλους αυτούς τους λόγους που συζητήσαμε αναλυτικά στα social media και όχι μόνο, και αρχίσαμε να βλέπουμε τα πράγματα εκ των υστέρων με άλλο μάτι, υποτίθεται για λίγο ακόμα μέχρι να περάσει και αυτό. Το θέμα δεν είναι μόνο το τι έγινε με τις 17χρονες, που είναι τραγικό έτσι και αλλιώς ως είδηση αστυνομικού δελτίου, είναι το γεγονός ότι αρχίσαμε και συζητάμε με έναν τρόπο για αυτοκτονία ως κάτι το οποίο η πίεση σε οδηγεί πολλές φορές και είναι αναπόφευκτο. Όχι, δεν είναι αναπόφευκτο. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ενισχύεις με οποιοδήποτε τρόπο και να το, πώς να το πω, εξευγενίζεις. Αλλά σίγουρα έκανε πολλούς γονείς, νομίζω, Χρήσα, να κουνηθούν λίγο από τη θέση τους και να δουν τα πράγματα ίσως λιγότερο απαιτητικά και λιγότερο αγχωμένα, γιατί έρχονται και πανελλαδικές εξετάσεις, και να δουν με άλλο μάτι όλα αυτά που συμβαίνει.
1: Τι να σου πω, εγώ λίγο ανήκω στην παλιά σχολή που δεν ήθελε πολύ να, δημοσιογραφικά, που δεν ήθελε πολύ να σχολιάζει
0: αυτά τα θέματα.
1: Νομίζω δίνουμε υπερβολικά μεγάλη έκταση και δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό. Ο ανθρώπινος ψυχισμός είναι περίπλοκος και όταν πάμε να τα ερμηνεύσουμε εμείς και
0: καλά,
1: να αποδώσουμε έτσι, να δώσουμε εξηγήσεις για το τι, για πώς, νομίζω ότι πολλές φορές πέφτουμε έξω. Τώρα, για την πίεση εν ώψη εξετάσεων, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Γιατί βρισκόμαστε μπροστά στην
0: πάντα έναρξη μαθήματα, των εξετάσεων. Τα λύκειο σταματήσαν τα μαθήματα, έτσι.
1: Σταματήσαν εδώ και μέρες. Ναι. Τα παιδιά πήγαιναν.
0: Για πες εσύ που τα ξέρεις αυτά. Πότε ξεκινάνε τις πανελλαδικές?
1: Έχουμε ακόμα δρόμο για τις πανελλαδικές. Αυτή τη στιγμή ξεκινάνε οι εξετάσεις.
0: Α, ναι, μωρέ, την πέδευσαν τις εξετάσεις.
1: Γενικές εξετάσεις, ναι, στα λύκεια και στα γυμνάσια. Ουσιαστικά η χρονιά λίγο μετά το Πάσχα, ξέρεις, κάπου

0: εξετάσεις.
1: Ναι. Και τα πρότυπα αυτές τις μέρες ανακοινώθηκαν και
0: λοιπόν,
1: επιτυχόντες.
0: Πολλοί κόσμος έδωσε, πάρα πολλοί κόσμος, και επειδή λειτουργούσε έτσι σε κόσμο που έδωσε, είναι σαν να έβλεπα κόσμο να δίνει πανελλαδικές. Μιλάμε για παιδιά τώρα, έτσι, που θα πάνε τώρα γυμνάσιο, που θα πάνε. Δηλαδή, ναι, όταν μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία σε παιδιά του δημοτικού, κάτι δεν κάνουμε καλά.
1: Όταν εγώ βρέθηκα έξω από σχολείο που πήγαν τα παιδιά πρώτη μέρα να δώσουν για τα πρότυπα και είδα γονείς σκαρφαλωμένους στον καγγελόφραξη, πώς να την πω,
0: ναι,
1: είπα ότι αυτή η ιστορία έχει τρομερό πρόβλημα.
0: Ναι. Και
1: να πάει το παιδί και αν έχει δυνατότητες να περάσει το πρότυπο, είναι καλό σχολείο πραγματικά, αλλά όχι με τέτοιο φανατισμό.
0: Ναι.
1: Τι πίεση δέχεται ένα παιδί στην έκτη δημοτικού όταν βλέπει τη μαμά του, τον μπαμπά του σκαρφαλωμένο στα κάγκελα?
0: Και
1: σωστά λέει η Σοφία ότι
0: κάνουν
1: φροντιστήριο. Σοφία. Από την Τετάρτη, ναι, δημοτικού ξεκινάει το φροντιστήριο.
0: Και μάλιστα κάποια φροντιστήρια είναι ειδικευμένα σε αυτό το τέτοιο. Και κάτι δεν κάνουμε καλά έτσι όταν το βλέπουμε αυτό. Λοιπόν, στις Κάνες θα σε πάω τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί εκεί πέρα είμαστε στην τέταρτη μέρα, πέμπτη μέρα. Σήμερα κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε ελληνική παρουσία στο επίσημο διαγωνιστικό.
1: Έχουμε όμως στο
0: ότι
1: ένα κάποιο
0: στο
1: βλέμμα.
0: Ναι, στο ένα κάποιο βλέμμα από εκεί που ξεκίνησε και ο Λάνθιμος, άντε να δούμε. Πίτερ Τζάκσον ήταν ο μεγάλος επίσημος καλεσμένος, τιμητικός χρυσός φοίνικας ο Πίτερ Τζάκσον, με τον σκηνοθέτη να αποκαλύπτει πως το φεστιβάλ βοήθησε τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών να ξεπεράσει τις αμφιβολίες του Χόλου και να γίνει κινηματογραφικό φαινόμενο, και έδωσε ένα ραντεβού εκεί πέρα. Και τι δεν είπε. Τις σχέσεις που έχουν οι Beatles με τον Κιούμπρικ και τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, γιατί ο Spielberg έκανε τον γιο του Peter Jackson να κλάψει. Ήταν στο Παλέντε Φεστιβάλ, ανέβηκε με shorts, έτσι, Peter Jackson τελείωτος. Και φυσικά όλα αυτά που κυκλοφόρησαν έκαναν τους συνεφίλ πολύ πολύ χαρούμενος με όλα αυτά που μάθανε. Σου έχω όμως και το τελευταίο νέο.
1: Θέλω να σταθούμε σε κάτι ακόμα.
0: Αυτό θα σταθώ
1: στις
0: τώρα.
1: Στις Κάνες, πού θα σταθείς?
0: Στο Βεσάν Κασέλ θες να σταθείς?
1: Όχι.
0: Σίγουρα. Γιατί είπε κάτι που
1: πες
0: θα
1: για το Βεσάν Κασέλ, ναι, για πες.
0: Μάλλον θα σε στεναχωρήσει. Παιδιά, μεγάλωσα, λέει. Δεν είμαι πλέον ούτε action hero, ούτε the premier.
1: Ωραία, λοιπόν. Εγώ όμως θα απαντήσω μέσω Joan Collins, η οποία Joan, τι
0: Collins,
1: να πω για τη γυναίκα. Υποκλίνομαι. Ποια γυρατιά, ποια ηλικία, ποιο ρολόι, τίποτα δεν βλέπει. Η Joan Collins έλαμψε στις Κάνες. Μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ντυμένη στα κατάλευκα.
0: Έτσι.
1: Καλονή, έτσι.
0: Σου άρεσε η Joan Collins?
1: Πάρα πολύ. Μια εντυπωσιακή παρουσία που σπάει και το χρόνο και τα πάντα, και φάνηκε να αποπνέει και τη χαρά της ζωής να είναι καλά η γυναίκα, ναι, και να είναι πάντα έτσι λαμπερή και όμορφη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν είδαμε αυτή την ταινία. Δεν την είδαμε έτσι κι αλλιώς, γιατί είμαστε στις Κάνες. Αυτοί που είναι στις Κάνες δεν είδαν την ταινία η οποία θα κάνει τη διαφορά, τουλάχιστον. Ίσως οι παράλληλες ιστορίες, ο Ασκάρ Φαραντί, ο Ιρανός αυτός ο δημιουργός, που διασκεύασε ουσιαστικά το δεκάλογο του Κισλόφσκι, αν κατάλαβα καλά, να είναι κάτι από αυτό. Και το Φάδρελα του Παύλου Παυλικόφσκι, γιατί ο Παύλου Παυλικόφσκι είναι ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες εν ζωή αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν όμως οι μεγάλες σου ταινίες, σίγουρα. Για να δούμε τι θα δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα,
0: εκεί πέρα.
1: Σε προειδοποιώ από τώρα και μέχρι τις 15-16 Ιουλίου ότι θα γκρινιάζω συνεχώς για την Οδύσσεια του Νόλαν. Είμαι σε αυτούς που γκρινιάζουν. Είμαι σε αυτούς που δεν μου αρέσει τίποτα από όσα ακούω και βλέπω από τα τρέιλερ μέχρι στιγμή.
0: Περίμενα να τη δεις και εσύ.
1: Εντάξει, έχουμε ήδη. Καμπανάκια χτυπάνε πολλά μέχρι στιγμή.
0: Θέλω να σου πω ότι ο Νόλαν δεν έχει κάνει κακή ταινία ποτέ.
1: Σου άρεσε και το Tenet, είσαι σε αυτούς που άρεσε?
0: Όλα.
1: Εντάξει, εγώ λέω ότι έχει κάνει αριστουργήματα, έχει κάνει και ταινίες που δεν βλέπω.
0: Είναι ευφυής σκηνοθέτης, εμείς δεν καταλάβαμε
1: τι ήθελε να πει.

0: Λοιπόν, την Τρίτη είναι η μέρα της μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας. Οι εκδηλώσεις όμως, οι κατατόπους, έτσι,
1: μοιράζονται.
0: Ναι, φέτος έχει ένα πραγματικά εντυπωσιακό αριθμό εκδηλώσεων που γίνονται σε διάφορους δήμους. Σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε την εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος και η τέταρτη δημοτική κοινότητα στις 7 στο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού.
2: Mm-hmm. Ωραία. Από ό,τι διαβάζω, θα παρουσιάσουν εκδήλωση η food blogger Ευγενή Ευθυμιάδου και ο Ιωάννης Κοντζαγερίδης, πόντιο σίγουρα, γιατί θα υπάρχουν γεύσεις και μνήμες, λέει, της ποντιακής παράδοσης. Ωραία. Παραδοσιακές πίτες η Χαρούλα Τσομπανίδου θα παρασκευάσει, λέει, με γυναίκα.
0: Ωραία, πρωτότυπη ιδέα.
2: Ποντιακή καταγωγή. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων. Βέβαια, συνεχίζεται ο διχασμός έτσι με δύο εκδηλώσεις που τα σωματεία, τα ποντιακά. Κάτι να γίνει, βρε παιδιά, με αυτό. Εντάξει, κάθε χρόνο καταντάει λίγο εκεί, ξέρω εγώ, κάπως να το βρούμε, να οργανωθούμε που λέμε. Εν πάση περιπτώσει, θα γίνουν και διάφορες εκδηλώσεις έτσι για την ημέρα της γενοκτονίας των ποντίων.
0: Και αύριο και την Δευτέρα και την Τρίτη που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις.
2: Μάλιστα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σε αυτό. Θα εκνευριστεί, λες τώρα, η τουρκική τέτοια, η διπλωματία σίγουρα θα βγάλει πάλι την γνωστή ανακοίνωση που βγάζει καμιά φορά.
0: Όπου τι λένε, να μην θυμόμαστε.
2: Ότι δεν είναι γενοκτονία.
0: Ναι, και να σβήσει η μνήμη. Ναι, τα καλά, έτσι, εντάξει, τα πράγματα.
2: Θα κάνουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, πώς το λένε, τέτοιο ως μνήμη. Λοιπόν, να πιούμε και ένα ουσκάκι σήμερα.
0: Γιατί
2: είναι Παγκόσμια ημέρα ουίσκι.
0: Μάλιστα.
2: Να ξέρεις. Έτσι, εννοείται από πού ξεκίνησε, μπορείς να το καταλάβεις, φαντάζομαι, από τη Σκωτία.
0: Σκότλαντ.
2: Ένας Σκοτσέζος φοιτητής, μάλιστα. Και όχι πολύ. Είναι πρόσφατη ημέρα, το 2012. Έτσι, την υλοποίησε φοιτητής Blair Bowman το όνομά του και υιοθετήθηκε αμέσως από το Κοινοβούλιο της Σκωτίας. Αυτό είναι, αν έχεις μια ιδέα. Και να συμβάλλει βέβαια στην αύξηση του εθνικό πόδο της πατρίδας του, έτσι, να τιμήσει ήθελε.
0: Αλλά και το με νερό της ζωής. Μια ανησυχία έτσι φιλανθρωπική, διότι στη γιορτή αυτή που διοργανώνουν οι Σκοτσέζοι καλούνται να συνεισφέρουν και στη φιλανθρωπική οργάνωση Just a Drop που αγωνίζεται για την πρόσβαση σε καθαρό νερό.
2: Ακριβώς.
0: Σε φτωχές περιοχές του πλανήτη. Οπότε,
2: γιατί
0: εντάξει,
2: το ουίσκι είναι το νερό της ζωής, όπως λένε και οι Ινδιάνοι.
0: Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα να πιούμε νεράκι εμείς, κανονικό, το γνήσιο νεράκι. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Γέλη Παπαθανασίου και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ξεκίνησε χθες το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η τρίτη θητεία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις εκατοίες πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι πριν μερικά χρόνια και τόνισε ότι η ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία, αλλά εντολή αλλαγών και σκληρή δουλειά. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Τραμπ. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει ανεξαρτησία σε συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι ΗΠΑ και Μπαχρέν για τα στενατουρμούς με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι όποια κράτη υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη αν ακολουθήσει κλιμάκωση. Τα αιτία της θανατηφόρας πτώσης της 24χρονης από τον μπαλκόνι 7ο όροφο πολυκατοικίας θες το απόγευμα στον Πειραιά ερευνούν οι αρχές. Ο σύντροφος της κοπέλας έδωσε πολύ ωρικά κατάθεση κατά την οποία φέρεται να είπε ότι κοιμόταν όταν 24χρονη τον ξύπνησε για να του πει ότι δεν νιώθει καλά και μέχρι να σηκωθεί να την αναζητήσει διαπίστωσε την πτώση. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα ενώ οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Σε γενικευμένο επεισόδιο με 20 άτομα να πιάνονται στα χέρια μετατράπηκε ποντιακό γλέντι χθες βράδυ στην Νικόπολη με αποτέλεσμα 2 άτομα να τραυματιστούν από σπασμένα μπουκάλια. Το σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ σημειώθηκαν προσαγωγές. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision ξεκίνησε και η αγωνία κορυφώνεται. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, ενώ τα στοιχήματα των κατατάσσεων στην πρώτη τριάδα. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού ξεκινά από σήμερα μέχρι και τις 19 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Η 19η Μαΐου αποτελεί μέρα τιμής και μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας. Ένα φεστιβάλ με επίκεντρο τα άτομα με αναπηρία, το δεύτερο φεστιβάλ ατόμων με αναπηρία «Μια γιορτή για όλους», διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Συμμετέχουν περισσότεροι από 20 σύλλογοι και θα υλοποιηθούν ποικίλες δράσεις, συμπερίληψεις αθλητικές και κοινωνικές. Το φεστιβάλ ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί αύριο. Αρχικά έθριωσε ο καιρός, αλλά αργότερα νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθριος καιρός, αλλά μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμινότητα 3 με 4 μπαφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 10.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 9. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 18 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μου έρχεται και μία ειδοποίηση όμως, Τάσο.
1: Καταιγίδες,
0: στο άπμου,
1: και μου ήρθε.
0: Κίτρινη προειδοποίηση, καταιγίδα. Αυτά τα φαινόμενα, λέει η εφαρμογή, αναμένεται να ξεκινήσουν εδώ, λέει, 1 με 2.
1: Α, εσένα πιο νωρίς. Ομπρέλο να πάρουμε και ζακέτα. Λοιπόν, ωστόσο αυτό δεν σας πτωεί από ό,τι βλέπω να πηγαίνετε, αν κρίνω καλά, από την κίνηση στους δρόμους προς τα ανατολικά στις εξόδους.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι σημαντικό βέβαια, κυρίως στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα όμως, οφείλω να ομολογήσω. Αλλά στους δρόμους Θεσσαλονίκης προς το παρόν η κατάσταση είναι κανονικότατη, δεν υπάρχει κάποια κίνηση, λίγο στην Εγνατία αρχίζει η κίνηση να αυξάνεται. Και εκεί πέρα στην Κατσιμίδη λιγάκι υπάρχει μια κίνηση λόγω και της εξόδου προς τον περιφερειακό προφανώς. Λοιπόν, αλλά η κίνηση εγώ που περιμένω να δω προς τη Χαλκιδική ακόμα έχω δει, ρε παιδί μου. Το άλλο Σαββατοκύριακο πιστεύω θα τη δω. Τι λες και εσύ?
0: Κοίταξε, πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία εκεί στην Χαλκιδική ανοίγουν αυτή την εβδομάδα.
1: Α, ναι.
0: Και συγκρατημένοι οι άνθρωποι, γιατί λένε ότι εφόσον περιμένουμε βροχές έτσι γενικά αυτό το διάστημα, δεν είναι έτσι και πολύ αισιόδοξοι για το ξεκίνημα ότι θα...
1: Δεν ρώτησα και αυτούς έχουν... που πηγαίνουν για μπάνιο αν έχουν ανοίξει τα beach bar ακόμη.
0: Όχι, δεν έχουν
1: τίποτα,
0: ανοίξει.
1: Τίποτα, πουθενά.
0: Όχι.
1: Χωρίς beach bar που να πάμε.
0: Ποιον να περιμένουν να ανοίξουν για να περιμένουν 10
1: λοιπόν, γιατί...
0: λουόμενος εκεί το Σαββατοκύριακο.
1: Μα αυτά είναι. Έτσι χτίζεις την πελατεία. Ανοίγεις εκεί από χειμώνα για να ξέρει ο άλλος ότι θα σε βρει. Και... λοιπόν, εντάξει, περιμένοντας λοιπόν τα beach bar και τα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής, όπως η άλλη το Πάσχα που λέγε και ο Τροβαδούρος.

0: Λοιπόν, Χρύσα, στο άπειθή τα από αυτή τη βδομάδα που ξεκινάει έχουμε κάποια πολύ σημαντικά έτσι, πράγματα και πολύ σημαντικές, έτσι, πολλά σημαντικά φόρουμ. Όλα αυτά ενταγμένα στο το Innovation Forum του Αριστοτελείου που θα αγγίξει πάρα πολλούς τομείς της καινοτομίας και ένα από αυτό θα βρίσκεται στο επίκεντρο της υγείας, τα θέματα της υγείας, καινοτομία στην υγεία. Medical Innovation Forum 2026 από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, 21 Μαΐου, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θα είναι μια από τις εξειδικευμένες θεματικές ενότητες του Innovation Forum του Αριστοτελείου και φυσικά θα εξετάσει το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών τεχνολογιών γενικά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της υγείας. Οπότε εκεί πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα, ένα διάλογος που νομίζω μας ενδιαφέρει όλους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Και ήδη οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, έτσι, δυσκολευόμαστε και να τις παρακολουθήσουμε.
0: Και ένα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Innovation Forum φυσικά είναι ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, ο καθηγητής Γιώργιος Τσουλφάς, που έχουμε την χαρά και την τιμή να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή να μας δώσει τα φώτα του γύρω από το τι θα συζητηθεί και τις εξελίξεις γύρω από το θέμα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσουλφά.
2: Καλημέρα κύριε Ρίσου, καλημέρα κύριε Μέμ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θέλετε να πείτε
2: είναι
0: κάτι.
2: Είναι μεγάλη χαρά να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα εν όψη του φόρουμ.
0: Βέβαια.
2: Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι καθημερινότητα πλέον.
0: Ναι, ουσιαστικά δεν ξέρω κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται, έχει ενσωματωθεί, δεν το ξέρω εγώ, στην καθημερινή κλινική πράξη. Μπορούμε να το πούμε αυτό σιγά σιγά.
2: Είναι, κοιτάξτε, αν δούμε πολύ απλά τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ουσιαστικά η συλλογή μιας τρομακτικά μεγάλης ποσότητας δεδομένων και πλέον η δυνατότητα των υπολογιστών να επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα πολύ πολύ πιο γρήγορα ό,τι γινότανε παλιά. Mm-hmm. Άρα στην εποχή μας τα δεδομένα, και μιλάμε δεδομένα όχι ενός νοσοκομείου, μιας πόλης, πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, υπάρχουν στην Αμερική τεράστιες εγκαταστάσεις που είναι κέντρα δεδομένων και φυτρώνουν στην πραγματικότητα σε κάθε πολιτεία πλέον.
0: Ναι.
2: Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Και είναι το παρόν και σε εμάς και σε πάρα πολλούς τομείς και στην καθημερινότητα είναι από την εκπαίδευση των νέων γιατρών έως και την κλινική πράξη. Παίζει ρόλο στη διάγνωση. Βλέπουμε τα παραδείγματα. Αυτό πλέον έχει μελετηθεί. Όπως βλέπει ο ακτινολόγος μια ακτινογραφία, μια ψωνική, έχουν πλέον μελέτες που βλέπουν πώς μπορεί να εκτιμήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μια απεικονιστική εξέταση. Και τα αποτελέσματα είναι καλά. Και αντίστοιχα, και όχι μόνο σε διάγνωση, όχι μόνο στην επιλογή ποια είναι η καλύτερη θεραπεία πολλές φορές ή στην κατηγοριοποίηση των ασθενών, δηλαδή πόσο προχωρημένος είναι ένας όγκος ή αν ένας ασθενής είναι κατάλληλος για μια θεραπεία, δίνει πολλές πληροφορίες.
0: Ναι.
2: Αλλά εδώ είναι και το κλειδί. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη μαζεύει τα δεδομένα και τα επεξεργάζεται.
0: Ναι.
2: Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει όλες τις γνώσεις. Δηλαδή υπάρχουν πολλές παγίδες.
1: Βέβαια.
2: Εδώ πέρα. Έτσι, είναι λίγο σαν τη μαγειρική όπου λες ένα σεφ είναι όσο καλός είναι και τα συστατικά που χρησιμοποιεί.
1: Ναι, από εκεί και πέρα είναι και η αξιολόγηση των δεδομένων, έτσι,
2: ακριβώς.
1: Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι και κριτική νοημοσύνη, οπότε κάποιος πρέπει να κρίνει και εκεί είναι συνήθως, κύριε Τσουλφά, εκεί που την πατάμε εμείς οι υπόλοιποι που δεν είμαστε γιατροί, που θεωρούμε ότι τα δεδομένα αρκούν για να σου δώσουν και μια διάγνωση.
0: Γιατί το βλέπουμε, κύριε Τσουλφά, αυτό πολλές φορές αρχίζει και γίνεται πρακτική. Δηλαδή κάποιος έχει κάτι, βάζει την τεχνητή νοημοσύνη, έχω αυτά τα συμπτώματα, τι πρέπει να κάνω.
2: Και είναι πολύ πιο ενεργό αυτό πλέον. Έτσι, πριν λίγα χρόνια λέγαμε όλοι θα πάνε οι ασθενείς, όλοι θα πάνε στο ίντερνετ. θα βάλουν και συμπτώματα, θα δουν. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και όλους τους αλγόριθμους και όλα τα chatbots, αυτό που έχει τη δυνατότητα είναι μπαίνει σε ένα διάλογο πλέον μαζί της.
1: Δεν
2: είναι δώσε μου την πληροφορία, είναι πες μου και εκείνο, πες μου και εκείνο. Και η πληροφορία σου δίνει, θέλει πολύ προσοχή στην αξιολόγηση.
1: Αυτό είναι. Τώρα πείτε μας για τη διοργάνωση, κύριε Τσουλφά, τι είναι το Medical Innovation Forum και για ποιο λόγο πήρατε αυτή την πρωτοβουλία.
2: Είναι το Aristotle Innovation Forum, που είναι η μεγάλη ομπρέλα διοργάνωσης, γίνεται πρώτη φορά και ο σκοπός είναι να ανοίξουμε το παράθυρο προς τον έξω κόσμο και για να φανεί το έργο που γίνεται στο Απιθύτα σε όλους τους τομείς, αλλά και για να ανοίξουν διάβλοι επικοινωνίας με πανεπιστήμια, με τον εμπορικό κόσμο, τον εταιρικό κόσμο, με διάφορους φορείς στην κοινωνία, Ελλάδα και εξωτερικό, γιατί θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και η παγκόσμια συμμετοχή. Οπότε στα πλαίσια του Aristotle Innovation Forum, κάθε σχολή κάνει και το δικό της αντίστοιχο, και βέβαια μέσα σε αυτά είναι και η ιατρική. Και αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε στην ιατρική είναι μέσα από διάφορα πάνελ συζητήσεων, παρουσιάσεων, με συμμετοχή συναδέλφων από όλο τον κόσμο, και αυτό είναι σημαντικό για μας, και πολλοί είναι και από την ομογένεια, να υπάρξουν διάλογοι στα επίκαιρα θέματα, οι οποίοι να είναι ενδιαφέροντες όχι μόνο το καθαρά ιατρικό μέρος. Δηλαδή εδώ ο σκοπός δεν είναι να πάω να παρουσιάσω μία μελέτη ότι σε τόσους ασθενείς το φάρμακο αυτό. Είναι πιο πολύ τα γενικότερα θέματα που αφορούν όλους μας και έχουν ενδιαφέρον για όλους. Όπως η τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα ηθικά, νομικά προβλήματα που έχει, γιατί δωρεάς μεταμοσχεύσεις, θα γίνει μία συζήτηση από η οποία δεν θα είναι το ιατρικό μόνο, θα υπάρχει για τη θεολογική, για τη νομική. Είναι μια πολύπλευρη προσέγγιση.
0: Μάλιστα.
2: Σε θέματα εκπαίδευσης, νέες τεχνολογίες, αυξημένη πραγματικότητα, πώς βοηθάει. Θα έχουμε και τη ρομποτική χειρουργική, στο οποίο μάλιστα υπάρχει και ένα σαν εργαστήριο, ένα κλινικό φροντιστήριο για τους φοιτητές μας. Γιατί η αλήθεια είναι, καλά είναι μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για τεχνολογία, αλλά ο σκοπός είναι να το φέρουμε αυτό στους νέους.
1: Σωστά.
2: Γιατί εκεί πρέπει να το μάθουν πρώτοι, να το αξιολογήσουν και να το αξιοποιήσουν.
1: Αλλάζει και η φύση των σπουδών σε μεγάλο βαθμό, κύριε Τσουλφά, στην ιατρική. Δηλαδή εκπαιδεύονται οι άνθρωποι σε τόσα καινούργια παιδιά.
2: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο εκπαίδευσης. Ο γιατρός του μέλλοντος δεν μπορεί να ξέρει μόνο ιατρική. Πρέπει να ξέρει και μηχανική, πρέπει να κατανοεί την τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να την αξιολογήσει. Πρέπει να έχει πολλές περισσότερες γνώσεις σε πολλούς τομείς. Ακόμη και αυτό που λέμε ήπιες κλινικές δεξιότητες, την επικοινωνία σε θέματα ηγεσίας, σε θέματα ενσυναίσθησης με τους ασθενείς. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος εκπαίδευσης και να είναι πολύ πιο πολυδιάστατος.
0: Αυτό πάντως που περιμένουν πολλοί είναι η τεχνητή νοημοσύνη να αλλάξει πολλά όσον αφορά τη χειρουργική και τις μεταμοσχεύσεις, έτσι.
2: Ναι. Για μας ήδη έχει αρχίσει, γιατί στη μεταμόσχευση υπάρχουν δύο βασικά ερωτήματα. Το ένα είναι πώς κρίνεις έναν δότη, την καταλληλότητα ενός δότη για έναν λήπτη. Και το δεύτερο είναι πώς κρίνεις την προτεραιοποίηση στους λήπτες. Γιατί να είναι πρώτος ο ένας ή ο άλλος, άρα πώς μπορείς να κρίνεις ποιος είναι πιο βαριά και χρειάζεται το δώρο ζωής πιο πολύ. Αυτές οι αποφάσεις που δεν είναι άσπρο-μαύρο, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη με τα υπολογιστικά εργαλεία που έχει, με βάση τα δεδομένα, δίνει απαντήσεις.
0: Ναι.
2: Που πάλι θέλουν προσοχή και αξιολόγηση, αλλά βοηθάει να δώσει πολύ καλύτερες απαντήσεις.
0: Κύριε Τσουλφά, μπορεί η Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα τα πανεπιστήμια και ακόμη πιο συγκεκριμένα ίσως το Απιθύτα να περιορίσουν το περίφημο brain drain στο χώρο της έρευνας, της βιοιατρικής, της υγείας, με όπλο τεχνητή νοημοσύνη?
2: Να σας πω, Πιστεύω ότι κακώς περιορίζουμε το θέμα στο αν είναι brain gain. Αυτό που χρειάζεται να το δούμε σήμερα είναι οι συνεργασίες. Είναι οι συνεργασίες η Ελλάδα με το εξωτερικό, από τις οποίες συνεργασίες, είτε είναι με Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, αλλά και με μη Έλληνες, δεν έχει σημασία, βγαίνουν κερδισμένα οι δικοί μας φοιτητές, οι νέοι επιστήμονες εδώ και από την εμπειρία αυτή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, το ότι ανοίγει το πανεπιστήμιο στην κοινωνία, το ότι ανοίγει στον εταιρικό κόσμο, το ότι ανοίγει συνεργασίες διεθνώς, το ΑΠΘ και η ιατρική έχει ένα μεγάλο αριθμό από ενεργές ανταλλαγές με πανεπιστήμια στην Ευρώπη, στην Αμερική. Και αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο γιατί κερδίζουν οι δικοί μας φοιτητές από αυτές, αλλά και φοιτητές από το εξωτερικό, οι οποίοι θα έρθουν, θα περάσουν χρόνο στην Ελλάδα, θα γνωρίσουν και θα αγαπήσουν την Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Τώρα να κάμε στο τέλος μια διάλυνη μας σφαίρα και να δούμε το μέλλον. Την επόμενη δεκαετία πώς φαντάζεστε ένα νοσοκομείο του μέλλοντος με τη ρομποτική χειρουργική, με τα τεχνητή νοημοσύνη, πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί?
2: Κοιτάξτε, θα υπάρχει και αυτό έχει ήδη ξεκινήσει στο εξωτερικό. Ας πούμε, υπάρχουν νοσοκομεία στην Αμερική τα οποία πηγαίνουν προς ένα σημαντικό βαθμό στην αυτοματοποίηση. Δηλαδή, σε θέματα πρακτικά, ας πούμε, έρχονται οι εισαγωγές που είναι ένας μεγάλος αριθμός, που θα πάνε, σε ποια μέρη του νοσοκομείου, στα κρεβάτια, στο χρόνο χειρουργείου, πώς θα υπολογιστούν όλα αυτά για να μπορεί να υπάρχει επάρκεια, πώς θα είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος των ασθενών, η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού φακελίου, η μεταφορά των δεδομένων. Η μεταφορά των δεδομένων ώστε μπορεί να έχει τον ηλεκτρονικό φάκελο με τα φιλμ, τις πληροφορίες, ο χειρουργός μέσα στο χειρουργείο. Έτσι και να τα έχει ούτε καν σε μια απλή οθόνη υπολογιστή. Να μπορεί να τα έχει στα γυαλιά του χειρουργείου που φοράει κατά τη διάρκεια της εγγύησης, να μπορεί να τα βλέπει συγχρόνως. Βαδίζουμε προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό και αισιόδοξο παράλληλα.
1: Βέβαια.
2: Και βαδίζουμε πολύ γρήγορα. Δηλαδή το βλέπω ότι δεν είναι κάθε χρόνο πιο πολύ. Είναι γεωμετρικά προχωράνε τα πράγματα. Γι' αυτό και θέλει και εμείς να προσπαθήσουμε να... Όχι μόνο να τα ακολουθήσουμε και να παρακολουθήσουμε, αν μπορέσουμε και να οδηγήσουμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του φόρουμ που ξεκινάει τη Δευτέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Τσουλφά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και για τον χρόνο και για τη δυνατότητα της συνομιλίας.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
0: Ήταν ο καθηγητής Γεώργιος Τσουλφάς, αντιπρόεδρος του Δημοσιοιατρικής και μέλος Οργανωτικής Επιτροπής όλο αυτό του Aristotle Innovation Forum που γίνεται από Δευτέρα και θα καλύψει όλη τη βδομάδα και θα μας απασχολήσει πολύ εδώ στον 102.
1: Ό,τι νέος κόσμος μπροστά μας.
0: Εντυπωσιακό και ας ελπίσουμε όλο αυτό να οδηγήσει ως όλο αυτό που θέλουμε, έτσι, καλύτερες υπηρεσίες προς τον άνθρωπο.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, μένουμε στο περιβάλλον το πανεπιστημιακό, μένουμε στο περιβάλλον του Aristotle Innovation Forum που ανοίγει ουσιαστικά το απιθύτα ευρύτερα στην κοινωνία και όχι μόνο στην κοινωνία, και μπαίνουμε στο ερώτημα το βασικό, νομίζω, που εδώ και χρόνια και μη σου πω εδώ και δεκαετίες μας απασχολεί. Πώς θα συνδεθεί η πανεπιστημιακή έρευνα?
1: Βέβαια, πάγιο ζήτημα.
0: Με την επιχειρηματικότητα, με την αγορά και όλα αυτά, η καινοτομία δηλαδή, να μεταφερθεί στην εμπορική της διάσταση, ας το πω έτσι πολλά εισαγωγικά. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα επιχειρηθεί να έτσι προσεγγιστεί σε μια εκδήλωση που θα γίνει την Τρίτη 19 Μαΐου 3 με 4 στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της Διεθνούς Έκθεσης, και θα παρουσιάσει κάποια παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακής έρευνας και βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας. Και ο κύριος Νικόλαος Πλέρος, καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, θα παρουσιάσει την ιστορία της συνεργασίας με τη Celestial AI, μια μεγάλη, ένα κολοσσό μάλλον, Αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο καθηγητή, ακριβώς για να μας εξηγήσει λοιπόν αυτή τη συνεργασία. Καλή σας μέρα, κύριε Πλέρο.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν, πώς καταφέρει μια πανεπιστημιακή ερευνητική ομάδα από την Ελλάδα να προσελκύσει το ενδιαφέρον μιας κορυφαίας έτσι αμερικάνικης AI εταιρείας?
2: Η αλήθεια είναι κατά τύχη.
0: Ναι,
2: πραγματικά, γιατί σας άκουσα πριν που είπατε ότι το ερώτημα είναι πώς να συνδεθεί η έρευνα με την βιομηχανία. Το πρωταρχικό ερώτημα είναι πώς να στηριχτεί η έρευνα στην Ελλάδα.
0: Πιάνατε έτσι μια ιστορία, επειδή είχαμε και τα πρόσφατα γεγονότα με το Trust Your Stars και λίγο
2: ακριβά. Εντάξει, αυτό είναι απλά ένα ακόμα σύμπτωμα όλης αυτής της κατάστασης. Οπότε πραγματικά η σύνδεση με την βιομηχανία και μάλιστα με τη βιομηχανία του Silicon Valley μόνο στην τύχη μπορεί να αποδοθεί. Και προφανώς, εντάξει, στην κουλτούρα και στην φιλοσοφία κάποιων μεμονωμένων ανθρώπων που με πολύ κόπο, είναι η αλήθεια, προσπαθούσαν αυτό που φτιάξαν εδώ στην Ελλάδα να το κοινοποιήσουν σε διεθνές έδαφους. Οπότε, και κάπως έτσι λέει, προέκυψε κιόλας μετά η συνεργασία από κάποια δημοσίευση που είχαν δει και κάποια ομιλία δική μου που είχαν δει που είχα κάνει στο εξωτερικό.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε πώς είναι τώρα τα πράγματα. Δηλαδή, κάνεις μια έρευνα, αφιερώνεις χρόνια από τη ζωή σου και όλο αυτό, και τελικά η τύχη είναι αυτή που θα καθορίσει.
1: Είναι όμως στην πραγματικότητα η τύχη, ή είναι η καινοτομία εδώ, η ερευνητική πρόταση, το περιεχόμενο? Μήπως ο σημερινός κόσμος μέσα σε όλα, στην πολυφωνία του, έχει και αυτό, έχει και την ικανότητα να εντοπίζει, να αλλιεύει ακόμη και από μια γωνιά της Ιφιλίου την Ελλάδα την ενδιαφέρουσα πρόταση?
2: Κοιτάξτε, η τύχη, κατά τη δική μου γνώμη, είναι πάντα μια σημαντική συνιστόσα στην επιστήμη και ταυτόχρονα στην καινοτομία. Λοιπόν, πάμε πολλά παραδείγματα πολύ σημαντικών ανακαλύψεων στην επιστήμη που προήλθαν από τυχαία γεγονότα. Η διαφορά ήταν ότι αυτά τα τυχαία γεγονότα είχαν συμβεί σε πολλούς. Η διαφορά ήταν ότι αυτός ο ένας,
1: σωστά, που προχώρησε
2: την ανακάλυψη,
1: έτσι,
2: αποφάσισε να ενσκύψει και να δώσει σημασία σε αυτό το τυχαίο γεγονός. Οπότε, ναι, λέμε μεν κατά τύχη, αλλά σίγουρα ήταν μια προσπάθεια από δικής μας μεριάς, από το εργαστήριο που είχαμε φτιάξει, πολύ μεθοδική, πολύ οργανωμένη και πάντα με τον ορίζοντά μας να στοχεύει σε διεθνή ύδατα και να φεύγει από την ελληνική κατάσταση.
0: Ναι.
2: Οπότε ποτέ δεν είχαμε σαν στόχο ότι θα φτάσουμε να καινοτομήσουμε και θα συνεργαστούμε με μια startup του Silicon Valley. Mm-hmm. Αλλά πάντα είχαμε σαν στόχο να μπορούμε να παράγουμε έρευνα αντάξια αυτής που παράγουν τα μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια και να παίζουμε στην ίδια κατηγορία με αυτούς. Οπότε, με κάποιο τρόπο, όπως ακριβώς πολλές φορές προσεγγίζουν τα αμερικάνικα πανεπιστήμια και υπάρχουν συνεργασίες με τη βιομηχανία της Αμερικής, κάπως έτσι λοιπόν μετά, ίσως να ήταν και αναμενόμενο να προσεγγίσουν και εμάς.
1: Τι κάνετε ακριβώς, να πούμε, ναι, το ίδιο θα ρωτούσα και εγώ.
0: Στην ομάδα, τι ακριβώς ήταν αυτό. Να πούμε, πριν το πείτε αυτό, ότι ουσιαστικά δεν ήταν μια συνεργασία απλώς με τη Silicon Valley εταιρεία. Δημιουργήσατε και μια θυγατρική στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και ουσιαστικά είναι τεχνολογική μεταφορά στην Ελλάδα αυτό που κάνετε.
2: Αλλά, ναι, ναι.
0: Έτσι, πείτε μας λιγάκι, τι ήταν αυτό λοιπόν που δημιούργησε η ομάδα?
1: Να πάμε σε φυσική λυκείου τώρα για να καταλάβουμε κι εμείς και από τους ακροατές μας, όσοι δεν έχουν πιο εξειδικευμένη γνώση, πολλοί έχουν.
2: Ναι, εντάξει, τους επεξεργαστές που χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές όμως.
1: Τους ξέρουμε όλοι, βεβαίως.
2: Έχουμε ακουστά όλοι τι συμβαίνουν.
0: Ναι.
2: Ωραία. Αυτοί οι επεξεργαστές λοιπόν την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά για να τρέχουν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Η βασικότερη δουλειά που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν πολλαπλασιασμούς και προσθέσεις. Αυτή είναι η βασικότερη δουλειά τους.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε, αυτό το οποίο κάναμε εμείς είναι είχαμε μια αρχιτεκτονική, ένα σχεδιάγραμμα, στο πούμε έτσι, ενός κυκλώματος, το οποίο μπορούσε να κάνει πολλαπλασιασμούς και προσθέσεις σε πολύ μεγάλη κλίμακα χρησιμοποιώντας φως. Οπότε μπορούσε να το κάνει και σε πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και τότε ήμασταν κατά κάποιο τρόπο πρωτοποριακοί, υπό την έννοια ότι τα μόνα δύο άλλα πανεπιστήμια που είχαν αντίστοιχες αρχιτεκτονικές και που ήδη είχαν προχωρήσει σε spin-off εταιρείες και προσπαθούσαν να τα φέρουν στο εμπόριο ήταν το MIT και το Princeton το 2019. Mm-hmm. Οπότε αυτοί που μας προσέγγισαν από το Silicon Valley στην ουσία είχαν δει ότι είμαστε οι μοναδικοί που έχουμε μια εναλλακτική αρχιτεκτονική και μάλιστα μια αρχιτεκτονική η οποία ήταν πολύ καλύτερη από το MIT και το Princeton. Και γι' αυτό το λόγο μας προσέγγισαν. Τότε δεν υπήρχαν ακόμα άλλες εναλλακτικές αρχιτεκτονικές. Οπότε η δουλειά που έπρεπε να κάνουμε εμείς ήταν να φτιάξουμε έναν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργεί με φως.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή όλοι οι πολλαπλασιασμοί και οι προσθέσεις να γίνονται με φως.
0: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά, αν κατάλαβα καλά και αργότερα στο μέλλον, λιγότερη σπατάλη ενέργειας για τα συστήματα.
2: Λιγότερη
0: αυτά.
2: Κατανάλωση ενέργειας.
0: Ναι, κατανάλωση. Ωραία. Ναι.
1: Σήμερα είναι να πούμε και η Διεθνής Ημέρα Φωτός.
0: Ναι.
1: Και γιορτάζουμε και την φωτονική τεχνολογία ακριβώς, η οποία.
2: Ακριβώς, έχετε δίκιο.
1: Ανοίγει τι δρόμους, τι προοπτικές ανοίγει, κύριε καθηγητά.
2: Η φωτονική τεχνολογία γενικά ή
1: ναι.
2: Η συγκεκριμένη.
1: Γενικά, δηλαδή είναι ένα νέο βήμα, μια νέα επανάσταση εδώ στην τεχνολογία όχι, καθώς αντικαθιστά την ηλεκτρονική ή όχι, συνδιαλέγεται μαζί της.
2: Η φωτονική τεχνολογία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ναι. Στην καθημερινότητά μας, σε πάρα πολλές εφαρμογές. Ακόμα και στο γιατρό πηγαίνουμε για παράδειγμα να κάνουμε κάποια εξέταση, χρησιμοποιείται φωτονική τεχνολογία πολλές φορές για να μπορέσει να μας δώσει μια εικόνα του σώματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ αυτή τη στιγμή ο λόγος για τον οποίο ξαναγίνεται μεγάλη συζήτηση είναι γιατί στις τηλεπικοινωνίες, στους υπολογιστές μάλλον και στις τηλεπικοινωνίες μικρών αποστάσεων όπως είναι στους επεξεργαστές πάντα χρησιμοποιούσαμε ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα είναι η περίοδος όπου αρχίζει να αλλάζει και να μπαίνει το φως ακόμα και σε αποστάσεις μερικών χιλιοστών. Οπότε εκεί λέμε δεν θα αντικαταστήσει, θα συμπληρώσει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα τους ηλεκτρονικούς επεξεργαστές.
0: Ναι, σωστά. Τώρα η ομάδα σας που συνεργάστηκε με αυτή τη Διεθνή Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας, τι απέκτηση που δεν θα μπορούσε μόνο μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα, τι μάθατε δηλαδή από αυτή τη συνεργασία?
2: Γιατί μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, μάθαμε ότι δουλεύουν με τελείως διαφορετικές ταχύτητες τα πράγματα στο Silicon Valley. Οπότε, το ευτυχές βέβαια ήταν ότι και εμείς δεν απήχαμε πολύ από αυτές τις ταχύτητες, οπότε μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Το άλλο το οποίο μάθαμε, όχι ακριβώς μάθαμε, αποκτήσαμε πρόσβαση σε τεχνολογίες που με διαφορετικό τρόπο μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο και κόστιζε πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση. Για παράδειγμα, να παίρνουμε τσιπάκια, όπου να μπορούμε να τεστάρουμε τις ιδέες μας και τις αρχιτεκτονικές μας. Το άλλο το οποίο μάθαμε είναι ότι οι Έλληνες φοιτητές ήταν όντως επίπεδο για Silicon Valley. Όταν το παράρτημα, εγώ ήμουν ο δεύτερος στην ουσία που ξεκίνησε η συνεργασία με αυτή την εταιρεία. Ο CEO, δηλαδή εμένα και προσεκτής, ήμασταν οι πρώτοι δύο. Οπότε η πρώτη ομάδα που άρχισε να δουλεύει στις αρχιτεκτονικές αυτές ήταν αποτελούνταν από ερευνητές του εργαστηρίου μας. Και τα πρώτα άτομα τα οποία πήραν για να στελεχώσουν την εταιρεία ήταν ερευνητές του εργαστηρίου μας. Και δεν ξεκίνησε μετά και η θηγατρική.
1: Εντυπωσιακό.
0: Όντως εντυπωσιακό. Και τώρα το επόμενο βήμα είναι η εμπορική διάθεση των πρωτοτύπων σας εδώ μες στη χρονιά.
2: Τώρα η αλήθεια είναι μετά την η Celestial AI εξαγοράστηκε τον τελευταίο Δεκέμβρη από μια μεγάλη εταιρεία, τη Marvell.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε μετά από την εξαγορά Εγώ προσωπικά δεν εμπλέκομαι πλέον τόσο έντονα. Ναι. Έχουμε συνεργασία, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εύκολα πλέον τους στρατηγικούς στόχους για
0: μα, σωστά, όπως συνήθως συμβαίνει στη Silicon Valley με τις αγορές. Ναι. Πείτε μας και αυτό που θα θέλει να ακούσει ένας νέος φοιτητής, ίσως ένας νέος ερευνητής. Τι συμβουλή θα δίνατε στους νέους ερευνητές που θέλουν να μετατρέψουν την ερευνά τους σε μια επιχειρηματική εφαρμογή, σαν τα success story που βλέπουμε στο εξωτερικό?
2: Δεν νομίζω ότι είμαι κατάλληλος για να δώσω συμβουλή προς ένα τέτοιο στόχο. Αυτό που έχω να πω, γιατί και εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ τέτοιο στόχο να μετατρέψω την ερευνά μου σε κάτι που να έχει επιχειρηματική αξία. Αυτό που έχω και επίσης νομίζω από άποψη δεν έμαθα και πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την επιχειρηματική διάσταση αυτού του εγχειρήματος όλα αυτά τα χρόνια. Έμαθα κάποια πράγματα, ναι, αλλά όχι πάρα πολλά. Οπότε αυτό που θα είχα να πω στους φοιτητές είναι να επιλέξουν, να κάνουν αυτό που τους γεμίζει και που τους αρέσει, και πολλές φορές να είναι προετοιμασμένοι ότι έχει πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολύ κόπο, αλλά πολλές φορές ακόμα και όταν ασχολείσαι με κάτι που σου αρέσει και δεν βλέπεις στην αρχή προοπτικές ή ποτέ προοπτικές, δεν ξέρεις, πολλές φορές αυτό κάπως έρχεται, τα φέρνει η ζωή και ανταμείβεται με έναν, και αναδεικνύεται με έναν περίεργο τρόπο.
0: Ναι. Ένα αριστεύειν που λέμε.
2: Ορίστε.
0: Ένα αριστεύειν.
2: Όχι, όχι, δεν είναι αριστεύειν. Είναι το να ασχοληθείς με αυτό που πραγματικά σε γεμίζει και σου αρέσει.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή συμβουλή και το Πανεπιστήμιο, νομίζω το Απιθύτα, έχει αυτή την κατεύθυνση και έχει πολλούς ανθρώπους έτσι να το φέρουν και σε πολλές κορυφές. Έτσι δεν είναι?
2: Έχει, πραγματικά έχει. Έχει πάρα πολλούς πολύ αξιόλογους ανθρώπους και κάθε φορά οι γενιές που έρχονται είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Αυτό που πάσχουμε είναι ένας υποστηρικτικός μηχανισμός.
0: Αυτό.
2: Πάσχουμε πάρα πολλά χρόνια. Για όσο περνάει έρευνα. Και όσο γίνεται χειρότερα.
0: Για την έρευνα. Είναι μια τραγική ιστορία. Θα τη συζητήσουμε ίσως μια άλλη φορά. Λοιπόν, προς το παρόν σας ευχόμαστε καλή επιτυχία την Τρίτη που είναι η εκδήλωσή σας που θα παρουσιάσετε αυτή την ιστορία της συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλέρου.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, για χαρά.
0: Ο κύριος Νικόλαος Πλέρος, καθηγητής τμήματος πληροφορικής του Απιθύτα, μας εξήγησε την ιστορία της συνεργασίας της ερευνητικής του ομάδας με τη Celestial AI.

0: πάμε τώρα, Τάσο, να συζητήσουμε για μια πραγματικά ξεχωριστή συναυλία που θα γίνει αύριο Κυριακή στο Κιλκής, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Στο επίκεντρο η μουσική κληρονομιά, η μουσική παρακαταθήκη του Μίμη Πλέσσα. Αυτή η ανεξάντλητη παρακαταθήκη.
1: Αιώνιες μουσικές.
0: Μίμης Πλέσσας, θα ζήσω μόνο με μουσική. Και εμείς θα μπορούσαμε να ζήσουμε με τη μουσική του. Ο τίτλος αυτός της συναυλίας που εμάς μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον μαέστρο Κλεανθή Ζαρύμπα που έχει την πρωτοβουλία και τη Λουκίλα Καρέρ Πλέσσα που έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα.

0: που τους αφορά.
1: Μα αυτό ακριβώς ήθελε και ο Μίμης. Έλεγε, εγώ θέλω με το έργο μου όχι να κερδίσω την Αθανασία, αλλά να ενώσω τις γενιές. Και το κατάφερε. Και βλέπει σε μια συναυλία του Μίμη τρεις γενιές, παππού, γιο και εγγονό, να είναι αγκαλιασμένοι και να τραγουδούν το ίδιο τραγούδι χωρίς κανείς να κάνει έκπτωση υπέρ του άλλου. Χωρίς να λέει η γιαγιά, άντε πάω να ακούσω αυτά που ακούει η εγγονή μου που δεν τα καταλαβαίνω, ή να πει η εγγονή, πάω με τη γιαγιά μου να ακούσω τα δικά της αγαπημένα τραγούδια.
0: Αυτό
1: όλοι
0: είναι.
1: Θα τραγουδήσουν αγκαλιασμένοι, είτε είναι το θαπιόμορφο στο φεγγάρι, είτε είναι το όλα δικά σου μάτια μου, είτε το είναι το αν είναι η αγάπη αμαρτία. Αγκαλιασμένοι θα τα τραγουδήσουν όλες οι γενιές.
0: Κυρία Ζαρύμπα, εσείς πώς δουλέψατε με αυτά τα νέα παιδιά, γιατί να πούμε ποιοι θα παίξουν στη συναυλία?
2: Καλημέρα και από μένα, στην κυρία Ταρέ, σε εσάς, κύριε Ρέτζιο, κυρία Νάνου. Σας ευχαριστώ καταρχήν για το θερμό ενδιαφέρον σας για τη δράση μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Κοιτάξτε, πρόκειται για τη σύμπραξη δύο οδείων, του Αριστοξένιου οδείου στη Χαλάστρα και του Πολυάνιου οδείου της Ιεράς Μητρόπολης Κιλκής. Μέσα από τα οδεία αυτά έχει προκύψει προσπαθήσαμε εδώ και χρόνια να κάνουμε μια κοινή ορχήστρα ποικίλης μουσικής, η οποία αποτελείται από μαθητές και με την σύμπραξη κάποιων καθηγητών των οδείων. Ήταν προσπάθεια εδώ και δύο χρόνια να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον αγαπημένο μας Μίμη Πλέσσα και προσπαθήσαμε να κάνουμε με αυτό το γεγονός να το κάνουμε με μεγαλύτερη ποιότητα, να γίνουν ωραίες ενορχιστρώσεις, να δουλέψουμε σωστά με τα παιδιά και σιγά σιγά αυτό το πράγμα να μεγεθυνθεί.
0: Πώς ανταποκρίθηκαν τα παιδιά, κύριε Ζαρύμπα?
2: Με μεγάλη χαρά, πιστέψτε με. Και μάλιστα έχω έτσι πρόσφατα στη μνήμη μου από μια πρόβα που είχαμε ολοκληρώσει την περασμένη εβδομάδα. Είδα νέα παιδιά ηλικίες 14 και 15 ετών. Και την ώρα που παίζαμε τα τόσα καλοκαίρια, με κάνει εντύπωση ότι κρατούσαν τα όργανα και ταυτόχρονα σου αποπήρε μια κίνηση χορευτική μέσα στην ορχήστρα. Και επαληθεύω τα λόγια της κυρίας Καρέρ που όντως...
0: Σαν να τη βλέπουμε μπροστά μας την κίνηση αυτή που λέτε, την κυματοειδή.
2: Ακριβώς. Έχει ενώσει όντως αυτός ο μεγάλος συνθέτης στις όλες τις γενιές και θα συνεχίσει να το κάνει.
3: Ναι, αυτό το πράγμα όντως ισχύει, γιατί μιλούντας για το Μίμη Πλέσσα, ποτέ δεν θα ακούσεις έναν μη έτσι χαρούμενο. Αμέσως σχηματίζεται χαμόγελο μόλις πάει η μουσική του ή για τη μορφή του. Και είναι ένας άνθρωπος που με τη μουσική δεν είχε στεγανά, έτσι. Λαϊκό, έντεχνο, τζαζ, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό φαντάζομαι ότι και σήμερα συγκινεί τα νέα παιδιά, ότι αυτή η ελευθερία, στο πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, αν ρωτάτε εμένα ρωτάτε.
3: Ναι, όποιος θέλει.
2: Ναι. Κύριε, απλά παρακαλώ.
1: Εγώ θα σας πω πού οφείλεται αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Μίμης έλεγε, η μουσική δεν έχει όρια, η μουσική είναι μία, η μουσική ενώνει, δεν διχάζει. Αλίμονο σε αυτόν που λέει αυτός είναι έντεχνος, αυτός είναι λαϊκός, αυτός είναι δεν ξέρω τι. Εγώ θέλω να ενώσω τις γενιές, τον αστό, τον λαϊκό, τον Εγγλέζο με τον Έλληνα. Γι' αυτό και τα τραγούδια του άντεξαν και σε διασκευές σε διάφορες γλώσσες. Ο Μίμης σπούδασε χημεία. Είναι διδάκτορ της χημείας, ήταν διδάκτορ της χημείας. Μουσικά ήταν μια μουσική ιδιοφυΐα που 4 χρονών κάθισε στο πιάνο και έπαιζε ό,τι άκουγε και δημιουργούσε. Δεν τη σπούδασε τη μουσική. Πιστεύω λοιπόν ότι επειδή το είχε μέσα του και έλεγε το πήρα δωρεάν αυτό το ταλέντο από το Θεό και θέλω να το δώσω δωρεάν στις επόμενες γενιές. Θεωρώ ότι όν μουσική ιδιοφυΐα έκανε τα πάντα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να γράψει τη μία στιγμή το βρέχει φωτιά στη στράτα μου, την άλλη το τόσα καλοκαίρια, τη μία το ποιος το ξέρει, την άλλη τις θαλασσίες τις χάντρες. Ακριβώς γιατί έβγαινε από μέσα του. Δεν το σπούδασε, δεν σπούδασε έναν δρόμο, έναν τρόπο να εκφράζεται στη μουσική.
0: Καταπληκτικό. Τώρα στη συναυλία θα ακουστούν, αν δεν κάνουμε λάθος, και αποσπάσματα από το βιβλίο σας, κυρία Καρέρ, το ποιος το ξέρει, στο οποίο κρατάμε μία φράση έτσι πάρα πολύ ωραία για τον Μίμη Πλέσσα. Γράφεται ότι ένωσε τους Έλληνες με το έργο του και ποτέ δεν τους χώρισε. Γιατί αυτό?
3: Και σήμερα αυτό είναι τόσο δύσκολο να ενώνεις και να μην χωρίζεις.
0: Εποχές διχασμών.
1: Νομίζω ότι... Γιατί είναι αυτό που προείπα, ότι έγραψε όλα τα είδη, ότι έχουν μια φρεσκάδα, ένα γερό DNA και οφείλεται και σε κάτι άλλο. Ότι ο Μίμης δεν ήταν ένας επιβεβλημένος συνθέτης, ευτυχώς. Τότε μπορεί να πόναγε το ότι τον κόβαν από τα κρατικά ραδιόφωνα τότε που ήταν συγκεκριμένο.

0: μεν συνθέτες που παίζονταν. Αυτό όμως έδωσε διάρκεια στο έργο του, διότι όταν ήρθε η πολυφωνία της ελεύθερης ραδιοφωνίας, της ελεύθερης τηλεόρασης και ακούστηκαν και αυτά, πολλά από αυτά που δεν ήταν λογοκριμένα και δεν ακούστηκαν ποτέ από το μονοπόλιο, το κρατικό μονοπόλιο, ήταν φρέσκα και τα αγκάλιασαν και οι νέοι. Αφενός αυτό. Αφετέρου δεν ήταν ποτέ στην παρέα ενός κόμματος να πει ότι πρέπει να παίζετε εκεί, δεν πρέπει να παίζετε εκεί, είναι επιβεβλημένος από την τάδε κυβέρνηση, από την τάδε. Ήτανε, ανήκε σε όλους, δεν ανήκε σε ένα πολιτικό κόμμα, δεν αγκαλιάστηκε από μία εκδοτική παρέα, από μία συγκεκριμένη παρέα. Ήταν για όλους, από όλους, απευθυνόταν σε όλους και γι' αυτό και αγαπιέται από όλους και γι' αυτό και έλεγε όσους μεγαλόσταυρους και να πάρω. Και είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με, δεν γεμίζει ένα ιδιωτικό μουσείο, γεμίζουν πέντε. Είναι πολλά τα παράσημα που έχει πάρει και μεγαλόσταυροι, από πρόεδρους δημοκρατίας, από όποιον θέλετε, από τον Πατριάρχη, δύο φορές έχει τιμηθεί. Όσους μεγαλόσταυρους και βραβεία να πάρω, το πιο μεγάλο βραβείο και αυτό που αγαπώ εγώ είναι ότι είμαι πρώτος στις καρδιές του κόσμου.
1: Αυτό είναι. Κύριε Ζαρύμπα, τι θα παίξετε αύριο?
2: Θα παίξουμε, διαλέξαμε 13-14 όμορφα τραγούδια, είναι όλα όμορφα βέβαια, δεν ξέρει κανείς τι να το διαλέξει. Ένα πολύ στην Κηφισιά, το Σε Καλοκαίρι, φυσικά με το Ποιος το ξέρει, που είναι και ο τίτλος του βιβλίου της κυρίας Καρέ, την οποία θα φτάσουμε βέβαια και στο Crazy Girl ακόμα, θα πάμε και σε κάποια λαϊκά, την Καμαρούλα. Περνάμε έτσι από τα πιο φεστιβαλικά τραγούδια και καταλήγουμε λίγο στα πιο λαϊκά. Εντάξαμε και τον Μπουζούκι στην ορχήστρα μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, αν μου επιτρέψετε, την κυρία Καρέρ Πλέσα, γιατί πραγματικά με μεγάλη χαρά έδωσε τις ευχές της και την έγκρισή της να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία και την ευχαριστώ θερμά έτσι και δημόσια. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί αυτή ήταν και η επιθυμία του Μίμη, να πηγαίνει από γενιά σε γενιά το τραγούδι και αλίμονο. Εάν τα παιδάκια του δημοτικού, τα οποία μελετάνε και έκαναν κάτι καταπληκτικά φιερώματα στο Μίμη, από τα παιδάκια του Δημοτικού μέχρι τους σπουδαστές των Ονδίων και αλίμονο και στους νέους μουσικούς και στον κύριο Ζαρύμπα και αντίστοιχους δασκάλους, δεν αγκαλιάσουν το έργο του και δεν το πάνε παρακάτω. Αλίμονο. Αυτό θα ήθελε ο Μίμης. Δεν θα ήθελε απαγορευτικά και να γίνει μουσιακό το έργο του.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε, κύριε Καρέ.
3: Και γι' αυτό μέχρι το
1: δεν
3: τέλος,
1: είναι και δεδομένο πάντα.
3: Ο Μίμης Πλέσας ήθελε αυτό το κοινό, το ζωντανό με τις συναυλίες, να κινείται ανάμεσα στον κόσμο.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Έλεγε, πρόσεξε κορίτσι μου, δεν θα αφήσεις να γίνει μουσιακό το έργο μου.
3: Νομίζω δεν έχει τέτοιο κίνδυνο, γιατί θα τραγουδιέται συνέχεια, αυτά τα κομμάτια δεν πρόκειται να σταματήσουν να τραγουδιέται.
0: Ξέρετε κάτι, αν βγαίναμε με απαγορευτικά,
1: σωστά,
0: που
1: σωστά.
0: Το έχουμε δει να γίνεται, απαγορεύουμε εδώ, απαγορεύουμε εκεί, απαγορεύουμε εκεί, μουσιακό θα γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς όμως πρέπει να σεβαστούμε τη μνήμη του και να σεβαστούμε τις επιθυμίες του.
3: Μάλιστα.
1: Και τη γενεοδορία του. Και με αυτό, αυτό κυρίαρχη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον ωραίο κόσμο στον οποίο μας μεταφέρατε. Να σας ευχηθούμε καλημέρα.
0: Για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνετε, κύριε Κιτζερίπα. Και όλους, παρακαλώ, μεταφέρετε την αγάπη μου σε όλους τους συμμετέχοντες. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε όλους.
3: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Ζαρύμπα, κυρία Καρέρ. Καλή σας μέρα.
1: Ο μαέστρος Κλάθης Ζαρύμπας ήταν μαζί μας και η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα εν ώψη αυτής της συναυλίας που θα γίνει αύριο στο Κιλγκής.
3: Τρομερό το πώς ακούγεται Πλέσας, ακούγεται ένα τραγούδι και αμέσως δηλαδή μαλακώνει το κλίμα. Δηλαδή βάλε δύο ανθρώπους που, είναι, ναι. που διαφωνούσετε.
1: Και βάλτους που μαλώνουν για μια θέση παρκαρίσματος και βάλτους να ακούσουν Πλέσα εκείνη την
3: Καλά,
1: ώρα.
3: Καλά, εκεί δεν είμαι σίγουρος αν θα λειτουργήσει πάρα πολύ και
1: θα λειτουργήσει, θα λειτουργήσει. Αλλά, τι θα ακούσουμε εμείς για να κάνουμε το διάλειμμα μας.
3: Εγώ λέω όλα δικά σου μάτια μου. Εντάξει. Τι να πρωτοδιαλέξεις, το ποιος το ξέρει, όλα δικά σου μάτια μου όμως, εκεί που πώς το λέει, εκεί πέρα την έκφραση, το ρεφρέν Πουλόπουλος έτσι που βγαίνει, αυτό είναι το ωραίο.
1: Η απόλυτη αγάπη.
3: Και μας θυμίζει και παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Έτσι.
1: Βέβαια, μας θυμίζει. Τεράστιο κομμάτι αυτό από το μουσικό αποτύπωμα του Μίμη Πλέσα στον ελληνικό κινηματογράφο.
3: Ωραία, ακούσουμε αυτό και εμείς θα πάμε και για δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, Αγγέλη Παπαθανασίου στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με σύνθημα μαζί για την Ελλάδα το 2030 ξεκίνησε χθες το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η τρίτη θητεία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι πριν μερικά χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κ. Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει, ρωτά σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση θα γίνει στο Οδυσσίο στις 26 Μαΐου. Στη συνέχεια θα ανέβει η προγραμματική διακήρυξη του κόμματος στο διαδίκτυο. Ο κ. Τσίπρας έκανε σήμερα ανάρτηση με βίντεο γεμάτο σχόλια από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι τον καλούν να γυρίσει και στο τέλος εμφανίζονται τα λόγια «Το Μάρτι ήταν ωραίες». Τα αίτια της θανατηφόρας πτώσης της 24χρονης από το μπαλκόνι του 7ου όροφου πολυκατοικίας στον Πειραιά αναζητούν οι αρχές. Ο σύντροφός της έδωσε πολύερη κατάθεση κατά την οποία φέρεται να είπε ότι κοιμόντουσαν όταν 24χρονη τον ξύπνησε και του είπε ότι δεν ένιωθε καλά. Εκείνος πήγε στο μπάνιο και μέχρι να βγει διαπίστωσε την πτώση και κάλεσε το ΕΚΑΒ. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα με πιθανότερο αυτό της αυτοχειρίας. Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από πρόσκληση που έλαβε από τον Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτείων Ισραήλ και Τεχεράνης. Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision ξεκίνησε και η αγωνία κορυφώνεται. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, ενώ τα στοιχήματα των κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Αρχικά έθριωσε καιρός, αλλά αργότερα νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αναμεινώτη 3 με 4 μπεφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Επόμενο δελτίο στις 11.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
6: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10. Η Σοφία Σακαλή είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 16 βαθμούς δίνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Ο ήλιος έχει επιστρέψει.
8: Πόσο ακόμα. Θα επιστρέψει, εντάξει, κοίταξε, θα βρέξει, αλλά θα είναι μπόρες. Η κίνηση στους δρόμους είναι λίγο αυξημένη αυτή την, έτσι, την ώρα. Στην Εγνατία και στην Αγίου Δημητρίου στην αρχή θα συναντήσετε κάποιες δυσκολίες. Και στον περιφερειακό λιγάκι. Όχι, μην φανταστείτε ότι θα κολλήσετε πουθενά. Αλλά αρχίζει και πυκνώνει, όπως καταλαβαίνεις, η κίνηση.
9: Πάμε ρε.

0: πάμε να πεταχτούμε Τάσο στην Παβία. Γιατί Παβία. Εκεί έχει μια σπάνια εκδήλωση θα γίνει σήμερα εκεί. Ο Πανελλήνιος Ελληνοϊταλικός Σύλλογος Αποφύτων Ιταλικών Πανεπιστημίων διοργανώνει σήμερα στο Ιστορικό Πανεπιστήμιο της Παβίας ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Νικόλα Ογο Φόσκολο, τον ποιητή που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και έγινε κορυφαία μορφή της Ιταλικής λογοτεχνίας. Εκεί δίδαξε ο ίδιος, εκεί υπάρχει και το αγαλμά του. Είναι μια εκδήλωση που μας θυμίζει ότι η Ελλάδα και η Ιταλία μοιράζονται κάτι πολύ βαθύτερο από τη γυτνίαση. Μοιράζονται ιστορία, πολιτισμό και κοινές ρίζες. Δεν μοιράζονται μάλλον θερμοκρασίες, και αυτό θα μας τα πει ακριβώς τώρα ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ελληνοϊταλικού Συλλόγου, Νίκος Ευθυμιάδης, που βρίσκεται ήδη για την εκδήλωση στην Παβία. Καλημέρα, κύριε Ευθυμιάδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ρέτζο. Καλημέρα, κύριε Ανάνου. Κρύο.
0: Κρύο, και μάλιστα.
2: Πολύ κρύο, άσχημος καιρός, με βροχές. Τι να πω, κρίμα.
0: Και χαμηλή κρίμα. Θερμοκρασία.
1: Εντάξει. Ναι. Φόσκολο, δάσκαλος του Σολομού. Σωστά.
2: Δάσκαλος του Σολομού και το Γεράσιμο του Μαρκορά
0: του
2: και
0: Κάλβου.
2: Πολλών άλλων.
1: Ναι.
2: Και του Κάλβου.
1: Ναι.
2: Και πολλών άλλων. Και πολύ σπουδαίος Έλληνας. Παρόλο που ο ίδιος πώς το λένε, θεωρεί τον εαυτό το Οδυσσέα, δηλαδή που έφυγε από την Ελλάδα,
1: ναι.
2: Και αναγκάστηκε να πάει στην Ιταλία, έτσι. Ένας άνθρωπος που φυσικά πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτός να είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Παβίας και εκεί να βρίσκουν καταφύγιο πάρα πολλοί Έλληνες στην περίοδο της τουρκοκρατίας, γιατί πηγαίναν σε έναν ήδη μεγάλο καταξιωμένο διανοούμενο ποιητή και καθηγητή, βρίσκαν εκεί θα λέγαμε τη φωλιά τους και τη δυνατότητα να μπορέσουν να προκόψουν οι Έλληνες που φεύγανε από την Ελλάδα και από τα Ιόνια νησιά. Έτσι, πιστεύω ότι ίσως να μην υπήρχε και ο ύμνος στην ελευθερία, θα έλεγα, του Διονύσιου Σολόμου. Καταλαβαίνετε πως το βλέπω.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας κάπου και να δημιουργεί εκεί γύρω του μια ομάδα ανθρώπων και συνεργατών και μαθητών, έτσι, για που να μπορέσουν αυτοί μετά να ευδοκιμήσουν και να προκόψουν.
0: Πώς πήρατε την πρωτοβουλία, κύριε Ευθυμιάδη, για τη σημερινή εκδήλωση, για αυτό το μεγάλο αφιέρωμα?
2: Κοιτάξτε, εγώ έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο της Παβίας. Εδώ
1: είστε απόφυτος.
2: Άρα έχω κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις, ιδιαίτερες με το Πανεπιστήμιο της Παβίας, και συνεπώς ο κλεκτός Πρίτανης εδώ, που είναι και συνάδελφός μου, έτσι ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρότασή μας να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα στο Φόσκολο. Άλλωστε και χθες που ήμασταν με τον Πρίτανη μαζί, το σημαντικότερο κάδρο που είναι στο γραφείο του είναι του Φόσκολο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο τώρα με πολύ σπουδαίους. Ας πούμε εδώ ήταν καθηγητής ο Βόλτα. Αυτός που έχουμε, δεν λέμε Βόλτα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που δημιουργήθηκε το 1361, από τα ιστορικότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Έτσι, και η σχέση, και ειδικά μια και μιλάμε και με Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσοι χιλιάδες Θεσσαλονικείς αποφύτησαν από το Πανεπιστήμιο της Παβίας όλα τα χρόνια, δηλαδή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ήταν ένα αγαπημένο πανεπιστήμιο
1: όλων
2: των Ελλήνων, διαχρονικά, από αιώνες, αλλά και ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά και τώρα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, όχι φυσικά όσους ήταν τότε που ήμασταν εμείς. Τέλη δεκαετίας του 70, αρχές του 80.
1: Κύριε Ευθυμιάδη, οι νέοι άνθρωποι γνωρίζουν ποιος είναι ο Ογο Φόσκολο?
2: Όχι. Κρίμα, όχι. Δηλαδή όταν πας να μιλήσεις για το Φόσκολο στην Ελλάδα,
1: σου λένε τον άλλο
2: Φόσκολο. Το ξέρουν περισσότερο οι Ιταλοί.
0: Ναι.
2: Αλλά στην Ελλάδα όμως κάναμε έναν αγώνα λόγω της εκδήλωσης. Ενημερώσαμε όλα τα σχολεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, για να μπορέσουν ποιοι θα θέλουν να συμμετάσχουν, γιατί σε αυτή την εκδήλωση υπάρχει πολλή μουσική. Έρχονται χοροδίες, και μάλιστα μία είναι της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.
0: Εδώ, δικιά μας.
2: Ναι.
0: Ποιοι άλλοι συμμετέχουν? Πείτε μας έτσι δύο λόγια για την εκδήλωση, το πρόγραμμα, τι θα κάνετε εκεί.
2: Τρεις χοροδίες συμμετέχουν. Μία της Θεσσαλονίκης, όπως σας είπα, που τη διευθύνει η κυρία Μπαντέκα η Δήμητρα. Συμμετέχει το Δευτέρο Γυμνασίου Καλαμάτας, που τη διευθύνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, Κωνσταντία, και η χοροδία, η μεικτή συμπεριληπτική χοροδία της Καρδίτσας, που αυτή έχει την ιδιαίτερη, έτσι θα έλεγα, ιδιαιτερότητα, ότι είναι συμπεριληπτική με άτομα με τυφλούς. Mm. Έτσι θα συνυπάρχει και ο λόγος, η ποίηση, η μουσική και η συμπερίληψη σε αυτή την εκδήλωση που αρχίζει σήμερα 15 και 30 στο Cortile delle Statue, έτσι λέγεται, δηλαδή στην αυλή του Πανεπιστημίου, εκεί που υπάρχει η πρωτομή του Φόσκουλου μαζί με πολλούς άλλους.
1: Στην αυλή τώρα με το κρύο βέβαια και την τέτοια εκεί, τον κακό καιρό.
2: Και ας ελπίσουμε εκείνη την ώρα.
0: Μήπως ανοίξει από το μεσημέρι και μετά.
1: Θα τα καταφέρετε,
2: Και να τουλάχιστον να μην βρέχει, γιατί θα αναγκαστούμε μετά να το μεταφέρουμε, να πάμε κάτω από κάποιο. Καταλαβαίνετε, χώρο να μην βρέχει.
1: Τώρα εσείς ουσιαστικά είστε πολιτιστικός διπλωμάτης με αυτά που κάνετε, έτσι, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
2: Τώρα αυτή είναι πολύ σπουδαία κουβέντα που λέτε, αλλά κύριε, εγώ θα έλεγα ότι εμείς και εγώ και ο σύλλογός μας είμαστε ταπεινοί προσκυνητές, έτσι, σε ένα πανεπιστήμιο με τεράστια παράδοση, με πολλή αγάπη για την Ελλάδα. Εδώ φιλοξένησαν χιλιάδες Έλληνες φοιτητές. Έτσι, από εδώ πήραν πτυχία, διπλώματα να πάνε μπροστά, να παλέψουν, έτσι, για τη ζωή τους πολλά Ελληνόπουλα, και κυρίως από μικρομεσαίες οικογένειες, έτσι, καταλαβαίνετε. Στην Ιταλία δεν πήγαιναν οι πολύ πλούσιοι να σπουδάσουν. Έτσι, και φυσικά αποδίδουμε και ένα φόρο τιμής και προς το Πανεπιστήμιο και προς το λαό της Παπαγίας που εδώ, που μας αγάπησε και μας φιλοξένησε. Αλλά φυσικά τιμούμε και το Φόσκολο, κοντά στο Φόσκολο και το Διονύσιο Σολωμό, και όλη αυτή την γενιά των λογοτεχνών που κοντά στον, μαζί με τον Σολωμό, έτσι ανέδειξαν την νεοελληνική γραμματεία.
0: Και μια συνάντηση Ελλάδας και Ιταλίας, κύριε Φτημιάδη, για την οποία περγάζεστε σταθερά, έτσι, σε αυτή την κατεύθυνση.
2: Έτσι, μια σημαντική συνάντηση, δηλαδή, μετά από αυτό που κάναμε στο Κατατζάρο, θυμάστε,
0: ναι,
2: το Κλεβάρι, μετά αυτό που κάναμε στο Hyatt Regency Hotel στα πλαίσια του Money and Show, ας πούμε, ακολουθώντας τα βήματα των αρχαίων Ελλήνων. Αυτή είναι η τρίτη εκδήλωση που κάνουμε φέτος. Κοιτάξτε, όπως είπε και ο κύριος Ρέντζος, ασφαλώς και είναι πολιτιστική διπλωματία αυτό. Ασφαλώς και στηρίζει τις σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας στην ουσία τους, έτσι, όχι στο φαίνεστε, με πολύ βάθος και με πολύ ουσία σε ό,τι κάνουμε.
0: Και σίγουρα έχετε συνέχεια στα σκαριά, έτσι.
2: Και κοιτάξτε να δείτε, κύριε Ανάνου, δεν είναι δυνατόν τώρα τα Ελληνόπουλα, η Ελλάδα δεν ξέρει ποιος είναι ο Νικόλαος Ουγκοφόσπορ, που έχει διατελέσει. Δηλαδή είναι μια προσωπικότητα τεράστια, και όμως βλέπετε ότι μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή μαθαίνουν τα παιδιά ποιος είναι ο Φόσκολος. Και αυτό για μας είναι μεγάλη ικανοποίηση.
1: Έτσι, και ένα μικρό λιθαράκι και ένας-δύο μόνο να σκαλώσουν και να θυμηθούν το όνομα και να ψάξουν.
0: Κέρδος
1: αυτό
0: είναι.
2: Συγγνώμη, εδώ τώρα είναι μόνο από τη Θεσσαλονίκη 80 άτομα μαζί με τους γονείς των παιδιών. Και
0: πολύ ωραία.
2: Όλοι αυτοί σήμερα μαθαίνουν ποιος είναι ο Φόσκολος. Μένουν Μιλάνο και έρχονται Παβία ειδικά για το Φόσκολο.
0: Σωστά. Δεν είναι λίγο αυτό.
2: Το περιβάλλον τους όλο, την Καλαμάτα. Άλλα τα σχολεία που δεν μπόρεσαν ενδεχομένως να έρθουν για τον αλφαβήτα λόγο, αλλά όμως θέλει να έρθουν.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, και μάλιστα οργανωτικά πολύ δύσκολο, να υποθέσω.
2: Πολύ
1: έτσι.
2: Δύσκολο, δεν μπορεί να κόσμος. Πάρα πολύ δύσκολο. Και θα έλεγα και μοναχικά, ως μοναχική καβαλάρη. Πολλές φορές εις βάρος μας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Τα καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Κύριε Ευθυμιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Την καλημέρα μας στην Ιταλία.
2: Πολύ ευχαριστώ. Σας
1: καλή σας μέρα.
2: Για ό,τι κάνετε για το σύλλογό μας και για την δραστηριότητα μας.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ελληνοϊταλικού Συλλόγου Αποφύτων Ιταλικών Πανεπιστημίων, Νίκος Ευθυμιάδης, ήταν μαζί μας.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε τώρα, Τάσο, για μια εκδήλωση που θα γίνει σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι στον κινηματογράφο Ολύμπιον, με δύο βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Book Journal. Book Journal, το περιοδικό αυτό που όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2010, πριν από 16 χρόνια, λοιπόν.
1: Εσύ το λες Journal, εγώ το λέω Journal. Θεωρώ το γαλλικό. Το
0: αγγλικό books θα πρέπει να είναι Livre.
1: Αγγλογαλλικό.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό το περιοδικό που επιδίωξε και τα καταφέρνει να κρατά ζωντανή τη συζήτηση για το βιβλίο, για την πνευματική ζωή στην Ελλάδα, για τις ιδέες και για την πολιτική, εστιάζοντας πρωτίστως στην ανάγκη για κριτική σκέψη και ουσιαστική ανάγνωση του κόσμου μας. Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτό το εγχείρημα, ο δημοσιογράφος, συνάδελφός μας και εκδότης Ηλίας Κανέλης, παρουσιάζει λοιπόν στον κινηματογράφο Ολύμπιον δύο βιβλία που έγραψε ο ίδιος και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις του Book Journal. Καλημέρα, κύριε Κανέλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να σας μιλάω στον ελληνικό.
1: Ναι, Ηλία. Να μιλάμε στον ελληνικό. Ηλία, χρόνια ολόκληρα γνωριζόμαστε ξανά.
2: Δεν είπα και τι. Όταν το γνώρισα, δηλαδή πριν από μερικά χρόνια.
1: Μην πεις, ναι.
2: Μπορούσα κοντά παντελονάκια.
0: Αυτό είναι. Όχι πολλά χρόνια, υποθέτω, πριν την προηγούμενη δεκαετία.
1: Ήμασταν ακόμα στις αθώες εποχές.
0: Να πούμε ότι εμείς γνωρίσαμε τον Ηλία Κανέλη ως κινηματογραφικό.
1: Κριτικό κινηματογράφο. Γι' αυτό λέω αθώο.
2: Να λέτε όμως στην προϊστορία της ανθρώπινης εξέλιξης.
1: Ναι, ναι, η προϊστορία και από άλλα μετερίζια πολιτικά. Αλλά τέλος πάντων.
0: Εδώ, για να πούμε για τη διαδρομή του Book Journal, όταν θυμήθηκα, διάβασα ότι είναι 16 χρόνια που κυκλοφορεί αυτό το περιοδικό. Ναι. Μου φαίνεται ήδη μεγάλο διάστημα. Μία διαφορετική Ελλάδα τότε, Ηλία. Μία Ελλάδα εν μέσω κρίσης.
2: Και εσείς αποφασίσετε
0: να βγάλετε ένα τέτοιο περιοδικό.
2: Και όταν κυκλοφόρησε το περιοδικό, δεν είχαμε ακόμα. Είχαν αρχίσει τα ζόρια, αλλά δεν είχαμε μπει ακόμα. Δεν είχαμε μπει στο μνημόνιο.
0: Βέβαια, τα πρώτα καμπανάκια είχαμε το 10 ακόμα. Πιστεύαμε ότι πάμε σε μια τετραετή κρίση και θα βγούμε.
2: Και λίγο μετά μπήκαμε στο μνημόνιο και εμείς βρεθήκαμε να είμαστε από τα λίγα μέσα. Με φοβερά μικρή δύναμη. Πρέπει να σας πω ότι τα πρώτα φύλλα κυκλοφορούσαν σε 10.000 αντίτυπα, όπως και τώρα, αλλά πουλούσαν, αν σας πω θα τρελαθείτε, πουλούσαν 400 ευρώ. Το περιοδικό το πληρώναμε μόνοι μας, το φτιάχναμε μόνοι μας, ακόμα συνεχίζουμε να το φτιάχνουμε μόνοι μας, 2-3 άνθρωποι. Θα μου πείτε πώς. Παιδιά, είναι ειδικό της κτηθήσα υπηρεσία. Έχω φυτεύσει στο περιοδικό αντί, δηλαδή. Έχω μάθει να φτιάχνω φτηνά ή τσάμπα έντυπα και αυτή είναι η βασική δουλειά που ξέρω.
1: Και να γράφει τσάμπα επίσης.
2: Αυτό επίσης
1: από τότε.
2: Δεν θέλετε να το ξέρετε, αλλά ειλικρινά θυμάστε που έλεγε ο Σουρίς τους στίχους που τους έφτιαξα αυτού να μην τους βασκάνω. Αν μπορούσα δίλεπτα μονάχα να τους κάνω θα είχα καμπέλια στη βλαχιά σπίτια στο Βουκουρέστι.
0: Πολύ ωραία. Ακριβώς αυτό. Μεγάλη αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, Ηλία, να πούμε για τα δύο βιβλία που θα παρουσιάσει σήμερα.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, το ένα είναι ένα βιβλίο συνεντεύξεων. Είναι δικές μου συνεντεύξεις με όσους Έλληνες έχω κάνει συνέντευξη, με όλους δηλαδή όσους έκανα συνέντευξη, και δημοσιεύθηκε στο Book Journal.
0: Είναι μορφές. Δηλαδή, ο ένας πίσω από τον άλλον, δεν ξέρουμε ποιο όνομα θέλουμε να σταθούμε.
2: 16 χρόνων. Επειδή μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στον Εμμανουήλ Κρυαρά. Γιατί είχα έρθει με φοβερό δέος, ήταν ο άνθρωπος πολύ μεγάλος, ήταν δηλαδή γύρω στα 106 αν θυμάμαι. Με δέχθηκε σε αυτό το σπίτι που έμενε στην Αγγελάκη.
0: Εδώ απέναντί μας. Ναι.
2: Συζητήσαμε, είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε 45 και βγήκα από εκεί μέσα με ένα φωτογράφο κουδούνι μετά από 6 ώρες συζήτηση.
0: Απίστευτο.
2: Με τσάκισε, ήταν 106 χρονών και μιλήσαμε περί τις 6 ώρες μαγνητοτενία είχα.
0: Φοβερό.
2: Όταν απομαγνητοφωνούσα δεν ήξερα τι να βάλω και τι να αφήσω.
0: Δημοσίευσε
2: ένα πολύ μικρό απόσπασμα τον ταχυδρόμο τότε της εφημερίδας Τα Νέα που με είχε καταρχήν στείλει και συμφώνησα με τη διεύθυνση της εφημερίδας την μεγάλη συνέντευξη να τη βάλω στο Book Journal. Και έτσι έγινε.
1: Μάλιστα. Τώρα εσύ λες τίτλο έτσι και λίγο προβοκατόρικος ο τίτλος «Και αυτή είναι η Ελλάδα».
2: Όχι, και αυτή είναι ο Μικρογιώτα.
1: Ναι, ο Μικρογιώτα. Και τις συνεντεύξεις αυτές, αυτούς τους ανθρώπους, τι τους ενώνει, τι είναι αυτό πιστεύεις, η συγκολητική ουσία όλων αυτών?
2: Η συγκολητική ουσία είναι ότι όλα αυτά τα πρόσωπα ξεχωρίζουν, αλλά ξεχωρίζουν για το βάθος, την αξία τους και την προσφορά τους, και δεν έχουν τα πιο πολλά από αυτά την απήχηση που θα όφιλε η κοινωνία να τους δώσει στα ΜΜΕ.
0: Να πούμε μερικά ονόματα, Ηλία, να καταλάβουν και
2: ακροατές. Είναι ο καθηγητής ο Εμμανουήλ Κρυαράς. Θα πω μόνο τους κεκοιμημένους που λέμε, τους νεκρούς, για λόγους δικαιοσύνης. Είναι ο πολύ σπουδαίος, φιλόλογος Αλέξης Πολίτης. Είναι ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου ο Σταύρος Τσακυράκης. Να σας πω ένα περιστατικό για τον Τσακυράκη. Ο Τσακυράκης είχε φάει πάρα πολύ ξύλο λίγο πριν το Πολυτεχνείο είχε συλληφθεί. Και αργότερα σπούδασε, μετά τη δικτατορία σπούδασε στην Ιταλία, έκανε διδακτορικό στην Αμερική στον Ρόλς, επέστρεψε στην Ελλάδα και υπέβαλε τα χαρτιά του για να γίνει λέκτορας στη νομική Αθηνών. Έγινε τελικά καθηγητής σταγματικού δικαίου μετά από πολλά χρόνια. Σε ένα πολύ μεγάλο καθηγητή, ο οποίος τον πήρε λόγω των προσόντων του και τον ρώτησε μετά, γιατί και Τσακυράκη δεν γράψατε στο βιογραφικό σας ότι φάγατε ξύλο, ότι ήσασταν αντιστασιακός στη δικτατορία. Και ο Τσακυράκης απάντησε με την φοβερή αίσθηση της ηθικής, της πολιτικής παρέμβασης και της δικαιοσύνης που τον διακατήχε: «Κύριε καθηγητά, δεν ήταν συναφές».
1: Ναι.
2: Το λέει και αυτό μέσα στην συνέντευξη.
1: Δεν ήταν συναφές.
2: Επίσης, από τους νεκρούς είπαμε, είναι ο Δημήτρης Ραυτόπουλος, ο σπουδαίος κριτικός του αριστερού περιοδικού της δεκαετίας του 50 και του 60 μέχρι τη δικτατορία της επιθεώρησης τέχνης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, πρέπει να σας πω ότι στην πορεία εξελίχθηκε και τα τελευταία βιβλία ήταν βιβλία κριτικά απέναντι στην αυταρχική στάση της αριστεράς απέναντι στους πολίτες της και στα κράτη που οικοδόμησε.
1: Και ενόχλησε πολύ αυτό, ειδικά από το συγκεκριμένο.
2: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Μιχάλης Γκανάς, για μένα ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές, ο οποίος έχει μνημιώσει αυτό που λέμε, αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, το «μοναξία ελληνική μου». Ο Θανάσης Βαλτινός. Δεν ξέρω, για μένα επίσης είναι ένας από τους σημαντικότερους, ίσως ο σημαντικότερος Έλληνας πεζογράφος του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα.
1: Ναι.
0: Και αυτή είναι η Ελλάδα, λοιπόν, Ηλία, όλα αυτά τα πρόσωπα.
2: Ο Κωνσταντίνος Στάικος, ένας σπουδαίος εκδότης, ο οποίος η δουλειά του στον νεοελληνικό διαφωτισμό και στα αρχεία είναι αδιανόητη. Πέθανε ο καημένος και άφησε πίσω τόσα ανεκπλήρωτα όνειρα και λες, ρε παιδί μου, άνθρωποι που έχουν τόσες πολλές ικμάδες και τόση πολλή ενέργεια, δεν είναι κρίμα όταν πεθαίνουν να χάνεται η δουλειά τους?
0: Σωστά. Είναι, οπότε είναι, το βιβλίο λειτουργεί και σαν μια τέτοια υπενθύμηση.
1: Και όχι μόνο αυτό, αλλά είπες τους αυτούς που μας άφησαν, αλλά και με τους ζωντανούς έκανες μια σειρά εκδηλώσεων στην Αθήνα συζητήσεων.
2: Ζωντανή, έτσι. Οι εκδηλώσεις δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι με το βιβλίο, με εξαφορμής.
2: Δεν καταλέγονται αυτοί που βρίσκονται στο βιβλίο, αλλά νομίζω θα είναι το επόμενο βιβλίο, και αυτή είναι η Ελλάδα 2, ας πούμε.
1: Στην Ελλάδα συνέχεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε και στο άλλο.
2: Είναι μια σειρά εκδηλώσεων που κάναμε στην Αθήνα. Στο Οδείο Αθηνών, που έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο.
1: Να τις κάνεις, και εδώ, να τις προγραμματίσεις και εδώ.
2: Να σας πω κάτι.
1: Για πες μας.
2: Θα έρθουμε με τέτοιες εκδηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη, αλλά ετοιμάζουμε και μια σειρά, μια μεγάλη περιοδία, όπως θα έλεγε ο φίλος μου Στάβος Τσιόλης παλιότερα. Θα κάνουμε μια μεγάλη περιοδία όπου υπάρχει ο ελληνισμός. Ξεκινάμε από την Αλεξάνδρεια,
1: προχωράμε
2: με το Σίδνεϊ, αυτά είναι κλεισμένα.
1: Σοβαρά, μπράβο.
2: Και θα συνεχίσουμε μετά σε μερικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και ελπίζω να καταφέρουμε να πάμε στη Νέα Υόρκη. Όπου υπάρχει ελληνισμός, θέλουμε να αναδείξουμε πρόσωπα που έχουν διαμορφώσει τον ελληνισμό στον τόπο όπου ζουν και κινούνται.
0: Πολύ ωραία. Και αφού θα ακολουθήσετε τα ίχνη του Σταύρου Τσιόλη, περάστε και από τη Βόλβη να έρθετε προς Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, από τη σωστή πλευρά όμως.
0: Ναι, θα πάτε καβάλα. Να πούμε και για το άλλο βιβλίο, μην το αδικήσουμε. Ντάξουπ, εδώ φαίνεται και ο άνθρωπος του κινηματογράφου, έτσι.
1: Ντάξουπ, Μάρξ, αδερφή Μάρξ.
0: Από τις ωραιότερες ταινίες.
1: Όχι λίγοι, αλλά εν πάση περιπτώσει όχι τόσο πολύ όσοι ξέρουν τον Ηλία από τις άλλες δραστηριότητες. Ξέρουν ότι έγραφε και για φαγητό, έτσι.
2: Παιδιά, κοιτάξτε, εγώ όπως ξέρετε ήμουν ένα λεπτό παιδί. Μην κοιτάτε, δεν είναι τώρα πια. Δηλαδή έχω μία μπάκα την οποία λέω Παναγία μου πώς θα τη ρίξω. Και, γιατί έρχεται και το γύρας, χτυπάει την πόρτα και δεν είναι σωστό να εμφανιζόμεθα στο γύρας με αυτόν τον απρεπή τρόπο, εντάξει, ως προγάστορες. Και δεν έχουμε ρημάξει τη δίαιτα. Αλλά στο μεταξύ, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζεται και ανεβαίνει αυτό που λέμε η κουλτούρα της γαστριμαργίας, δηλαδή το ότι αλλάζουν τα μαγαζιά, ότι μιλάμε και γράφουμε για την μαγειρική και διάφορα τέτοια, κάποια στιγμή είπα να κάνω μια στήλη σχετική στο περιοδικό, στο Book Journal, και έκανα τη στήλη Black Soup, όπου ήταν κάθε μήνα έφτιαχνα ένα μικρό δοκιμιάκι για τις συνήθειες της διατροφής. Και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο οι συνήθειες αυτές πέρασαν στη λογοτεχνία. Στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο, σε διάφορες τέχνες. Ναι. Αυτή η στήλη, η οποία είναι λίγο λογοτεχνίζουσα, λίγο κοινωνιολογίζουσα και πολύ προσωπική σε πάρα πολλά σημεία, έχει έναν λογοτεχνικό τόνο, οδήγησε σε αυτό το βιβλιαράκι. Το συμπλήρωσα βέβαια, διότι δεν είναι μόνο αυτή η στήλη. Η στήλη αυτή διακόπηκε κάπως άτσαλα, ναι, μετά από μια δική μου προσωπική περιπέτεια υγείας. Και αφού τις καπούλαρα, σκέφτηκα, δεν τα μαζεύω όλα αυτά να κάνω ένα βιβλιαράκι. Ήταν λίγα για να βγει ένα βιβλιαράκι, έπρεπε να κάνω πολλές αναθεωρήσεις, να μαζέψω, να διώξω. Έγραψα περίπου άλλα τόσα και έχει βγει ένα πολύ συμπαστικό βιβλιαράκι, το Duck Soup, το οποίο είναι, ας πούμε, μια λογοτεχνικής, είναι μάλλον λογοτεχνικά δοκίμια με βάση την κουλτούρα του φαγητού.
0: Πολύ ωραία.
2: Είναι και συγκινητικό και πλακατζίδικο.
0: Μην ωραία. Ξεχνάμε ότι είσαι και αγροτοπαραγωγός. Θαυμάζουμε κατά καιρούς τις φωτογραφίες που βάζεις εκεί με την παραγωγή των ζαρζαματικών.
2: Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα μεγάλο μπαλκόνι στο σπίτι και σιγά σιγά το έχω κάνει φάρμα. Δηλαδή φέραμε γράστρες και ζαρτινιέρες, ενισχύσαμε τις υποδομές, δηλαδή να μην το έχει από κάτω, να μην του έρχονται τα νερά στο κεφάλι. Ναι. Κάναμε στεγανοποίηση του χώρου και σιγά σιγά τώρα βάζω ντοματούλες, αγκουράκια.
0: Ξεκινάει η παραγωγή, ναι.
1: Έχεις πρώτη ύλη φρέσκια δηλαδή.
2: Ναι, γιατί κατά βάση τι είμαι, έλεγε ο Τσιόλης, συνεργαζόταν ένα διάστημα με τον ποιητή Ηλία Λάγιο, ναι, ο οποίος Ηλίας Λάγιος πάντα έλεγε ότι είμαι από την Άρτα και ο Τσιόλης τον πείραζε και του έλεγε ναι, ένας αγράμματος από την Άρτα. Ναι. Εγώ τι να πω, ας πούμε ότι είμαι ένας ημιεγγράμματος από τη Μάνη.
1: Ναι, είσαι
2: τώρα
1: όμως,
2: ήρθα να κάνει κατάληψη στη Θεσσαλονίκη.
1: Είσαι όμως και ένας δημοσιογράφος ο οποίος έχει την επιρροή που έχει. Διαβάζουμε στα νέα και θα σου πω τώρα ένα περιστατικό. Έχω δύο φίλους που είναι και αναγνώστες των νέων και την στήλη σου πολύ. Ο ένας μόλις διαβάζει το κείμενο με παίρνει τηλέφωνο ενίοτε και μου λέει τι έγραψε πάλι ο άνθρωπος, ναι. Και ο άλλος είναι το ακριβώς αντίθετο.
2: Και λέει αυτό να μα τον πιάσουν.
1: Δηλαδή δεν ντρέπεται που έγραψε αυτό το πράγμα για αυτό και τα λοιπά. Πρόσεξε τώρα, ψηφίζουν πάντα το ίδιο κόμμα και οι δύο, δεν είναι τρομερό?
2: Πάντως πρέπει να σου πω ότι και αυτό δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Ενώ ρε παιδί μου, όντως τα κείμενα δημιουργούν αρκετά πάθη, γιατί είναι κείμενα συγκρουσιακά. Ξέρεις, πάντα τα σου πως γράφαμε.
1: Ναι, ναι, εσύ ειδικά πάντα έχεις αυτό το με το επιχείρηματά σου, ήταν έντονα τα κείμενα.
2: Η ουσία είναι ότι όντως υπάρχουν και αρέσκες και απαρέσκες που λέμε, και έπαινη και ξύλο. Αλλά όταν με βλέπουν, κανείς δεν με δέρνει και όλοι με χαιρετάνε. Τι να πω, τους ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Είναι να με δίνουν.
1: Μήπως κυκλοφορείς σε ασφαλές περιβάλλον, να προσέχεις έτσι για
2: λίγο. Όχι, κυκλοφορώ και σε ανασφαλές περιβάλλον, κυκλοφορώ παντού. Και πρέπει να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου μπορείς να κυκλοφορήσεις, είτε έχεις γράψει πράγματα που δεν αρέσουν σε κάποιους, είτε είσαι γυναίκα ή, εν πάση περιπτώσει, αδύναμο μέλος της κοινωνίας. Είναι μια χώρα που μπορεί να τη βρίζουμε για πάρα πολλά, αλλά έχει και αρκετά καλά, και αυτά καμιά φορά μπορούμε να τα υπενθυμίσουμε.
0: Τι θα κάνετε τώρα σε λίγη ώρα εκεί στη σκηνή του Ολύμπιον,
2: στον Παύλο Ζάνο? Είναι τώρα Χρύσα μου η φίλη. Είναι ο Κυριάκος Αθανασιάδης, ο συγγραφέας ο Θεσσαλονικιός, με τον οποίο γνωριζόμαστε από τη δεκαετία του 70, για να πω την αλήθεια, όταν μικρά παιδιά προσπαθούσαμε να μπούμε στον εκδοτικό χώρο και βγάζαμε το ψωμί μας δουλεύοντας στις εκδόσεις, κυρίως ως διορθωτές και επιμελητές. Είμαστε πολύ καλοί διορθωτές και επιμελητές. Εγώ αυτή τη δουλειά την έχω κάνει 20 χρόνια. Έχω βγάλει το ψωμί μου δηλαδή 20 χρόνια. Τα χρόνια του κινηματογράφου, στα οποία αναφέρεται ο Τάσος, ζούσαμε ως διορθωτές και επιμελητές στους εκδοτικούς οίκους και στις εφημερίδες. Διότι πώς αλλιώς θα ζήσουμε? Κανείς δεν πλήρωνε τότε για να κάνεις κριτική κινηματογράφου. Αυτό ήταν το κέφι μας και η ζούρλα.
1: Καλά, όχι ότι τώρα πληρώνει.
0: Τώρα δεν υπάρχουν και διορθωτές.
2: Είναι ο Κυριάκος. Είναι ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, εκδότης και συγγραφέας, ο οποίος έχει διαπρέψει στη Θεσσαλονίκη και έχει τις φοβερές, κατά τη γνώμη μου, εκδόσεις επίκεντρο. Μια παλιά ιστορία με τον παρατηρητή, η οποία είχε και ένα δύσκολο κομμάτι, διότι ο Πέτρος κάποια στιγμή χρεοκόπησε και αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα, άρα και δυσαρέσκειες, διότι φαντάζομαι ότι υπήρξε πρόβλημα με διάφορους τους οποίους χρωστούσε χρήματα. Επανήλθε, συνήλθε και αυτή τη στιγμή είναι ένα ακμάζον κομμάτι της θεσσαλονικιώτικης παραγωγικότητας και θα είναι και η Κική Τσιλγκερίδου, η οποία θα μας συντονίσει. Τώρα ξέρω εγώ, εμείς έχουμε τον ασυντόνιστο. Αν καταφέρει και η
0: καλύτερα μαζί μας. Κάτι θα καταφέρει. Πολύ ωραία. Στις 12 όλα αυτά.
1: Όλοι και οι τέσσερις συγγραφείς. Έτσι με ιδιαίτερα βιβλία.
0: Ναι, σωστά. Και η Κική.
2: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι συγγραφέας. Εγώ συνεχίζω να λέω ότι είμαι δημοσιογράφος.
1: Γραφιάς πάντα.
2: Δηλαδή, εντάξει. Ο Πέτρος επίσης δεν είναι λογοτέχνης συγγραφέας, γράφει δοκίμια. Είναι διδάκτορας πολιτικής επιστήμης, δικαιούται. Ο Κυριάκος είναι δόκιμος συγγραφέας και μάλιστα είναι συγγραφέας που γράφει, έχει γράψει σχεδόν όλα τα ιδιώματα, σχεδόν όλα τα αφηγηματικά είδη.
0: Σωστά.
2: Οπότε του βγάζω το καπέλο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι συνάδελφος του Ελμπέκ. Είμαι τον Παναγία μου.
1: Του Ελμπέκ ειδικά. Τέλος πάντων, τώρα ας μην τη βιάσουμε την κουβέντα. Λοιπόν,
0: να σε ευχαριστήσουμε Ηλία, πολύ
1: καλή
0: για τη συζήτηση.
1: Στην εκδήλωση.
2: Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και θα έχουμε αφορμή να τα ξαναπούμε σίγουρα, έτσι.
2: Για αυτή την προβολή. Και πρέπει να σας πω ότι σας θυμάμαι ως γλυκιά ανάμνηση και καμιά φορά όταν μαθαίνω για σας ή όταν σας ακούω αισθάνομαι πάντα την ίδια χαρά που αισθανόμουν και όταν ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη και σας συναντούσα.
0: Πολύ ωραία. Και εμείς χαιρόμαστε και θα χαρούμε να έχουμε και τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Και πάλι θα μας δώσουμε μια αφορμή για να τα συζητήσουμε.
2: Μακάρι να μπορούσαμε να σας δούμε σε λίγη ώρα στο Ολύμπιον.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας, Ηλία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Ηλίας Κανέλης, δημοσιογράφος και εκδότης, όχι συγγραφέας λέει ο ίδιος, ναι. Αλλά εγώ βλέπω ότι έτσι.
1: Αυτό πάντως με το Ηλία είναι σαββατιάτικα τα νέα, είδε σε αυτή τη στήλη. Τώρα σε λίγο και τώρα θα συναντήσω τον έναν από τους δύο κιόλας. Είμαι σίγουρος. Είναι ακριβώς, πρόσεξε τώρα, είναι και για διαφορετικά πράγματα. Πολλές φορές λέει ο ένας ότι, αλλά ποτέ δεν έχουν συμπέσει, ποτέ.
0: Εγώ τον θυμάμαι τον Ηλία πάντως πρώτη φορά από το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας.
1: Εγώ δεν θέλω,
0: και εκεί
1: δεν
0: θέλω βρεθήκαμε.
1: Δεν θέλω να πω πότε βρεθήκαμε.
0: Άστο τώρα τα χρόνια.
1: Τώρα πρόσφατα είπαμε. Ήταν πριν λίγο καιρό. Λοιπόν, αυτά.
3: È una stripper. Sì, quest'amore è uno strip club. Il mio cuore non frisa. Frisa.

0: Λοιπόν, Χρύσα, αύριο ξεκινάει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Είχα και μια μικρή συμμετοχή γι' αυτό και συγκινούμε λιγάκι στην δημιουργία της. Πολιτιστική γειτονιά λέγεται. Θα ξέρεις εκεί τα σπιτάκια που βρίσκονται εκεί πέρα στα κάστρα δίπλα που τα είχε ανακαινήσει ο Δήμος. Και γίνεται ένα μεγάλο opening αύριο Κυριακή και προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με τα εργαστήρια, τους χώρους δημιουργίας και τους καλλιτέχνες που φιλοξενεί, δηλαδή ήδη φιλοξενεί. Όλο αυτό έγινε με μια πρωτοβουλία αυτή η γειτονιά να ενώσει δημιουργούς, τεχνίτες με εργαστήρια.
1: Μα διαβάζω έτσι, πόσο ενδιαφέρουσες θεματικές έχει. Οργανοποία, ξυλοκληπτική, μαρμαροκληπτική, παραδοσιακή, κεραμική, χωρί. Σεμινάρια αφήγησης, αφηγήσεις για ενήλικες και πολυφωνικό παραδοσιακό τραγούδι.
0: Θυμίζω ότι υπάρχει και το Μουσείο Προσφύγων εκεί πέρα, δίπλα στην πολιτιστική γειτονιά. Είναι πολύ ωραίο οι χώρους, πολύ ωραία τα σπιτάκια.
1: Και άλλα εργαστήρια. Βλέπω ανοιχτά εργαστήρια ζωγραφικής, κεραμικής, ψηφιδωτού, ιαλουργίας, φιούζινγκ και γλυπτικής.
0: Είχαν αφαιθεί λιγάκι, η αλήθεια είναι, στο πέρασμα του χρόνου, αλλά τώρα
1: αναβιώνει.
0: Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ δουλειά. Αύριο λοιπόν, τις 11 μέχρι τη 1 και από τις 6 μέχρι τις 9 θα βρίσκονται όλοι εκεί οι καλλιτέχνες και οι τεχνίτες, έτσι, που θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας και που ξέρετε μπορεί να βρείτε κάτι ενδιαφέρον έτσι ώστε να πάτε και να συμμετέχετε. Υπάρχει και η ιστοσελίδα, πώς λέγεται, Cultural Neighborhood.
1: Μάλιστα, που μπορεί να διαβάσει κανείς λεπτομέρειες.
0: Μπορεί να διαβάσει τα πάντα ακριβώς, τι εργαστήρια έχει, ποιοι είναι οι καλλιτέχνες, πότε είναι οι επισκέψεις, πότε μπορεί να συμμετέχει κάποιος, τους χώρους, γιατί τα σπιτάκια αυτά που βρίσκονται, είναι πολύ όμορφα τα σπιτάκια.
1: Να πούμε ότι είναι η γειτονιά προσφυγικά, είναι ο τομέας Εύρου πάνω από το πάρκο Παναγιώτης Αφαλής.
0: Απέναντι το ΒΑΟ, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έτσι, εκεί πέρα. Και είναι την πλαγιά, ας το πω έτσι, δίπλα στα τείχη. Και είναι πολύ όμορφο μέρος και δείχνει μια πολύ ωραία εικόνα από προς τη δυτική πλευρά της πόλης προς εκεί πέρα.
1: Αύριο όλα αυτά λοιπόν.
0: Αύριο λοιπόν, από τις 11 μέχρι τη 1 και 6 με 9, εκεί στα προσφυγικά στην πολιτική γειτονιά του Δήμου Νεάπολης Οικειών.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Χρύσα, λίγο πριν τελειώσουμε την εκπομπή.
1: Πάμε δυτικά.
0: Πάμε και δυτικά και πάμε να πούμε σε Λαβή.
1: Ναι.
0: Σε Λαβή, τι είναι αυτό? Είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην προσβασιμότητα, την οδική ασφάλεια και τη δύναμη της συλλογικότητας. Τώρα ξεκινάει, τώρα που μιλάμε, στα παλιά σφαγεία της Θεσσαλονίκης, στο Λαμπατουάρ. Έτσι, εκεί το χώρο τον ωραίο. Δημιουργός όλου αυτού του πράγματος και όλης αυτής της πρωτοβουλίας, ο Δημήτρης Αντωνίου, τον οποίο έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε
2: καλημέρα.
0: Αντωνίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας.
1: Ετοιμάζεστε.
2: Ετοιμαζόμαστε, είμαστε ενθουσιασμένοι, πολύ καλή ενέργεια. Ο καιρός μας κάνει τη χάρη και φαίνεται θα μας την κάνει για αρκετές ώρες. Οπότε
0: ναι,
2: θα περάσουμε τέλεια. Είμαστε στο Λαμπατουάρ, πολύ όμορφος χώρος. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ και έχω ενθουσιαστεί. Έχουμε πολλά δρόμενα και στον εσωτερικό χώρο του Λαμπατουάρ και στον εξωτερικό. Από το πρωί περιμένουμε γονείς, παιδιά, οικογένειες. Τώρα σε μισή ώρα θα αρχίσει η παράσταση ο Τζίμις και ο Τζίμις. Σε περιπέτειες αισιοδοξίας, ένα φεστιβάλ αισιοδοξίας χωρίς την αγαπημένη μας παράσταση δεν θα μπορούσε. Και μετά συνεχίζουμε με πάρα πολλές εκπαιδευτικές δράσεις, οδική ασφάλεια, αισιοδοξία, παιχνίδια, μουσική, ζωγραφική. Μέχρι το απόγευμα θα είναι η χαρά του παιδιού και η χαρά των γονιών και η χαρά των νέων ανθρώπων που αγαπάνε όλη αυτή την προσέγγιση της αισιοδοξίας.
1: Η οποία πώς γεννήθηκε, κύριε Αντωνίου, έτσι αυτή η διοργάνωση, ποιο ήταν, πώς πήρατε την απόφαση να προχωρήσετε?
2: Κοιτάξτε, όπως λέει και ο τίτλος, 20 χρόνια σε Λαβή, στην ουσία είναι 20 χρόνια από το ατύχημά μου, που αν το πάρει κάποιος μόνο έτσι θα πει περίεργος τρόπος και περίεργος και περίεργη επέτειος, αλλά στην ουσία γιορτάζουμε τον τρόπο που μια πόλη, μια παρέα, ένας άνθρωπος αντιμετωπίσανε μια δύσκολη συγκυρία που ήταν όταν ήμουν 16 χρονών έφηβος και μου εμφανίστηκαν τα πολύ δύσκολα, αλλά ο ένας με τον άλλον, μέσα από χίλιες δύο δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, έχω πάρει αρκετά τα πάνω μου και έχω δώσει και τα πάνω σε πολύ κόσμο. Όλοι λοιπόν ανταλλάσσουμε αυτήν τη διάθεση για προσφορά, για δημιουργικότητα και έχουν περάσει λοιπόν 20 χρόνια και το γιορτάζουμε πως μια πόλη έχει αγκαλιάσει ένα κίνημα, το κίνημα αυτό της αισιοδοξίας, το Σε Λαβή, και σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια. Λοιπόν, 20 χρόνια προσπάθειας σε πολλά μέτωπα, στα σχολεία, στα θέατρα, σε βιβλία, σε προσβασιμότητα. Λίγο πολύ γνωριζόμαστε πάρα πολύ εδώ στην πόλη. Ναι. Και παρέα ήθελα να γιορτάσουμε, και γι' αυτό είναι και δωρεάν η είσοδος, για να έρθει όλος ο κόσμος και να αγκαλιάσουμε όλες αυτές τις δράσεις και την προσπάθεια.
0: Ναι. Τώρα εσείς μέσα κάνετε βιβλία, τα γραφίτι, τις ομιλίες σας. Ουσιαστικά θέλετε να περάσετε ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους, έτσι?
2: Έτσι ακριβώς. Στην ουσία προσπαθώ να αλλάξω μια προσέγγιση που με την οποία μεγάλωσα και εγώ σαν παιδί, που έλεγε όλα καλά θα πάνε. Οπότε ξαφνιάστηκα πάρα πολύ όταν διαπίστωσα ότι δεν πηγαίνουν πάντα όλα καλά. Ίσα-ίσα γνώρισα πάρα πολύ κόσμο και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έτυχε πάρα πολύ κοντινοί μου άνθρωποι αλλά και γνωστοί μου να περάσουν δυσκολίες και να ξαφνιαστούμε τόσο πολύ και να σοκαριστούμε. Και όλο αυτό έγινε γιατί μας γεννήθηκε η πεποίθηση ότι θα πάνε όλα καλά. Ενώ η αισιοδοξία που εδώ ας πούμε προσπαθούμε να μεταδώσουμε είναι ακόμα και όταν δεν πηγαίνουν όλα καλά, εμείς πρέπει να έχουμε ένα τον άλλον, πρέπει να προσπαθούμε, ναι, να αγωνιζόμαστε, να δίνουμε κουράγιο στον εαυτό μας και στους γύρω μας. Οπότε είναι μια καινούργια, ας το πούμε, προσέγγιση της αισιοδοξίας. Αγωνιζόμαστε, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και όταν πάνε καλά τα πράγματα και όταν δυσκολεύουν.
1: Όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, γιατί εκεί είναι, ναι, το
0: τώρα
1: ζήτημα.
0: Εσείς το βλέπετε να έχει αποτέλεσμα αυτό, γιατί έχετε μιλήσει πολλές φορές για αποκλεισμούς, για αμηχανία από την κοινωνία απέναντι στην αναπηρία. Θεωρείτε δηλαδή ότι η κοινωνία μας έχει γίνει πιο συμπεριληπτική ή απλώς είναι επιφανειακά ευγενική?
2: Όχι, ξεκάθαρα έχει γίνει. 20 χρόνια πριν, μία βόλτα στην παραλία, ήταν αρκετή για να σταματάνε 100 άνθρωποι και να κοιτάνε με το πιο περίεργο ύφος. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, θα δεις ένα Σάββατο μεσημέρι πάρα πολλούς χρήστες αμαξιδίων, πάρα πολλούς ανθρώπους με αναπηρίες να, συνυπ,

0: υπάρχουν, σίγουρα έχουμε τεράστια περιθώρια βελτίωση.
1: Βέβαια.
0: Ο κόσμος έχει κάνει πολλά βήματα. Τώρα μένει η πολιτεία να ακολουθήσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία και οι υποδομές έχουν μείνει πίσω. Οπότε ο κόσμος που είναι μπροστά προσπαθεί τώρα να τραβήξει την πολιτεία στον δρόμο της, έτσι, της, του σεβασμού και της συμπερίληψης.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Μέχρι τι ώρα θα είστε εκεί σήμερα?
0: Σήμερα θα είμαστε εδώ μέχρι το βράδυ. Δηλαδή θέλουμε να κλείσουμε μουσική συναυλία, θα έρθουν 3 συγκροτήματα και θα κλείσουμε με ένα μεγάλο πάρτι, έτσι, με μια πολύ καλή ενέργεια, για να πάρουμε κουράγιο και δύναμη για τη συνέχεια.
2: Και βέβαια θα υπάρχει και γραφίδι και παιχνίδια και διαγωνισμοί. Ναι, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ραντεβού στο Λαμπατουάρ.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλή επιτυχία. Φεστιάβαλ, ολοήμερο φεστιβάλ της Ισοδοξίας Αλαβή, λοιπόν, στο Λαμπατουάρ, στη δυτική πλευρά της πόλης, εκεί στα παλαιά σφαγεία, όπως συνήθως να λέμε, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Θα περάσουμε μια βόλτα.
3: Μέχρι τι ώρα θα κρατήσει το πρόγραμμα, είπε ο...
2: Μέχρι αργά το βράδυ.
3: Ναι, γιατί στις 10 δεν μπορούμε.
2: Α, στις 10, ναι, θα τελειώσουμε. Γιατί να μην το δείξουμε εκεί, λοιπόν, τη Eurovision, το διαγωνισμό.
3: Στις 10 πρέπει να είμαστε στους καναπέδες μας.
2: Λοιπόν, ναι, να τελειώσουν οι συναυλίες στις 10, παρακαλώ, που έχει τους δραπέτες και κάποιες άλλες συγκροτήματα, γιατί έχουμε...
3: Πάμε σύνδεση με Βιέννη,
2: Τώρα?
3: Όχι, στις 10 το βράδυ.
2: Ωραία, 10 το βράδυ. Καλή επιτυχία στον Ακύλα, έτσι, φέρ' το Ακύλα, φέρ' το. Και στον Τζάλα, το Κυπριακό, γιατί,
3: Και
2: η Κύπρος είναι Ελλάδα. Και τι άλλα, τα άλλα.
3: Περιμένουμε τα δωδεκάρια τώρα. Μην κάνουμε καμιά στραβή και δεν το δώσουμε στην Κύπρο. Μην κάνουμε καμιά στραβή και δεν μας το δώσει η Κύπρος. Αυτά
2: εμείς
3: δεν πρέπει να καταλύονται.
2: Το ελληνικό, έτσι, εδώ, όχι, από εδώ μέσα. Όχι. Αν πάω όμως λίγο έξω από τα σύνορα, μπορώ να ψηφίσω ως Έλληνας.
3: Αν πας στη Βουλγαρία, δεν ξέρω τώρα.
2: Ναι, ναι. Δεν έχει σημασία αν είναι το κινητό μου.
3: Πάρε
2: ελληνικό.
3: Πάρε ένα καρτοκινητό εκεί, έτσι, ψήφισε καμιά.
2: Αυτό είναι μεγάλη, τώρα είναι πολύ κρίσιμο που πρέπει να το απαντήσουμε
3: Δεν ψηφίζουν οι Έλληνες της και... Βρετανίας.
2: Ναι, άμα έχουν ελληνικό κινητό. Οι απανταχού
3: Έλληνες ψηφίζουν.
2: Άμα είμαι σε ταξίδι και έχω ελληνικό κινητό, μετράω ότι είμαι στην Ελλάδα.
3: Νομίζω το που
2: βρίσκομαι. Όχι, όχι, το που βρίσκομαι. Τελείωσε. Άρα βγείτε όλοι έξω από τα σύνορα λίγο μετά.
3: Να ψηφίσουμε τον Ακύλα και να γυρίσουμε.
2: Στις 12 ψηφίσουμε τον Ακύλα και ξαναγυρίζουμε. Ναι, κάπως έτσι.
3: Λοιπόν, εμείς με Ακύλα θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και.
2: Ναι, και φέρ το Ακύλα και αύριο θα συζητήσουμε όλα τα ντεσού περί Eurovision, έτσι, το υπόσχεσαι?
3: Βέβαια,
2: έτσι,
3: θα κάνουμε μια ανάλυση του πράγματος.
2: Θα κάνουμε ρεπορτάζ κανονικότατα, να πούμε, λοιπόν, εσύ λες ότι η Μάλτα είπες?
3: Ναι, δεν λέω ότι Μάλτα, είναι φαβορή σε καμία περίπτωση, είναι, εμένα μου άρεσε τώρα αυτό το τραγούδι, αλλά είναι τελείως
2: εσύ
3: στο δικό
2: πιστεύεις,
3: του κλίμα,
2: εντάξει.
3: Είναι μπαλάντα, είναι...
2: Ωραία, πρώτος ο Ακύλας, δεύτερος ποιος θα έρθει?
3: Η
2: Φιλανδία.
3: Τώρα, ναι, θα είναι η Φιλανδία ή θα είναι η Αυστραλία. Κοίταξε τι έγινε τώρα εδώ με την Αυστραλία. Η Αυστραλία εμφανίστηκε αυτό που λέμε έτσι υπογείως. Δεν υπήρχε πολλή συζήτηση πριν τη διοργάνωση. Όμως είχε εξαιρετική εμφάνιση ερμηνεύτρια.
2: Ναι,
3: για πολλούς βέβαια ανήκει λίγο σε μια παλιά σχολή η Eurovisionική.
2: Ναι.
3: Που δεν είναι αυτό το κάτι άλλο το καινούριο που θέλει πολλοί κόσμος, που περιμένει από την Eurovision.
2: Πράγματα, τέλος πάντων, είδαμε. Κοίταξε, σου είπα ότι μου άρεσε η Μολδαβία. Πατριωτικό, Μολδάβα. Και, είναι και το ραπάρι και όλα.
3: Και η Βουλγαρία θα πάει καλά. Έχει ένα έτσι πολύ διακριτικό
2: τραγούδι. Εδώ, έτσι, νοτιοανατολική Ευρώπη έρχεται το τρόφι. Δηλαδή, ας σου πω, αν το πάρει ο Ακύλας, υπάρχει περίπτωση να γίνει στη Θεσσαλονίκη ο επόμενος προς Eurovision, να πιέσουμε.
3: Έχουμε κατάλληλο χώρο.
2: Τι εννοείς κατάλληλο χώρο, θα πάμε στο
3: θέλουμε
2: μέγαρο,
3: ένα υπερστάδιο. Με 800 ανθρώπους. Εδώ θέλουμε 20-30.000 κοινό.
2: Θα πάμε στην Τούμπα. Στη Νέα
3: και
2: Τούμπα,
3: να
2: δεν
3: το
2: θα έχει
3: πούμε ότι έχει ανάγκη η πόλη από ένα τέτοιο χώρο.
2: Ναι.
3: Δεν έχουμε.
2: Ωραία. Θα φτιάξουμε ένα. Αν φέρτε η Ακύλα και εμείς θα φτιάξουμε το χώρο εδώ πέρα.
3: Το Παλέντε Σπορ είναι
2: θα
3: μικρό.
2: Το κάνουμε
3: και το Παλατάκι.
2: Όπως η συναυλία του YouTube στο λιμάνι. Θα το κάνουμε υπαίθριο.
3: Και πώς θα κάνουν τα σόου αυτά τα ψηφιακά?
2: Θα τα κάνουμε
3: υπαίθρια
2: όλα. Θα γίνει βαθμό δυσκολία. Θα χαράξουμε ιστορία. Θα γράψουμε ιστορία όπως το 2004 στους Ολυμπιακούς.
3: Επαναφορά θα πούμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2: Λοιπόν.
3: Χωρίς τέτοια σόου.
2: Πάντα μπορούμε να κάνουμε. Το ελληνικό δαιμόνιο όλα τα καταφέρνει. Λοιπόν,
3: όπως έχουμε ανακαλύψει.
2: Bring it. Λοιπόν, ο Ακύλας λοιπόν σήμερα στις 10 έκτος
3: αγωνιζόμαστε, ναι, στην έκτη σειρά.
2: Στην έκτη σειρά και τι ώρα θα τα ξέρουμε? Το μεσάνυχτα θα βγουν τα αποτελέσματα, πιστεύεις?
3: Κοίταξε, η Αυστριακή είναι λίγο σύντομη. Οι δύο ημιτελικοί τέλειωσαν γρήγορα σε σχέση με άλλες διοργανώσεις.
2: Λοιπόν,
3: να δούμε πώς θα είναι και η βραδιά του τελικού.
2: Με πίτσες,
3: δεν ήταν. Ναι. Η ημιτελική δεν ήταν και πολύ καταπληκτική ως διοργάνωση. οργάνωση. Πάμε τους τελικούς. Κάτι παραπάνω περιμέναμε από την Αυστρία. Θα τα δούμε ακούσουμε σήμερα.
2: Πάμε να τελειώσουμε λοιπόν, με τον Ακύλα.
3: Θα ακούσουμε λοιπόν. Ακύλα, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο θα είμαστε εδώ για να τα αναλύσουμε όλα. Ραντεβού στις 8 το πρωί, όπως πάντα, από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θωμάς Τσίμπας είναι έτοιμος να εισβάλλει στο στούντιο. Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης κάπου θα είναι και αυτός πιο πίσω. Παραδίδουμε τη σκυτάλη και σας αποχαιρετούμε. Η Σοφία Σακαλή και ο Ανδρέας Κοράνης ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
2: Γεια και χαρά. Φρακάσω, no alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσφαση στα πανεπιστήμια μετά και τα πρόσφατα επεισόδια, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο RT News. Προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, κάνοντας λόγο για πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους, ενώ για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών μίλησε για μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο. Οικονομική σταθερότητα, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας κυριαρχούν σήμερα δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός. Την εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης, ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια και τόνισε πως ό,τι υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία το 2023 έγινε πράξη. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Απίστευτος κινησμός από το μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς, ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα στο επιτέλειο του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει στο Οδυσσίος στις 26 Μαΐου. Ο κύριος Τσίπρας έκανε σήμερα νέα ανάρτηση με βίντεο που κλείνει με τα λόγια «Το Μάρτι ήταν νωρίς». Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από πρόσκληση που έλαβε από το Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για εμπόριο και επενδύσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων, Ισραήλ και Τεχεράνης. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο μεγάλος τελικός της Eurovision που θα μεταδοθεί από την Ερτένα. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση με τα προγνωστικά να την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Αρχικά έθριος ο καιρός, αλλά αργότερα νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, μετά το μεσημέρι αναμένεται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμινότητρη με 4 θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στις 12.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου, τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου, στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 16 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026 και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Θεοδόρου που υπήρξε στενός συνεργάτης και μαθητής του Αγίου Σάββατου Γιασμένου και αφαίρωσε τη ζωή του στον ασκητισμό και την μοναχική πολιτεία.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του και αναφερόμαστε σε όσα θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα με τις γαλάζιες πατρίδες, το Μαβί Βατάν του Ερντογάν και τα 200 μίλια που φτάνουν μέχρι την Πορτογαλία, που όλα αυτά τα θέλει Μαβί Βατάν. Λοιπόν, αλλά Μαβί Βατάν φαίνεται ότι δεν έχει Μαβί Βατάν, γιατί έχουν γνώσει οι φύλακες και θα βρει ενωμένο τον ελληνικό λαό και τον ελληνικό πολιτικό κόσμο απέναντι σε αυτού του είδους τις αθλειότητες που βιώνουμε όλες τις τελευταίες δεκαετίες, τουρκικές προκλήσεις κλπ. Προφανώς και θέλουμε ειρήνη, προφανώς και θέλουμε την συνεννόηση, αλλά σε καμία περίπτωση, έτσι να θυμηθώ και τα λατινικά μου, προάρα φοκόγκβε, υπέρ βωμών και αισθειών. Πάμε.
0: Ενωμένη πάντως βρήκε τη Νέα Δημοκρατία το συνέδριό της.
1: Δεν θα άρχισε... το έλεγες ενωμένη τώρα, κάτσε.
0: Γιατί,
1: δικαιώθηκε ο Μωυσής, ο Βαγγέλης ο Μωυσής, καλή τη ώρα τώρα. Λέει θέλω να δω, μας έλεγε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Όλα τα ακούτε εδώ, στον 102 FM, τη ΕΡ3, στο Πανόραμα Επικαιρότητας, με το Θωμά Τσίμπα και τον Αγγέλη Τριανταφυλλίδη. Εδώ όλες οι ειδήσεις.
0: Και τον Αγγέλη Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Γεια σου Κοράνη. Κοράνη, ξέρεις, όταν ήμουν αρμόδιος για τα θέματα του απόδημου ελληνισμού, είχα πάει στην Ουγγαρία, του Σογιού είναι ο Γκοράνης, ο λαοκράτης, ο οποίος είναι εκπρόσωπο της ελληνικής μειονότητας. Εκεί έχουν μειονότητες, ξάδερφος του πατέρα σου. Γεια σου ρε Γκοράνη, καλή του ώρα όπου και να είναι ο λαοκράτης, σου
0: λοιπόν,
1: στέλνω την αγάπη μου.
0: Ας πάμε.
1: Κλείνει η παρένθεση.
0: Στο καλό του λοιπόν, συνάδελφο,
1: τι άλλο
0: το Χρήστο.
1: Το Χρήστο Γκοράνη.
0: Το Τσαλικίδη.
1: Α, το Τσαλικίδη.
0: Για να μας ενημερώσει τι έγινε χθες στο συνέδριο.
1: Αχα.
0: Που ξεκίνησε με την ομιλία του Πρόεδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Ανδρου Βρουσόπουλου.
1: Δεν μ' άφησες να πω το σχόλιο. Τι κακός που είσαι. Ας να ακούσει και ο Χρήστος να σχολιάζει.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσίασε και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης του για
1: βίντεο
0: την
1: έπαιξε.
0: Τετραετία. Έπαιξε ένα βίντεο με τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας και έκανε ένα ποιοτικό άλμα και φτάσαμε στο σήμερα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Χρήστο. Χρήστο, συμφωνείς. Χρήστο.
3: Ναι.
1: Συμφωνείς με τον Θωμά αυτό που είπε, το τι όμορφα που το είπε, βελούδινα. Έκανε ένα ποιοτικό. Έφτασε από τον Καραμαλίτη 74 κατευθείαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιοτικό άλμα, έτσι δεν είναι? Για να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Μ' αρέσει ότι γελάς. Τώρα μπορείς να συνεχίσεις.
3: Όλη η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ. Αν αυτό το σχόλιο σας καλύπτει, όλη η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ πάντως. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη. Πριν από περίπου 20 λεπτά ξεκίνησαν η δεύτερη μέρα του συνεδρίου.
1: Τι όλη η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί? Ούτε ο Σαμαράς είναι, ούτε ο Καραμαλής είναι, ρε Χριστό. Ποιο όλη η Νέα Δημοκρατία?
3: Ο Αντώνης Σαμαράς σας θυμίζει ότι έχει διαγραφεί.
1: Το ξέρουμε αυτό.
3: Τι είναι Νέα Δημοκρατία και δεν το περίμενε κανένα στο συνεδρίο. Ο Κώστας Καραμαλής δεν είναι εδώ, αλλά όπως λένε από την συνεργάτε και γενικότερα από την Νέα Δημοκρατία και βουλευτέ, σημασία έχουν οι παρόντες και όλοι είναι εδώ και δίνουν τη μάχη
1: οι συνεργάτες.
3: Ναι,
1: καλά, τέλος πάντων, ναι. Γεια, συνέχισε Χρήστε μου. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ναι. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος στάθηκε στα βήματα προόδου και εξέλιξης που έχει κάνει η Ελλάδα από το 2019 έως σήμερα. Έκανε ειδική μνήμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο αποκάλεσε τον ισχυρότερο ηγέτη στην Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και σημείωσε ότι η Ελλάδα, οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι παράδειγμα για όλη την Ευρώπη, διότι πέτυχε μια χώρα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν στο χείλος οικονομικής καταστροφής σήμερα να είναι υπόδειγμα ανάπτυξης, όπως ανέφερε ο Μαύρος Δέμπερ. Αυτή τη στιγμή είναι στο βήμα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος κάνει μια, όπως αναφέρουν οι πηγές και οι πληροφορίες, μια βαρισίμαντη τοποθέτηση για το πώς οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι πλέον πιο θερμές, είναι πιο κοντά και μετά τα όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την επίθεση που δέχτηκε η Κύπρος κατά την έναρξη των συγκρούσεων του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα χθεσινά, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έστειλε μηνύματα τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Ήταν μια ομιλία η οποία δρύτησε περίπου 40 με 45 λεπτά, εκ των οποίων μόλις 3-3,5 λεπτά ήταν αφιερωμένα εντός εισαγωγικών στα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πώς η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά. Και για αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής, τα σημαντικά βήματα πρόοδου, για το οποίο μάλιστα, όπως είπε, η κυβέρνηση κρατά στα χέρια της το διαβατήριο της αξιοπιστίας, και για αυτήν τα οποία θα ακολουθήσουν από εδώ και στο εξής με ορίζοντα το 2030. Ένα 2030 το οποίο θα διαμορφωθεί πάνω σε ένα τρίγωνο. Στη μία γωνία, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομική πολιτική. Στη δεύτερη γωνία είναι η εξωτερική πολιτική. Και στην τρίτη γωνία είναι η θεσμική αναγέννηση της χώρας, τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους θα βασιστεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Χρήστο, να σε διακόψω λιγάκι. Να πούμε ότι πολλοί εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία με το 16ο συνέδριό της δείχνει ότι έχει αντοχή στο χρόνο, μια ιδεολογική ευρύτητα, καθώς εκφράζει το κοινωνικό κέντρο και τη φιλελεύθερη δεξιά, και υπάρχει μια κομματική συνείδηση πέρα από αρχηγούς και έχει τη δυνατότητα να αφομοιώνει έτσι στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους.
3: Θα συμφωνήσουμε, Θωμά, διότι χθες στην πρώτη μέρα του συνεδρίου ήταν πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος παρευρέθηκε εδώ. Αυτό το οποίο επισημαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και το έχουν εξηγήσει και τα προηγούμενα χρόνια που επιχειρείται αυτή η διεύρυνση, είναι ότι οι αρχές, οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι σταθερές, από εκεί και μετά όμως διευρύνεται και εξελίσσεται η βάση της. Άλλωστε, ένα κόμμα το οποίο συμπληρώνει 52 χρόνια ζωής προσφοράς στην πατρίδα και αντέχει στον χρόνο, όπως αποδεικνύει και το γεγονός ότι είναι στη διακυβέρνηση της χώρας, δείχνει ότι οι ιδέες της έχουν πλέον μια απήχηση ευρύτατη και σύν της άλλης μπορεί και εξελίσσεται και, όπως επισήμανε και πριν από λίγο, να διευρύνει τους ορίζοντες της και να ανανεώνεται.
1: Χριστό.
3: Και ακριβώς αυτό είναι που την κρατά και στην κορυφή του.
1: Σαφώς. Χριστό, να σε ρωτήσω λίγο. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ των άλλων, χθες είπε για το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλες οι μετρήσεις. Α, μπράβο. Λέει, διαβάζω μοταμό εισαγωγικά, λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρόλο που ανεβαίνει. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Όταν λέει λυπάται και θυμώνει ο Πρωθυπουργός της χώρας εδώ και 7 χρόνια, τι ακριβώς εννοείς, πώς ερμηνεύεις αυτό το λυπάμαι και θυμώνω, ας πούμε?
3: Δείχνει την αποφασιστικότητα, θέλεις Αλέξανδρε, να χαραχθούν πολιτικές οι οποίες θα έρθουν να προσθεθούν στις ήδη υφιστάμενες πολιτικές των τελευταίων χρόνων, για να μπορέσει να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό το εισόδημα πλέον των ελληνικών νοικοκυριών. Να μπορέσει δηλαδή να κάνει ο Έλληνας να καταλάβει στην τσέπη του την ανάπτυξη. Γι' αυτό άλλωστε, όπως είπε, ότι από το 2030 η τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή η οποία θα φέρει την πραγματική ανάπτυξη στη χώρα. Μια ανάπτυξη η οποία θα μεταφραστεί πλέον και λογιστικά στην τσέπη κάθε ενός από εμάς. Διότι, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ακρίβεια η οποία είναι εισαγόμενη. Είναι πολύ σε αναταράξει ο διεθνής σκηνικό, το διεθνές πεδίο. Και όλα αυτά απορροφούν, πριονίζουν, αν θέλει, τις αυξήσεις οι οποίες έχουν ήδη δοθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι. Από εκεί και μετά έχουν δοθεί.
1: Μιλάς για τους άμεσους φόρους, δεν μιλάς για τους έμεσους. Γιατί οι έμεσοι δεν έχουν αυξηθεί και δεν έχουν μειωθεί, έτσι. Που οι έμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι φόροι. Γιατί τους πληρώνουν οι πάντες.
3: Ναι, οι άμεσοι φόροι όμως είναι αυτοί που ποτέ καμία κυβέρνηση στη χώρα δεν μπόρεσε να τους διθασίευσει και να τους περιόρισει.
1: Ναι.
3: Από την άλλη πλευρά όμως επέτρεψε μου να πω ότι αυτή τη στιγμή και οι έμεσοι φόροι που μειώνονται είναι μια ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όμως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η άμεση εννοείς. Η άμεση, μπράβο. Ναι. Να ρωτήσω
3: από
1: εδώ.
3: Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και τις 6 διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισό, οι οποίες συμπαρασύρει πάνω και επιδόματα και βασικούς μισθούς.
1: Ναι.
3: Πλέον ο μέσος μισθός στην Ελλάδα που
1: θα έπρεπε
3: και ο Πρωθυπουργός είναι πάνω από 1000 ευρώ.
1: Επειδή μας ακούνε, Χρήστο μου,
3: Χρήστο
1: μου, επειδή μας ακούνε. Λοιπόν, στο ερώτημα αν μπορεί κάποιος να ζήσει με 777 ευρώ το μήνα όταν πρέπει να πληρώσει ενίκιο 600 και 650 και 550, η απάντηση ποια είναι από τον Χρήστο Τσαλικίδη, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και τον Θωμά τον Τζίμπα, ότι ναι, μπορεί να ζήσει?
3: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι μπορεί να ζήσει κάποιος με 770 ευρώ.
1: Ναι, είναι με βάση την αύξηση, ναι.
3: Ναι, σου χωρίς όμως πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αυξήσεις οι οποίες δίνονται. Η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2015 και του 2019 ή του 2010 και του 2004. Δηλαδή, όποτε μας συμφέρει η Ελλάδα είναι μια χρεοκοπημένη χώρα και όποτε μας συμφέρει είναι μια ανεπτυγμένη χώρα. Όχι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, η Ελλάδα είναι σε ένα μετέχμιο. Κάνει σημαντικά βήματα μπροστά. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια θα επιχειρήσει να πάει ακόμα καλύτερα τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό είπε χθες και ο Πρωθυπουργός ότι πλέον, μιλώντας για την Ελλάδα του 2030, ο μεγάλος στόχος είναι η πραγματική ανάπτυξη. Όχι μόνο η λογιστική ανάπτυξη, την οποία θα την νιώσει, θα την αντιληφθεί κάθε πολίτη, τσέπη του στο πορτοφόλι, για κάθε επιχείρηση.
0: Χρήστο, αυτό που υποστηρίζουν πάρα πολύ είναι ότι δεν έχει σημασία καμία αύξηση των μισθών, όπως γίνεται, όταν αυτή την αύξηση την τρώει ο πληθωρισμός, ενώ παράλληλα μειώνεται κατά πολύ, με αποτέλεσμα μάλλον να μειώνεται η αγοραστική δύναμη του μισθού. Πρέπει η κυβέρνηση, εκτιμούν αρκετοί και προτείνουν, να δει αυτόν τον τομέα, να ενισχύσει δηλαδή την αγοραστική δύναμη του μισθού και να μειώσει κυρίως τους έμεσους φόρους και όχι τους άμεσους. Εκεί είναι ο στόχος. Αυτό το λένε οι οικονομολόγοι, δεν το λέω εγώ, απλά το καταθέτω.
3: Προφανώς και είναι μια ανησυχία και μια έγνοια την οποία τη βιώνουμε όλοι μας, Θωμά. Ο καθένας ξέρει το τι γίνεται στην τσέπη του, στο πορτοφόλι του. Ο μισθός είναι σταθερός, αλλά η ακρίβεια είναι αυτή η οποία ανεβάζει τα κόστη της ζωής. Από την άλλη πλευρά όμως, το ζητούμενο είναι πώς θα μεγαλώσει η πίτα, το οποίο λένε από την κυβέρνηση. Πώς θα μεγαλώσει δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα. Και για να μπορέσει να προχωρήσει και στην περαιτέρω μείωση της φορολογίας, πρέπει να μεγαλώσει την ελληνική οικονομία. Και για να μεγαλώσει την ελληνική οικονομία, πρέπει να μειώσει περαιτέρω την ανεργία, να μεγαλώσει ο κύκλος εργασίας, να μπορέσει να αισθανθεί κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα καλύτερα. Και αυτό νομίζω είναι το μυστικό. Και είναι, αν θέλεις, και το μεγάλο στοίχημα το οποίο καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση ενόψει των
0: επόμενων εκλογών. Για να ρωτήσω κάτι άλλο, Χρήστο.
3: Μάλλον θα γίνονται 27, που ανέφερε χθες και ο Πρωθυπουργός.
0: Για να ρωτήσω κάτι άλλο. Στα πηγαδάκια εκεί στο συνέδριο, και συζητήθηκε καθόλου η επιστολή των 10, η μη παρουσία του πρώην
1: Πρωθυπουργού? Και θυμάσαι, ρε παιδί μου, άστα το χωρίς τώρα με τους 10 και τους 20 και τους 30.
3: Έκανα μία-δυο ερωτήσεις χθες σε φίλους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για το αν τους απασχόλησε το συγκεκριμένο θέμα και σε έπραξε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι, διότι όπως μου έχουν πει, μιλούν για στελέχη, πρόκειται για στελέχη τα οποία έχουν ήδη εδώ και χρόνια αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, ούτε είναι στελέχη τα οποία, ξέρεις, νιώθουν τη Νέα Δημοκρατία, οπότε είναι ως μη γενόμενο.
1: Και αγαπητέ μου Χρήστο, να διαβάσω μια, κατά την άποψή μου, έτσι, την αισθητική μου, ανεξάρτητα αν συμφωνώ, διαφωνώ, εγώ δεν είναι στην θέση μου, ούτε στη δική μου, ούτε στη δική σου, μόνο σχόλιο μπορούμε να κάνουμε. Λέει ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Τελεία. Ελπίζω να τον ακούσει ο Πρωθυπουργός και να αλλάξει πολιτική. Και καταλήγει, εκτός και αν ο κ. Μητσοτάκης νιώθει απλά υπουργός στην κυβέρνηση Γεωργιάδη, οπότε κάνει εσωκομματική αντιπολίτευση. Το σχόλιο σου.
3: Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Αλέξανδρε, είναι μια πολιτική τοποθέτηση.
1: Έτσι.
3: Δεν πρόκειται να
1: πω
3: το παρανικρό.
1: Το ρεπορτάζ λέμε εμείς. Ρεπορτάζ.
3: Ναι, εγώ θα δώσω το ρεπορτάζ και αυτό το οποίο θα πω είναι ότι στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όπως επισημαίνουν και όπως εξηγούν, χαράσουν τις πολιτικές εκείνες οι οποίες θα βοηθήσουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα να μπορέσει να αναπνεύσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ωραία.
3: Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία εφαρμόζονται, κρατάνε εφεδρείες στην κυβέρνηση για τα επόμενα, για τους επόμενους μήνες και θα περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
1: Χριστό,
3: που θα ανακοινωθεί
1: πριν το
3: νέο πλέγμα της οικονομικής πολιτικής.
1: Να σε ρωτήσω αν αναμένεται κάποια αρχηγική εμφάνιση ομιλία του Νίκου Δένδια. Γελάει, δεν γελάει.
3: Όχι.
0: Στο συνέδριο είναι ενωμένη η Νέα Δημοκρατία.
1: Μα μισό λεπτό. Το να κάνει αρχηγική εμφάνιση δεν είναι ενωμένη. Ενωμένη είμαστε, αλλά ο καθένα έχει τι φιλοδοξίε του.
3: Πώ εννοεί την αρχηγική εμφάνιση?
1: Ναι, ρε παιδί μου, φέρουσα.
3: Εγώ θα σου πω ότι η ομιλία του Νίκου Δένδια, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι άκρος ενωτική και παραταξιακή, αν αυτό απαντάς στην
1: ερώτηση. Ωραία, ό,τι πεις εσύ, εμείς εσένα έχουμε...
0: Είναι εκεί και παρακολουθεί εκ του σύνη και στις εργασίες και σε λίγη ώρα, αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ξεκινάει και η ομιλία του Πρωθυπουργού στο πάνελ συζήτησης που έγινε για την τεχνητή νοημοσύνη.
3: Ένα κλάδο, ένα τομέα στον οποίο η κυβέρνηση είναι ιδιαίτερη
1: άμαση. Νίκο, λέω, Χρήστο, αν μπορούμε τον αγαπητό συνάδελφο τον Κοράνη να πάμε κατευθείαν στο Earth News να
0: και να σε ευχαριστήσουμε για να, πας και εσύ να κάνεις το.
1: Ναι, τον Κυριάκο Μητσοτάκη,
3: Κώστα.
1: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ακούσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση? Τέλος, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, να κλείσω ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των κομμάτων που επέλεξαν να συμμετέχουν στο συνέδριό μας. Θεωρώ ότι είναι μια ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και όχι απλά μια τυπική διεκπεραίωση μιας κομματικής αυροφροσύνης. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες στην πολιτική. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν είμαστε όμως εχθροί. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο να είμαστε εχθροί. Και η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα πολιτικό λόγο, ο οποίος θα προωθεί τελικά την υγιή αντιπαράθεση ιδεών. Κοινούς αντιπάλους έχουμε, όλα τα κόμματα, τα προβλήματα της κοινωνίας είναι οι αντίπαλοι μας και σε αυτόν τον αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο η παράταξή μας θα επιμείνει από τώρα μέχρι τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή ήταν...
0: Μια παρέμβαση ήταν του Πρωθυπουργού
1: στις εργασίες. Ναι. Μια παρέμβαση.
0: Γιατί είχαμε απευθεία σύνδεση με το Μετροπόλιταν.
1: Ευχαρίστησε τους εκπροσώπους. Αν είδα καλά, ήταν ο Γενικός Γραμματέας...
0: Δεν πρόσεξα.
1: Ο κύριος, πώς λέγεται, που εκπροσωπεί και τα άτομα με ειδικές ανάγκες από το ΠΑΣΟΚ, Δαρδαμάνης, δεν θυμάμαι, θα το δω τώρα. Και ήταν ο κύριος Ξανθόπουλος που εκπροσωπούσε το ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι ακόμη, και αναφέρθηκε σωστά ο κύριος Μητσοτάκης και σωστά είπε, γιατί είναι και οι ώρες κρίσιμες. Και θέλω και τη δική σου άποψη, Θωμά, σε σχέση
0: βασικά αυτό που
1: με
0: κράτησα
1: τις προκλήσεις των Τούρκων.
0: Ναι. Αυτό που κράτησα είναι ότι απευθυνόμενος στα κόμματα είπε ότι κοινός μας εχθρός είναι τα προβλήματα του κόσμου και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, να βρεθεί μια λύση για να έχει καλύτερες μέρες ο κόσμος. Ναι. Αυτή είναι όλη η ουσία, νομίζω, και εκεί πρέπει να είναι στραμμένη.
1: Ναι.
0: Στραμμένη πολιτική όλων των κομμάτων και εκεί είναι βασικά απλά ο καθένας μέσα από τη δικιά του ιδεολογική πρόταση.
1: Θα μας συγχωρέσει ο κύριος Βαρδακαστάνης, είναι ο νέος γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος νέος γραμματέας, ξαναλέω πάλι, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και εκπροσωπεί το πρόεδρό του, τον Νίκο Ανδρουλάκη, και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
0: Και εκλέχθηκε πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, γι' αυτό να με συγχωρέσει που δεν θυμήθηκα το όνομά του. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Αυτούς πρόλαβα να δω στο πλάνο ότι είναι παρόντες και θα απευθύνουν χαιρετισμό ή μπορεί να επίφθηναν κιόλα, γιατί δεν το παρακολουθήσαμε. Ακούσαμε πριν από λίγο το Χρήστο Τσαλκίδη, μας έδωσε ένα πληρέστατο ρεπορτάζ για αυτά που συμβαίνουν, για τις εργασίες
0: και την ομιλία του Πρωθυπουργού, κυρίως.
1: Τι άλλο έχουμε? Συμφωνούμε στο θέμα με τις προκλήσεις των Τούρκων. Γελάει. Ναι, είναι λίγο, οξύμορο να συμφωνούμε ο Τσίπας με τον Τριανταφυλλή, ο Τριανταφυλλής με τον Τσίπα. Αλλά ναι, σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να πούμε ότι.
0: Τα
1: εθνικά ζητήματα. Εντάξει, παιδιά.
0: Δεν παίζουμε.
1: Όχι, είναι πολύ κρίσιμα. Λοιπόν, και είπαμε μια φράση. Προάρα φοκόγκριβε. υπέρ βομών και αισθειών. Τελεία,
0: και δεν είναι τυχαίο ότι έτσι. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες, έχοντας υπόψη του όλα όσα συμβαίνουν γενικά στη Μεσόγειο και στη γείτονα χώρα, μία από τις τρεις προτεραιότητες που έθεσε για την επόμενη τετραετία ήταν και είναι και η συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας που κρατούν, όπως είπε, ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια.
1: Λοιπόν, δεν θα πούμε για τον Ακύλα και ελπίζουμε να νικήσει το παλικάρι. Βλέπω το πρωτοσύνδεδο της Δημοκρατίας, ύβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, είναι οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελπίνορα. Είναι για τη καινούργια ταινία του, πώς του λένε,
0: του Νόλαντ.
1: Του Νόλαντ, όπου η ωραία Ελένη από τη Σπάρτη είναι χρώματος μελαμψού. Τέλος πάντων, εμένα δεν με πειράζει, γιατί η καλλιτεχνική εκδοχή και εκφορά δεν είναι πιστή, δεν είναι το κιματέρ.
0: Άλλο καλλιτεχνική...
1: καλλιτεχνική αδεία λέμε.
0: Ναι, και άλλο η παραποίηση της ιστορίας.
1: Μπράβο, έτσι να διαφωνήσουμε λίγο, γιατί το παρακάναμε.
0: Αν διαβάσουμε λίγο Όμηρο, την αποδίδει με ξαθά μαλλιά την ωραία Ελένη και όχι τέτοιο. Και γι' αυτό και εξεμάνει μάλιστα και ο Ήλον Μάσκ.
1: Ναι.
0: Κατά του σκηνοθέτη του Νόλαν.
1: Ο Μάσκ.
0: Ναι.
1: Καλά, εγώ δεν τον επικαλούμε, γιατί εντάξει, καυστικά σχόλια Μάσκ και άλλων επιφανών σχολιαστών κλπ. Ναι. Κάποιοι άλλοι είπαν, ας μην το έλεγε Οδύσσια, ας το έλεγε το Express της Καλιφόρνιας. Τέλος πάντων, ας έβαζε έναν άλλο τίτλο. Από τη στιγμή που οικειοποιούσε τον τίτλο Οδύσσια, του Ομήρου Οδύσσια, αναφέρεις και το. Αλλά εμένα αισθητικά, ας πούμε, επειδή εμένα καλλιτεχνική αδεία δεν με πειράζει.
0: Το Hollywood έχει αλλοιώσει αρκετές φορές την ελληνική ιστορία.
1: Και τον Αλέξανδρο τον.
0: Μέσω της τέχνης που υποτίθεται ότι περνάει, και αυτή η προπαγάνδα λίγο είναι καιρός να σταματήσει.
1: Το καλό είναι, γιατί στην περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου είπε 100 φορές ο Έλληνας Μέγας Αλέξανδρος. Οπότε εκεί απεκαταστάθη η όποια εκδοχή για τις προτιμήσεις και τις ιστορίες κλπ. Του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι ένα πρωτοσέλιδο. Για τα κόμματα να πούμε ότι γκαζώνουν τα λεγόμενα νέα κόμματα. Η κυρία Καριστιανού έρχεται ως ονούπο 21 Μαΐου, είναι 16 Μαΐου, 21 Μαΐου ανακοινώνει με το Περιστέρι την Ελπίδα από τη Θεσσαλονίκη που έδειξε η κυρία Καριστιανού.
0: Και ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Έτοιμος είναι.
1: Από ό,τι βλέπω από τα σποτ του, δεν έχω κάποια εσωτερική πληροφόρηση. Σε κοιτάω στα μάτια ευθεία.
0: Σε πιστεύω.
1: Και, ναι, μην ξαναμαλώσουμε πάλι. Λοιπόν, είναι ότι αυτό που έχει, λέει, το Μάρτιο θα ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, είπε στο Χαλάνδρη. Τώρα έβγαλε ένα σποτάκι που του λέει ο κόσμος, άντε ανακοίνωσέ το μας, θα έχεις χαιρέταμα στον πλάτανο. Δεν λέγονται αυτά δημόσια. Λοιπόν, πες το επιτέλους, ας πούμε, σήκωσέ το αυτό και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα κάνει. Αλλά φαίνεται ότι είναι εντός Μαΐου, ούτε τον Ιούνιο.
0: Θα
1: είναι εντός Μαΐου.
0: Προ Κωνσταντίνου και Ελένη ή μετά Κωνσταντίνου. Προ
1: Κωνσταντίνου και Ελένη,
0: 21.
1: Α, 21. 21 είναι και η κυρία Καριστιανού.
0: Πριν τη θλιβερή επέτειο πτώσης της Κωνσταντινούπολης 29 Μαΐου ή μετά.
1: Η πτώση της Κωνσταντινούπολης τώρα τι σχέση μπορεί να
0: έχει. Λέω ρε παιδί μου, ο Μάιος έχει διάφορες.
1: Τώρα μπλέξαμε την Ιθάκη. Με τον Νόλαντ και με την Οδύσσια.
0: Αν
1: μπλέξουμε και την Κωνσταντινούπολη.
0: Για αυτό
1: βάζουμε. Για να μα
0: το μιλάνε.
1: Τι άλλο θα έλεγα. Α, όχι. Η είδηση είναι ότι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μάλλον πηγαίνει ως εκπρόσωπος τύπου.
0: Πηγαίνει
1: και μπράβο του και έβγε του ο Θανάσης ο Αυγερινός, τον οποίο προσωπικά τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι ένας από τους άψογους Έλληνες δημοσιογράφους και ανταποκριτές κλπ. Που δίνει στο Open όλη το τι λέει το ρεπορτάζ από την πλευρά της Ρωσίας και της πρωτεύουσας της Μόσχας. Της πρωτεύουσας της Μόσχας. Ειδικά με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, αλλά και νωρίτερα είναι ένας από τους, τουλάχιστον προσωπική μου άποψη είναι, δεν καλύπτω τον Θωμά τον Τζίμπα, προσωπική μου άποψη, από τους εξαιρετικούς δημοσιογράφους ανταποκριτές σε ξένες πρωτεύουσες.
0: Πάμε μουσική.
1: Τους πήραμε από το λαιμό, ας πούμε. Είναι 11.30.
0: Έχουμε ζαλίσει, φτάσαμε. Και τι έχουμε και τι δεν έχουμε.
1: Έχουμε
0: παραιτήσεις.
1: Πρώτα έχουμε Δημήτρη Τσάμι. Να μας μιλήσει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ως πρώην πρόεδρος της Δικού σας Επιτροπής. Παρατέταρτο θα έχουμε την Έφη Αχτσιόγλου, οπότε από εμάς θα μάθετε τι μέλη γενέστε.
0: Ναι. Και αν θα πάει στο κόμμα Τσίπρα, αν θα παραιτηθεί από τη Νέα Αριστερά, ναι, αν θα γίνει ανεξάρτητη, αν θα παραιτηθεί από βουλευτής ή όχι.
1: Εσύ ο κακός θα τα ρωτήσεις όλα αυτά.
0: Γιατί κακός εγώ. Δημοσιογραφικές ερωτήσεις.
1: Μόνο δημοσιογραφικές. Έτσι και
0: ούτε
1: ελπίζουμε.
0: Ξέρω, δεν έχω
1: λοιπόν, μείνατε στον 102 εδώ στην ΕΡΤ3. Εδώ είναι οι ειδήσεις. Παρακαλώ.

0: Και περνάμε στο δεύτερο μισό της πρώτης ώρας, στις δύο ώρες εκπομπής, τα είπα όλα μαζί.
1: Ναι, είναι καλά έκανες.
0: Στο πρώτο ημίωρο είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσουμε, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής.
1: Βέβαια, έχει την τιμητική του το κυβερνών κόμμα, επειδή είναι το συνέδριό του και προφανώς θα δώσουμε
0: ευρύτατο
1: ρεπορτάζ, έτσι.
0: Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Τσάμι, πρώην πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τη ΣΕΡΤ. Να το πω, γιατί είναι τα αισθήματά μας είναι.
0: Κύριε Τσάμι, καλή σας μέρα.
1: Πολύ, πολύ θετικά.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας βρίσκουμε στις εργασίες του συνεδρίου ή στη Θεσσαλονίκη?
2: Με βρίσκεται στην εργασία μου στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην εργασία.
0: Α, δεν είστε δηλαδή προσκεκλημένοι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
2: Δεν
1: έρθει σε υποψηφιότητα.
2: Και κατά δεύτερον, δεν είμαι και προσκεκλημένος, βέβαια.
0: Σίγουρα δεν θα θέτατε υποψηφιότητα. Λέω ως πρώην πρόεδρο της Διοικούσας, αν σας προσκάλεσε.
1: Βέβαια. Τιμητικά, αριστείνδη, θα έπρεπε να. Τουλάχιστον να σταλεί πρόσκληση, τουλάχιστον.
0: Πώς είδατε τις εργασίες που ξεκίνησαν, κύριε Τσάμι, όσον αφορά την απουσία των δύο πρώην πρόεδρων και πρώην πρωθυπουργών του κόμματος? Ο ένας είναι και διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία, φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι παρόν. Μιλάμε για τον κύριο Σαμάρα, αλλά η απουσία του κυρίου Καραμαλή έκανε μια κάποια αίσθηση σε πολλούς.
1: Όχι μια κάποια αίσθηση, έκανε αίσθηση. Με το κάποια βγάλω το.
2: Να σας πω λίγο γι' αυτά. Καταρχήν, το συνέδριο καθεαυτό, εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια, σιγά σιγά εκφυλίζεται. Και το λέω με απόλυτη γνώση, διότι πλέον στα συνέδρια δεν γίνεται κάποια ανταλλαγή απόψεων ή κάποια πολύ περισσότερο ψηφοφορία για το που αφορά το μέλλον του κόμματος ή τις θέσεις του ή οτιδήποτε άλλο. Η μόνη ψηφοφορία που γίνεται στην πραγματικότητα αφορά την εκλογή συνέδρων για την Πολιτική Επιτροπή. Επιπλέον δεν υπάρχουν πια και πολλές συζητήσεις για επιμέρους θέματα για να καταλήξει ένα συμπέρασμα για τις πολιτικές θέσεις ή για το προεκλογικό πρόγραμμα. Διότι τώρα πια το συνέδριο αυτό στην ουσία είναι η έναρξη, η αφετηρία της προεκλογικής περίοδου. Αλλά ξεκινάμε μια προεκλογική περίοδο μέσα σε ένα πλαίσιο γενικών κατευθύνσεων, όπως διατυπώθηκαν από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το συνέδριο έχει ένα σχετικό ενδιαφέρον πια. Βεβαίως, ο κύριος Σαμαράς, μετά από τη διαγραφή του, κάτι το οποίο εμένα δεν με βρήκε σύμφωνο, σας πω, όταν συνέβη, δεν ήταν δυνατόν να παρίσταται, ούτε είχε και ο ίδιος καμία επιθυμία, φαντάζομαι, πλέον. Η απουσία του κύριου Καραμαλή είναι μια ενδιαφέρουσα κίνηση, αλλά δεν ξέρω αν θα ακολουθηθεί από κάποια άλλη κίνηση, δεν ξέρω αν αυτό υποδηλώνει μια μόνιμη αποστασιοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε μπορώ να το προβλέψω. Σε κάθε περίπτωση, τα συνέδρια καθεαυτά έχουν πλέον μειωμένο ενδιαφέρον.
0: Όταν όμως απουσιάζεις...
2: Δεν είναι καν, θα μου επιτρέψετε να πω, συνέδρια, διότι τα συνέδρια, εγώ παρακολουθώ λίγο έτσι γενικά την ευρωπαϊκή πολιτική, τα συνέδρια των ευρωπαϊκών αντίστοιχα, ας πούμε, χριστιανοδημοκρατικών συντηρητικών κομμάτων έχουν και μία διαπάλη σχετικά με την στάση που θα κρατήσει το κόμμα στο μέλλον μέχρι το επόμενο συνέδριο του σε μείζωνα θέματα. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις. Δηλαδή, αντί για συνέδρες, τελική θα έλεγε κανείς ότι γίνανε σεμινάρια. Σεμινάρια προς τα στελέχη για το ποια είναι η γραμμή.
0: Μάλιστα. Πάντως, για τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, πολλοί ισχυρίζονται ότι χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία καθαρά, χτύπησε εντός εισαγωγικών η έκφραση και η λέξη, γιατί παραμονές του συνεδρίου είχε τη δική του ομιλία στην Ξάνθη ως πρόεδρος της ΕΚΑΠ, των καπνοπαραγωγών, και αναφέρθηκε στην εξωτερική πολιτική. Είναι ένα πολύ... Το θεώρησαν στη Νέα Δημοκρατία ως χτύπημα κάτω από τη μέση. Επίσης, η απουσία του...
2: Χτύπημα πάνω από τη μέση. Να πει, να χειροκροτήσει. Τότε τι νόημα έχει η συζήτηση?
1: Το χτύπημα στην πλάτη μάλλον είναι πάνω από τη μέση. Κύριε Τσάμι, εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση του...
2: Δεν είναι λογικό να ποικίλες απόψεις για μείζωνα θέματα.
1: Όχι, μισό λεπτό. Εγώ δεν θέλω να γίνω βασιλικότερος του βασιλέως, καραμαλικότερος του καραμαλί, αλλά αυτά δεν τα είπε παραμονή από την Ξάνθη. Εδώ και 2 χρόνια έχει σαφώς αποστασιοποιηθεί και έχει πει... Με 2-3 μόνο εκδηλώσεις έχουν γίνει στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα μαζί με τον κύριο Σαμαρά, σε παρουσιάσεις βιβλίων ή του κυρίου Κοτάκη ή άλλων δημοσιογράφων. Με κάθε ευκαιρία διατυπώνει τις σαφείς ενστάσεις του ως προς την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σαφέστατες αποστάσεις.
0: Σε ό,τι αφορά την εξωτερική
2: πολιτική. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Σε όλα. Σε όλα τα
2: από την ώρα που δεν συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές ως υποψήφιος και δεν είναι πλέον εν ενεργεία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και έχει την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου, θεωρώ ότι έχει κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα, ίσως και κάθε υποχρέωση, να διατυπώνει τις απόψεις.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μου επιτρέψεις το
0: μάτι. Ναι, γιατί όχι.
1: Είπε μια λέξη κλειδί ο κύριος Τσάμις. Είπε εκφυλίζεται ο θεσμός του συνεδρίου. Να ρωτήσω, να το πάω ένα βήμα παρακάτω και διορθώστε με κύριε Τσάμι. Αυτός ο εκφυλισμός αφορά πλέον και την ταυτότητα, το περιεχόμενο, την ιδεολογία, την πολιτική αντίληψη που είχε παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ότι και με την παρουσία μισών κυβερνητικών στελεχών από το ΠΑΣΟΚ έχει εκφυλιστεί πλέον και αυτό που λέμε ταυτότητα Νέας Δημοκρατίας?
2: Και ναι και όχι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ σας είπα ότι τα συνέδρια έχουν αρχίσει και εκφυλίζονται εδώ και καμιά δεκαετία. Άρα δεν είναι πρόσφατη η διαπίστωσή μου για να τη συνδέσω με αυτό που περιγράφετε, το οποίο είναι μια πραγματικότητα ασφαλώς. Δηλαδή έβλεπα χθες στιγμιότυπα από τον χώρο του συνεδρίου και εκεί με χαρά ή όχι πολύ χαρά, τέλος πάντων, οι δημοκράτες υποδέχονταν ανθρώπους με τους οποίους δέθηκαν σκληρά απέναντι, όπως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και άλλοι τώρα, τώρα να μην επεκταθώ, και οι οποίοι βέβαια σήμερα πρωταγωνιστούν σε κυβερνητικό επίπεδο και δεν έχω ακούσει από αυτούς κάποια έτσι, εξήγηση ή κάποια να ανασκευάσουν κάποια στιγμή τα όσα δρυμύτατα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερα. Αυτό βέβαια λέγανε μερικοί ότι είναι μέσα στη ζωή. Η μετακίνηση, η διεύρυνση, τα έχουμε δει και παλιότερα να συμβαίνουν. Όσον αφορά όμως την ταυτότητα, η υπεράσπιση της ταυτότητας είναι ένα θέμα που κάποιους τους απασχολεί ιδιαιτέρως, κάποιους λιγότερο. Δεν μπαίνει παράλληλα όμως με τον εκφυλισμό των συνεδρίων. Το θέμα της αλλαγής της ταυτότητας, το οποίο είναι μια απόφαση της ηγεσίας, είναι ένα θέμα. Το εκφυλισμός είναι δεύτερο θέμα. Κατά τη γνώμη μου, κομβικό σημείο σε αυτή την εξέλιξη ήταν το έκτακτο συνέδριο του 2009, στο οποίο ψηφίστηκε η αλλαγή του τρόπου εκλογής του αρχηγού. Τότε η Νέα Δημοκρατία ακολούθησε το δρόμο που είχε το ΠΑΣΟΚ με την εκλογή από τον κόσμο, δεν θα έλεγα από τη βάση, γιατί ψηφίζει όποιος θέλει να δώσει 2 ευρώ. Άρα δεν είναι η βάση, είναι όποιος περνάει και θέλει να δώσει 2 ευρώ. Και μετά από εκείνη την απόφαση, εφόσον ο αρχηγός, ο πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται από όποιον περνάει έξω από το εκλογικό κέντρο, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν, πολύ περισσότερο στο συνέδριο. Ενώ παλαιότερα οι πρόεδροι, και αυτό έγινε το 97 με την εκλογή του Καραμαλή, εκλέγονταν από το συνέδριο. Ήταν λοιπόν ένα χώρο στο συνέδριο διατύπωσης απόψεων, αντιπαράθεσης, σύγκρισης, συσχετισμών κλπ. Τώρα τα συνέδρια, ξαναλέω, είναι λίγο σεμινάρια.
0: Και πάμε, όλα...
2: ακούμε, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς και φεύγουμε.
0: Με όλα αυτά που λέτε, κύριε Τσάμι, κάποιος μπορεί να σας ρωτήσει και αν όντως χάθηκε η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας, όπως υπογράφουν και οι 10 στην επιστολή τους.
1: Πολύ καλή ερώτηση.
2: Κοιτάξτε, η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντα κοντά στην εξουσία. Άρα όσο είμαστε στην εξουσία, η ψυχή δεν χάνεται.
0: Μήπως χάθηκε η ψυχή της παράταξης?
2: Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό.
1: Μισό λεπτό. Κύριε Τσάμι, διευκρινίστε το λίγο, γιατί ακούγεται κάπως κοινικό και δεν νομίζω ότι η διάθεση σας είναι αυτή, ότι η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντα να είναι κυβέρνηση.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα, το οποίο φιλοδοξεί να κυβερνήσει και να κυβερνάει εποφελία βεβαίως του ελληνικού λαού.
1: Ναι.
2: Για να το κάνει αυτό, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να είναι και συνεπέστερη με τα όσα παραδοσιακά πρέσβευε. Αλλά η δικιά μου άποψη είναι μία, η άποψη που επικρότησε στις εκλογές ο ελληνικός λαός είναι διαφορετική. Σαν ακόμα χωράνε πολλές απόψεις.
1: Ναι. Τώρα με τα σκάνδαλα, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, η ιστορία με τα Τέμπη κλπ. Τι θεωρείτε ότι αφήνει, τι αποτυπώνει στο σώμα της Νέας Δημοκρατίας?
2: Αυτά συνιστούν τραύματα σοβαρά και μάλιστα θα έλεγα όχι τόσο επειδή συνέβησαν, νομίζω ότι πάντα μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί, όσο κυρίως από τον τρόπο που αντιμετωπίζονται.
1: Ναι, γιατί δηλαδή, κύριε Τσάμι, βγαίνουν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, όπως για παράδειγμα ο κύριος Ανεστίδης, αγροτοσυνδικαλιστής 50 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος, έτσι πρόχειρα θυμάμαι, ο κύριος Σαρόγλου, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, που εκλέχτηκε με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και είναι εναντίον, δηλαδή επισημαίνουν χίλια μύρια. Ούτε αντιπολίτευση δεν τα λέει αυτά.
2: Γι' αυτό ακριβώς σας είπα, μιλάμε κυρίως για... προκύπτει, αναδεικνύεται ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα σκάνδαλο. Μία κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Όλα αυτά σημαίνει ότι πρέπει να τα πάρεις σοβαρά και να τα χτυπήσεις στη ρίζα τους και να μην προσπαθείς να κάνεις πυροτεχνήματα ή να τα κρύψεις κάτω από το χαλί ή οτιδήποτε άλλο. Φοβάμαι ότι εδώ ο τρόπος που επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστούν ήταν εσφαλμένος. Αυτό αποτυπώθηκε. Σας θυμίζω ένα περιστατικό πέρυσι, μια περίοδο πέρυσι μάλλον, όπου υπήρξε μια κοινωνιακή προσπάθεια να πούμε και να ακούμε ότι ποιος ασχολείται τώρα με τα Τέμπη, η οποία έσβησε μέσα από το εκείνο το συγκλονιστικό συλλαλητήριο. Στη συνέχεια τώρα πάλι που υπήρξε μια κοινωνιακή προσπάθεια να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι στημένη, και αυτό έσβησε στην τελευταία δημοσκόπηση της MRB που έδειξε μια εμπιστοσύνη στην εισαγγελία στο επίπεδο του 80% του ελληνικού λαού. Αυτά κατά γνώμη μου είναι λάθη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία λέει με υπερηφάνεια ότι έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη, και την μέρα που υπογράφηκε η σύμβαση ένταξης στην Ενωμένη Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε ότι από σήμερα εμείς γινόμαστε μέλος και εντασσόμαστε στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρώπης.
0: Δεν
2: άρα
0: απαντήσατε...
2: θεβόμαστε και τους θεσμούς.
0: Δεν απαντήσατε, κύριε Τσάμι, όμως, γιατί πήγε αλλού η κουβέντα, στο θέμα αν χάθηκε η ψυχή της παράταξης.
1: Κρίσιμο.
2: Σίγουρα έχει αποδυναμωθεί η ένταση με την οποία την διαπιστώνουμε να υπάρχει στην καθημερινή δραστηριότητά της.
0: Και εκτιμάται...
2: χάθηκε, δεν χάνεται. Θα ζωντανέψει σίγουρα κάποια στιγμή.
0: Και εκτιμάται ότι πολλοί πολίτες που ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία αισθάνονται σήμερα πολιτικά άστεγοι.
1: Και θα δουν με θετικό τρόπο, συνεχίζω εγώ το ερώτημα του Θωμά, θα δουν με θετικό τρόπο ή το κόμμα, το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
2: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσιευόμενες μετρήσεις και δημοσκοπήσεις. Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό, βλέπουμε και είναι ο τρόπος υπολογισμού της τάσης των ψηφοφόρων από τους δημοσκόπους, που έχουμε μία διατύπωση, μία ένα διαφορετικό ενισχυμένο αποτέλεσμα που παρουσιάζουν όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την πρόθεση ψήφου. Αυτό στηρίζεται στην άποψη ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν κάτσει μακριά και έξω από τη Νέα Δημοκρατία θα την επαναπροτιμήσουν στις εκλογές.
1: Ωραία.
2: Άρα, πρώτο θέμα, ναι, Είναι βέβαιο, είναι καταγεγραμμένο, είναι διαπιστωμένο ότι πολλοί άνθρωποι για ποικίλους λόγους που έχουν να κάνουν με την ασκούμενη πολιτική στο σύνολο επιμέρους έχουν αποστάσεις, κρατούν αποστάσεις. Άλλωστε και προχθές στη Νέα Δημοκρατία, εδώ στην εκδήλωση που έκαναν, που την ονόμασαν προσυνέδριο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε: ξέρω ότι οι άνθρωποι που βασίδησαν είναι σε απόσταση και θα κάνουμε αυτό και εκείνο και το άλλο για να τους φέρουμε κοντά μας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα, εάν τελικώς οι απομακρυσμένοι από τη Νέα Δημοκρατία παλιοί ψηφοφόροι της

0: βήματα. Νομίζω ότι η σοβαρή επιλογή εκλογής και ψήφου γίνεται ούτε από, δεν γίνεται από φόβο ούτε με φόβο. Πρέπει να γίνει με νυφάλια σκέψη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσάμι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εξαιρετική, εξαιρετική συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε
0: Τσάμι.
2: Να είστε
0: καλά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Και χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
2: Εμείς, να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: this godforsaken soul. Wanted here, and his curse lingers for years. Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την βουλευτή στην περιφέρεια της Αθήνας. Δεν τα συμπληρώνω γιατί τα υπόλοιπα θα είναι ερωτηματικά σε λίγο. Είναι έτοιμος ο Θωμάς Τσίμπας να εφορμήσει. Λοιπόν, είναι και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η πρώην υπουργός. Κυρία Αχτσιόγλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Αχτσιόγλου.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα που μιλάμε, βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
2: Βουλευτής Νέας Αριστεράς, Δυτικής Αθήνας. Ναι.
0: Δυτικής Αθήνας, να λέμε και τις αυτές, Δυτικής Αθήνας.
1: Δηλαδή και στις εκλογές πάλι που θα γίνουν...
0: Στη Δυτική Αθήνα. Εγώ κάνω την εύκολη ερώτηση, αν είναι στη Δυτική Αθήνα. Δεν λέω με ποιο φορέα. Δυτική Αθήνα, κυρία Αχτσιόγλου.
2: Αυτή είναι η περιφέρεια που εκπροσωπώ.
0: Τέλειες.
2: Ναι. Κυρίως γιατί εκεί έχουμε και σε επαφή με κυρίως εργατικά στρώματα, οπότε και λαϊκά στρώματα που είχαμε και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019 αναπτύξει συγκεκριμένο έργο και ισχυρούς δεσμούς, και νομίζω ότι εκεί αισθάνομαι και εγώ πιο κοντά με τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Ισχυρούς θεσμούς, είπε. Πάνε στο ερώτημα τώρα. Μπες, το ψαχνώ. Στο ψαχνώ.
1: Μπαμ και έξω κατευθείαν. Θα τελειώσει μετά η κουβέντα μας.
0: Όχι, να τελειώσει. Δεν
1: λοιπόν,
0: είναι γιατί έχω.
1: Κυρία Αχτσιόγλου, γράφονται διάφορα, σε διάφορα δημοσιεύματα. Διαβάζουμε ότι θα είστε μεταξύ των ατόμων που θα παραιτηθούν από τη Νέα Αριστερά το επόμενο διάστημα. Άρα, ως ανεξάρτητη βουλευτής, δεν μπορείτε να διεκδικήσετε στη Δυτική Αττική τίποτα. Άρα, θα πρέπει να έχετε κάποιο κόμμα, εκτός και αν δεν παραιτηθείτε από τη Νέα Αριστερά και κατέβετε με τη Νέα Αριστερά.
2: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Και η αν θα προτιμήσετε μετά ερχόμαστε στο επόμενο.
0: Ναι, για πέστε.
2: Κοιτάξτε. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Αυτή τη στιγμή. Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, για να είμαστε ειλικρινείς, στη Νέα Αριστερά υπάρχει μια στρατηγική διαφωνία. Δεν την έχουμε κρύψει. Η στρατηγική διαφωνία αφορά το αν επικεντρωνόμαστε στην ανασύσταση της ριζοσπαστικής αριστεράς και άρα στην παρούσα φάση περισσότερο αναζητούμε μια καταγραφή δυνάμεων και διατήρηση μιας πολιτικής παράδοσης. Αυτή είναι η άποψη που έχει την πλειοψηφία στα όργανα του κόμματος. Δεν είναι η δικιά μου άποψη. Η άλλη άποψη που είναι και η δικιά μου και του τέως Προέδρου της Νέας Αριστεράς, του Αλέξη Χαρίτση, είναι ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρξει ένας ισχυρός αντίπαλος στη δεξιά πόλος, αριστερός, με αριστερές καταβολές και πολιτικό πρόγραμμα πλήρως αντιπαραθετικό στη δεξιά, το οποίο θα έχει κυβερνητική προοπτική.
1: Αυτό το πόλο δεν το βλέπετε στη Νέα Αριστερά λογικά έτσι όπως μας τα λέτε.
2: Θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το πόλο. Δεν μπορεί από μόνη της. Νομίζω ότι είναι προφανές.
1: Άρα...
2: Στην παρούσα φάση δεν μπορεί από μόνη της να έχει κυβερνητική προοπτική.
1: Έχει
2: όμως τη δυνατότητα με τα στελεχειακό δυναμικό που έχει, με τις θέσεις που έχει, με τις επεξεργασίες που έχει και στο πλαίσιο ενός πολιτικού διαλόγου να συμβάλλει για να υπάρξει αυτός ο πόλος. Γιατί νομίζω ότι στην παρούσα φάση, και θα τελειώσω με αυτό, αυτό που απασχολεί πιο πολύ τους πολίτες είναι να αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική. Μικρότερη σημασία έχει αν θα πάρει ένα κόμμα, αν θα πάρουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης 3, 5 ή 10%. Περισσότερο τους ενδιαφέρει να αλλάξει η καθημερινότητά τους. Να μην εφαρμόζεται δηλαδή η πολιτική.

0: Βλέπετε, αυτή η αλλαγή να επιτυχάνεται μέσω του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και θα πάτε εκεί?
1: Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω ότι για μένα ο σκοπός είναι να συσπηρωθούν δυνάμεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αντικειμενικά έχει, θα έχει και έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία, διότι, λέω αντικειμενικά, διότι είναι πρώην πρωθυπουργός και επιλέγει να επανέλθει. Άρα εκ των πραγμάτων τίθεται στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και η βούλησή του, όσο έχει εκφραστεί και από το μανιφέστο που διαβάσαμε, είναι να υπάρξει ένας τέτοιος αριστερός πόλος με κυβερνητική πρόοπτικη.
0: Εσείς θα ακολουθήσετε αυτό
1: πέρα,
0: το...
1: Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να συσπηρωθούν δυνάμεις ενισχυτικά. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουν και να στηρίξουν και οργανωμένες δυνάμεις. Δεν είναι ζήτημα αν
2: δηλαδή,
1: θα κάνω εγώ
2: μισό λεπτό, για να τα αθροίσουμε τώρα, κυρία Αξιόγλου, αγαπητή Έφη. Είναι σαφές ότι η Έφη Αξιόγλου δεν επιθυμεί να είναι σε ένα φορέα απλά καταγραφής διαφορετικής άποψης, δηλαδή ένα φορέα του 3, 5, 10% όπως είπατε, να μπει στη Βουλή για να πετάει πέτρες. Θέλει έναν φορέα ικανό που να δημιουργεί την αίσθηση στον κόσμο ότι μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό επιθυμείτε?
1: Αυτό θεωρώ ότι απαντάει και στην ανάγκη
2: Μπράβο.
1: Των πολιτών.
2: Είναι αυτό ο φορέας που μένει να ανακοινωθεί μέσα σε επόμενες μέρες από τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Επιμένω ότι το να μιλάω για κάτι που δεν έχει γίνει δεν είναι εύκολο.
2: Ωραία. Άρα, αν γίνει λοιπόν, λέω, η Έφη Αξιόγλου θα στηρίξει, θα συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις, γιατί έχετε μεγάλη ακτινοβολία και παρέμβαση. Είστε όνομα,
1: κύριε Αξιόγλου. Είμαι βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Η άποψή μου είναι αυτή που σας είπα. Δεν είμαι μόνη. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι που υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Παλεύουμε ώστε αυτή η άποψή μας και στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς, αλλά και με τον κόσμο έξω, να γίνει πλειοψηφική.
2: Ναι. Ο συνάδελφός σας όμως, ο Φερχάτ Οζγιούρ, χθες ανεξαρτοποιήθηκε.
1: Ναι, σεβαστή η απόφαση. Ναι. Σεβαστή. Ωραία. Και ο ίδιος δήλωσε.
2: Και άλλα δημοσιεύματα στο Έθνος, στο D-News κλπ. Λένε ότι ακολουθούν οι ανεξαρτοποιήσεις Χαρίτση, Αξιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου. Ισχύουν αυτά τα δημοσιεύματα?
1: Λοιπόν, η παρέτηση του Φερχάτ είναι σεβαστή. Ναι. Ο ίδιος δήλωσε ότι κατά την άποψή του, με αυτή την ενέργεια που κάνει, θα συμβάλλει στη συγκρότηση ενός ισχυρού αριστερού και κυβερνητικού πόλου ή θα βοηθήσει περισσότερο στη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρξει συσπήρωση δυνάμεων, αλλά δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να σας πω ότι θα κάνω κάποια κίνηση μόνη μου ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να ασκηθεί πίεση και στο εσωτερικό του κόμματός μου, να υπήρχε επικοινωνία και με τους πολίτες. Επιμένω στην αναγκαιότητα αυτή. Δεν πρόκειται, κύριε Τριανταφύλλη, να σχολιάσω τώρα δημοσιεύματα και διαρροές.
2: Όχι, τα αφήνουμε. Εάν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δια του Σοκράτη Φάμελου ή η Νέα Αριστερά, η άλλη πτέρυγα υπό τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, έχει πει ότι δεν θέλει να πάει με τον Αλέξη Τσίπρα και του κάνει και κριτική μέσα από την απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι?
1: Η άποψη της πλειοψηφίας των οργάνων, ας το πω έτσι, της Νέας Αριστεράς, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ανασύσταση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Πολιτικά, στρατηγικά, δηλαδή, αυτό τοποθετούμε.
0: Όταν διαφωνείτε όμως...
2: Αυτό είναι λάθος όμως.
0: Κυρία Αξιόγλου.
1: Αυτή τη διαφωνία την έχουμε αποτυπώσει και στο συνέδριο. Ήταν ο βασικός λόγος που παραιτήθηκε και ο Αλέξης Χαρίτσης από πρόεδρος. Είπε ότι δεν μπορώ να εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο στα όργανά του έχει διαφορετική άποψη από αυτό που εγώ πιστεύω ότι έχει ανάγκη η κοινωνία. Η δική μου άποψη συγκλίνει με του Αλέξη Χαρίτση. Πιστεύουμε ότι στην ελληνική κοινωνία η αναγκαιότητα σήμερα είναι να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, όχι οποιαδήποτε κυβερνητική αλλαγή, όχι για να φύγει κάποιο άλλο και απλά να αλλάξει μισό φόρο προς την άλλη κατεύθυνση, αλλά για να υπάρξει μια συνολική αντιπαράθεση και στο κράτος δικαίου.
2: Πες το, Θωμά.
1: Και με τη μάχη στα σκάνδαλα και με την οικονομική πολιτική.
0: Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πώς είναι δυνατόν να συνυπάρχεται σε ένα κόμμα με το οποίο διαφωνείτε με τα όργανά του.
1: Καλά τώρα. Στα κόμματα υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Θέλετε να μου πείτε ότι στη Νέα Δημοκρατία συμφωνούν όλοι μεταξύ τους? Δεν βλέπετε
0: δηλαδή,
1: τι γίνεται στη Νέα
0: προτιμάτε
1: Δημοκρατία.
0: Να δώσετε, ναι, προτιμάτε να δώσετε τον αγώνα σας για την ανασύσταση της αριστεράς ως μειοψηφία μέσα από τη Νέα Αριστερά?
2: Όχι.
1: Δεν είπα αυτό. Νομίζω αυτό που είπα ήταν ξεκάθαρο. Έτσι. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει ισχυρός με δυνατότητα κυβερνητική.
2: Τελευταίο ερώτημα. Γιατί υπάρχει ανηλυμένη υποχρέωση. Δεν είναι υποχρέωση,
0: ναι,
2: είναι.
0: Ναι,
2: είπαμε. Τρυφερότητα, αγάπη κλπ. Λοιπόν, αν χρειαστεί να παραιτηθείτε όπως έχει ζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας όχι από εσάς προσωπικά, είπε ότι εγώ το κόμμα μου δεν θέλω να γεννηθεί μέσα από το κοινοβούλιο. Θέλω να γεννηθεί από την κοινωνία. Η Έφη Αξιόγλου το σκέπτεται να παραιτηθεί για να είναι απλή πολίτης πλέον, για να προσέλθει στη Δυτική Αθήνα?
1: Κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, κατά την άποψή μου, ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να δημιουργήσει ένα νέο φορέα. Είναι εύλογο να απευθύνεται πρώτα απ' όλα στους πολίτες. Δεν δημιουργεί ένα φορέα για να απευθυνθεί πρώτα απ' όλα σε ήδη υπάρχοντα κόμματα. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμως ότι πρέπει και οι υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις να συσπηρωθούν ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συνεχίσει αυτός ο κατακαιρματισμός στον ευρύτερο χώρο. Πρέπει να υπάρξει συσπήρωση. Αυτό παλεύω, γι' αυτό μάχομαι, γι' αυτό θα συνεχίσω να αγωνίζομαι όσο εκτιμώ ότι μπορώ να είμαι χρήσιμη σε αυτή την προσπάθεια. Στην παρούσα φάση δεν μπορώ να προσθέσω κάτι παραπάνω.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά,
2: κύριε Τσέρολου. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τα επισήμανα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανακάμψη της χώρας. Απένιμα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπε από το βήμα του Συνεδρίου της Δημοκρατίας ενώ χαρακτηρίσει απόδειξη της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα την εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup. Η Ευρωπαϊκή Αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο κ. Μητσοτάκης. Απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, που επίσης παρίσταται, είπε ότι η ψυχική δεσμή Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή από ότι τώρα. Η Ελλάδα είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Κύπρου για την επίλυση του Κυπριακού, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ενώ κλείνοντας την παρέμβασή του, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες εκλογές θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Δέσμη παρεμβάσεων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, πρώην Αγγελ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Σουχοίδης, μιλώντας στο Art News. Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια σε ΑΕΗ, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία και τόνισε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Προανήγγειλε νέο πλαίσιο για τα πατίνια με πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους και νέους κανόνες για ενήλικες, ενώ με αφορμή τη θέρινη περίοδο τόνισε ότι θα τηρηθεί κατά γράμμα η νομοθεσία για νοικίαση μηχανών και αυτοκινήτων. Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα στο επιτέλειο του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Σήμερα πληροφορίες, η ανακοίνωση θα γίνει στο Οδυσσίος στις 28 Μαΐου. Ο κ. Τσίπρας έκανε σήμερα νέα ανάρτηση με βίντεο που κλείνει με τα λόγια «Το Μάρτι ήταν νωρίς». Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από πρόσκληση του Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, όπου Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο μεγάλος τελικός της Eurovision που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝΑ. Η Ελλάδα με τον Αγγέλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Αρχικά έθρος καιρός, αλλά αργότερα νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη έθρος καιρός, μετά το μεσημέρι όμως αναμένεται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αν μην ότι 3 με 4 αποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, επόμενο δελτίο στη Μία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούγεται η φωνή σου.
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
5: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
5: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις.
5: Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο.
6: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
5: 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
6: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
5: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
6: Δήμος Θέρμης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
8: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Δεύτερη. Είμαστε στον αέρα. Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και έχουμε καλεσμένο τον Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, τον οποίο και καλησπερίζουμε. Γεια σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
0: Σαββατιάτικα σας έχουμε αναστατώσει το Σάββατο, αλλά θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να δώσω τα συγχαρητήρια μου μέσω ημών με ύψιλον προς τη Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας για το γνήσιο της υπογραφής και όχι μόνο, και προσωπικά στον προϊστάμενο Αντώνη Χαριστέ για την άψογη εξυπηρέτηση που παρέχει στους ανήμπορους δημότες και τη ταχύτατη εξυπηρέτηση από πλευράς Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση. Στο τομέα αυτό, κύριε Δημαρέλο, ως αντιδήμαρχος έχετε πετύχει 100% στο ρόλο σας και συγχαρητήρια. Δεν ξέρω... Δεν είναι ερώτηση, είναι τοποθέτηση αυτή. Αλλά
4: οπότε
0: θέμα...
4: ολοκληρώθηκε η συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
0: Αλλά είναι...
3: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας.
4: Στο βάθος είναι τα ζόρικα.
0: Όχι,
4: μισό λεπτό, περιμένετε.
0: Δεν είναι μόνο καλά λόγια, γιατί τα καλά πράγματα. Όπως
4: πρέπει να λέγονται έτσι, χωρίς πλάκα τώρα. Ναι.
0: Δεν είναι καλαμπούρι. Πρέπει να τονώνουμε εκεί που γίνονται έτσι θετικά και να επικρίνουμε, να στιγματίζουμε εκεί που υπάρχουν τυχόν αυλεψίες. Όχι οι θελημένες αυλεψίες, αλλά τυχόν αυλεψίες από πλευράς οποιασδήποτε μορφής εξουσίας.
4: Και εμείς εδώ στην εκπομπή μας κάνουμε πάντα κριτικές επισημάνσεις και όχι πολεμική. Πολεμική δεν έχουμε κανέναν. Όλοι αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μας ενώνει.
3: Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Είναι μία από τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, ίσως όχι η πιο σημαντική και η πιο προβεβλημένη προφανώς και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, αλλά η εξυπηρέτηση των πολιτών, ακόμα και για ένα γνήσιο της υπογραφής το οποίο δεν μπορούν να μετακινηθούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν ηλεκτρονικά, είναι μία από τις υποχρεώσεις που έχει η Δημοτική Αστυνομία.
0: Και πραγματικά συγχαρητήρια σε αυτό, του γιατί είναι άμεση η ανταπόκριση. Η βοήθεια προς τον ανήμπορο συμπολίτη μας είναι σημαντική. Και πραγματικά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά, κύριε Αντιδημαρχέ. Να έρθουμε όμως σε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι εκεί η Αντιδημαρχία πρέπει να δώσει λίγο περισσότερη, όχι ότι δεν δίνει προσοχή, απλά ίσως να φταίνε και άλλα πράγματα, να μην έχει το ανάλογο αριθμό ατόμων και υπαλλήλων για να...
4: Και δεν είναι μόνο, Θωμά, επειδή ξέρω ότι θα πεις, θέμα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Ναι,
4: αφορά και... όλους τους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος και αφορά τις φορτοεκφορτώσεις. Ένα θέμα, πρόβλημα, γάγκρενα, ζήτημα, θέμα καθημερινότητας που αφορά το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος.
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, κύριε Αντιδημάρχε.
3: Ναι, ισχύει αυτό το οποίο λέτε, είναι έτσι ακριβώς. Υπάρχει θέμα γενικά μέσα στην πόλη με την συμπεριφορά των πολιτών και στη τήρηση των κανόνων και των συγκεκριμένων θέσεων. Η Δημοτική Αστυνομία σε συνδυασμό μαζί με την Τροχέα προσπαθεί να αντιθασεύσει όσο γίνεται αυτό εδώ πέρα το φαινόμενο. Ευελπιστούμε να έχουμε πολύ πολύ καλύτερα αποτελέσμα και με την ενσωμάτωση των... Ναι, μισό λεπτό. Και με την ενσωμάτωση των νέων δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι αναμένεται να έρθουν και να ενσωματωθούν τον Σεπτέμβριο σε πλήρη ένταξη επιχειρησιακή.
0: Για πόσα άτομα μιλάμε πλέον?
3: Μιλάμε για επιπλέον 75 άτομα.
0: Α, σημαντικός αριθμός είναι για την τήρηση και την επίβλεψη της οδικής συμπεριφοράς ή παράβασης.
4: Κύριε Δημαρέλο, να ρωτήσω όμως, έχετε επιδιώξει να καλέσετε τους εκπροσώπους των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, γιατί αυτές οι 6-7 αλυσίδες είναι με τα υποκαταστήματά τους, να μην αρχίσω να λέω ονόματα, οι οποίοι επειδή δεν έχουν ιδιόκτητο χώρο για να φορτοεκφορτώνει το φορτηγό τους, επειδή δεν έχουν νοικιάσει και επειδή οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ έχουν βγάλει ένα σκασμό υπερκέρδη από ό,τι διαβάζουμε και από τα δημοσιεύματα κλπ, Για ποιο λόγο να καταλαμβάνουν την Βασιλίση Σόλγα, τη Βασιλεός Γεωργίου, τις κεντρικές οδούς, την Εγνατία, την Τζιμισκή, όλους τους δρόμους, να καλύπτουν μία και δύο λωρίδες κυκλοφορίας και να ταλαιπωρεί τον κόσμο.
3: Κοιτάξτε λίγο, το ωράριο των φορτοεκφορτώσεων, σαν διαδικασία και κανονισμός, ορίζεται από τη διεύθυνση βιώσιμης κινητικότητας.
4: Μάλιστα.
3: Και αυτό εδώ έχει γίνει σε συνεννόηση μαζί με την τροχέα. Mm. Και η τροχέα έχει ζητήσει το ωράριο φορτοεκφορτώσεων κατά την ώρα, κατά τη διάρκεια του έργου που γίνεται το flyover, για να μπορεί να αστυνομεύει καλύτερα τις κεντρικές αρτηρίες, να γίνεται 10 με 12 και όχι νωρίτερα, για να μπορεί να έχει τις δυνάμεις της στην απελευθέρωση των δρόμων.
4: Ναι.
3: Αυτό εδώ το θέμα έχει δημιουργεί λίγο μια αναστάτωση στην αγορά. Τα σούπερ μάρκετ βέβαια οφείλουν και το κάνουν ως επιτοπλίστων να φορτώνουν πολύ νωρίτερα από την ώρα της λειτουργίας τους οι μεγάλες αλυσίδες. Κάποιες φορές αυτό δεν συμβαίνει. Εκεί σε συνεννόηση με την τροχέα, γιατί έχουν μοιραστεί οι περιοχές, προσπαθούμε να μοιράσουμε την υπηρεσιακή μας ικανότητα για να μπορέσουμε να το καταφέρουμε.
0: Ξέρετε που υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Αντιδήμαρχε. Υπάρχει στις θέσεις φορτοεκφόρτωσης που πρέπει να έχει κάθε μαγαζί, προκειμένου να έρχεται η τροφοδοσία να παρκάρει εκεί πέρα μπροστά σε αυτές τις θέσεις, μπροστά στο μαγαζί που είναι και να τα κάνει. Εκείνες οι θέσεις είναι συνέχεια κατηλημμένες από άλλα γιοταχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει το διπλοπαρκάρισμα από πλευράς τροφοδοσίας και να γίνεται το μεγάλο πρόβλημα στη κυκλοφορία. Γι' αυτό εσείς κάνετε ελέγχους στους δρόμους. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, παρατηρείτε σε ένα μεγάλο κόμβο, την Πέτρου Συνδίκα, τη Μαρτίου και τη Μπότσαρη, ανατολικά Θεσσαλονίκης.
3: Ναι, εκεί πέρα είναι μια περιοχή τις οποίες έχουμε μοιράσει μαζί με την τροχέα, έτσι ώστε να εξελέγει και η τροχέα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεννόηση με την τροχέα έχει την αστυνόμευση των θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο κέντρο. Δηλαδή Αγία Κασάνδρου, Αγίου Δημητρίου, Μητροπόλεως, Παύλου Μελά και στις κάθετες οδούς. Τώρα, το θέμα με την αστυνόμευση, σας είπα ότι εδώ πέρα έχουμε και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο εμείς πρέπει να το δούμε σαν δημοτική αρχή, το οποίο δημιουργεί και κάποια προβλήματα. Έχει να κάνει με τη λειτουργία των θέσεων φορτοεκφόρτωσης εκτός του ωραρίου λειτουργίας της φορτοεκφόρτωσης. Δηλαδή, όταν σε έναν δρόμο η φορτοεκφόρτωση είναι 10 με 12, ας πούμε, 10 με 2, κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της ημέρας, οι θέσεις είναι ελεύθερες. Αυτό εδώ καμιά φορά δημιουργεί προβλήματα, γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος αφήνει το αυτοκίνητό του μετά τις ώρες φορτοεκφόρτωσης και πολλές φορές δεν το παίρνουν όταν πρέπει να λειτουργεί η φορτοεκφόρτωση.
4: Ναι. Κύριε Δημαρέλο, συγχωρέστε με. Ναι, μισό. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι επειδή το βλέπω. Λέει, νέο ωράριο Δήμου Θεσσαλονίκης για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη. Λέει, σε ισχύ το νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 7 το πρωί της επομένης. Ισχύει αυτό?
3: Αυτό είναι για τα μεγάλα τα οχήματα,
4: ναι,
3: τα οποία παρκάρουν σε οδούς οι οποίες δεν επιτρέπεται στάθμιση. Δηλαδή τα καταστήματα τα οποία θέλουν να φορτοεκφορτώσουν, ας πούμε, επί της Τσιμισκή.
4: Ναι.
3: Η φορτοεκφόρτωση γίνεται αυτό το ωράριο.
4: Ναι.
3: Τα 10 με 12 που βλέπετε, που λέτε, είναι για τις θέσεις τις οποίες είναι παρά την οδό διαγραμμισμένες κίτρινες για να μπορεί να γίνεται.
4: Εντάξει, εγώ λέω για το γενικό πλάνο, το γενικό κανόνα, ότι είναι από τις 19.00 το απόγευμα, λέει, έως τις 7 το πρωί της επομένης Δευτέρα με Παρασκευή. Αυτό ισχύει
0: για τα μεγάλα οχήματα.
4: Εγώ να σας στείλω.
3: Ωραία.
4: Κύριε Δημαρέλο μου, εγώ να σας στείλω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Δηλαδή, ξεκινώ να σας πω το δικό μου το ωράριο. Εγώ δεν ξέρω για το κέντρο και το αυτό. Από ανατολικά. Μετά τη Βίλα Μπιάνκα, αριστερά, δεν θα πω το όνομα του. Κατηλημμένα. 2 και 3 θέσεις και διπλοπαρκαρισμένα. Στη δημοτική πινακοθήκη, βιβλιοθήκη κλπ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Φτάνουμε εκεί που είναι το Ιταλικό Ινστιτούτο. Λοιπόν, ακριβώς απέναντι, το πρώην Ιταλικό Ινστιτούτο, ακριβώς απέναντι, διπλό και τριπλό. Πάμε πιο κάτω. Να αρχίσω να σας βγάλω φωτογραφίες, να τα δείτε. Δηλαδή, είναι κάθε μέρα. 10 το πρωί, 11, 12.
3: Σας επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά.
4: Ότι
3: η Βασιλίση Σόλγας ελέγχονται για την φορτοεκφόρτωση και για το διπλοπαρκάρισμα από την τροχέα κατόπιν μοιρασμού της περιοχής, η οποία έχει γίνει μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία.
4: Δεν πρέπει όμως εσείς να τους πιέσετε?
3: Πιέζουμε, αλλά οι ανάγκες είναι πάντα μεγαλύτερες από την επιχείρηση.
4: Ανάγκες ποιον? Ποιον ανάγκες?
3: Οι ανάγκες για την αστυνόμευση,
4: ναι,
3: οι οποίες υπάρχουν,
4: ωραία,
3: είναι μεγαλύτερες από τις δυνατότητες οι οποίες
4: μπράβο,
3: υπάρχουν.
4: Κύριε Δημαρέλο, γιατί δεν καλείτε τους εκπροσώπους των, αυτό σας ρώτησα και νωρίτερα, τους εκπροσώπους των αλυσίδων, τάδε και τάδε και τάδε, και πες παιδιά, έχει επισημανθεί σε αυτούς και σε αυτούς και σε αυτούς τους δρόμους, είτε τους ελέγχω εγώ είτε τους ελέγχει η τροχέα, ότι συνεχώς έχουμε ώρες που απαγορεύεται, δεν είναι 7 το απόγευμα με 7 το πρωί, βάζετε φορτηγά και μειώνετε τις λωρίδες κυκλοφορίας. Γιατί?
0: Δεν είναι μόνο τα φορτηγά, είναι και τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ναι, εντάξει. Εκεί είναι ευθύνη πλέον του ατόμου που θα φάει την κλίση, θα πάει να πληρώσει 80 ευρώ για να βάλει μυαλό. Εδώ μιλάμε για τις αλυσίδες.
3: Καθημερινά εγώ βλέπω, παίρνω τους ελέγχους και από την τροχέα, δεν τους παίρνω προφανώς, αλλά και τους ελέγχους που παίρνουν τη Δημοτική Αστυνομία, καθημερινά επιβάλλονται κλήσεις για παράνομο στάθμευση κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης. Δηλαδή γίνεται δουλειά.
4: Στις αλυσίδες εννοείται. Στις αλυσίδες.
3: Γίνεται δουλειά. Μάλιστα. Δεν γίνεται προφανώς ο βαθμός στον οποίο θα θέλαμε όλοι να είναι πεντακάθαρη και αεροδρόμιο, η Βασιλής Σόλγας και όλοι οι δρόμοι.
4: Ναι.
3: Αλλά και κλήσεις επιβάλλονται και συστάσεις γίνονται και συνεννόηση με τα σούπερ μάρκετ, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, και από τον Αντιδήμαρχο Βιώσιμης Κινητικότητας γίνεται. Θέλει λίγο περισσότερη έντονη αστυνόμευση. Σας λέω ότι γι' αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το άμεσο μέλλον.
4: Μα δεν θέλουμε, κύριε Δημαρέλο, δεν θέλουμε ούτε πρόστιμα να μπαίνουν ούτε κλείστε τίποτα.
3: Μα και εγώ θα προτιμούσα να μην υπάρχει.
4: Οι επιλογές είναι δύο. Είσαι μια μεγάλη αλυσίδα. Βγάζεις ένα σκασμό εκατομμύρια δισεκατομμύρια υπερκέρδη. Λοιπόν, αγόρασε το διπλανό κτίριο. Αγόρασε ένα υπόγειο. Ή αν δεν μπορείς, πλήρωσε διπλό-τριπλό μεροκάματο στον οδηγό, στο φορτοεκφορτωτή, να κάνει ένα νυχτερινό. Πλήρωσε το. 10 με 12 το βράδυ. 10 με 6 το πρωί.
3: Δεν μπορώ εγώ να επιβάλλω στα σούπερ μάρκετ του πώς θα λειτουργούν και με τι.
0: Σίγουρα όχι.
3: Εμείς απλά επισημαίνουμε,
4: ναι,
3: και επιβάλλουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε σε συνεννόηση πάντα και με τους ίδιους, υπό την έννοια πια ότι στο ωράριο φορτοεκφορτώσεων, όταν έγινε και όταν προέκυψε, υπήρχε διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν και τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι ενήμεροι για τις ευθύνες τους.
0: Πάντως, για να μιλήσουμε για το κέντρο, επειδή είπατε ότι έχετε το κέντρο επιφορτιστεί κυρίως. Στη Λεωφόρο Νίκης το μεσημέρι πολλές φορές παρκάρουν στο αριστερό ρεύμα με αποτέλεσμα να γίνεται μεγάλο μποτιλιάρισμα.
3: Κοιτάξτε λίγο, επειδή εγώ μένω πολύ κοντά στη Νίκης, αυτό είναι σχετικά μεμονωμένες περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχουν πάντα κάποιοι οι οποίοι θα σταματήσουν για λίγο να κάνουν κάτι. Στη Νίκης δεν δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα από τη στάθμιση των οχημάτων, γιατί είναι σημειακό καμιά φορά αυτό και για πολύ λίγη ώρα. Δηλαδή, επειδή την παρακολουθώ την Νίκη, σας λέω επειδή μένω και εδώ πέρα,
0: ναι,
3: γενικά η Νίκης ανταποκρίνεται καλά στο κομμάτι της κίνησης των οχημάτων. Ο κόσμος έχει καταλάβει πλέον ότι η στάθμευση αριστερά στην Νίκη δεν επιτρέπεται. Να σας θυμίσω πώς ήταν η κατάσταση πριν κάποια χρόνια.
0: Τη γνωρίζουμε. Απλά το άσχημο, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημαρέλο, είναι ότι παρκάρει στο αριστερό ρεύμα, εκεί που έχουν μπει τα κολονάκια, και δεν μπορεί να βγει ο άλλος και να τον προσπεράσει. Εκεί είναι το άσχημο.
3: Δεν μπορεί να βγει, γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει και αυτή η πίεση σε αυτούς οι οποίοι σταματάνε, ότι σταματάω για πάρα πολύ λίγο, γιατί δημιουργώ αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι και το νόημα δηλαδή στα κολονάκια.
4: Ευχαριστούμε.
3: Να δημιουργεί από μόνο του μια δυνατότητα αυτοαστυνόμευσης της του χώρου και να μην μπορεί κάποιος να σταματάει.
4: Διαρκής προσπάθεια και πίεση. Τον ευχαριστούμε τον κύριο Δημαρέλο.
0: Και ελπίζουμε για τις απαντήσεις που μας έδωσε. Με τα 75 καινούργια υπαλλήλους που θα έχουν από το Σεπτέμβρη, να βελτιωθεί κατά πολύ το θέμα της.
3: Ελπίζω και εγώ και είμαι σίγουρος.
4: Έτσι προς όφελος των πολιτών, γιατί ήδη 12.000 οχήματα έχουν φύγει λόγω της λειτουργίας του μετρό. Έτσι, αυτά θα πρέπει να λείψουν. Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα είναι η Θεσσαλονίκη μας.
0: Καλή επιτυχία.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρέλο. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Εδώ και να μην τον είχα, θα τον έπαιρνα τον πρώτο λόγο, αγαπητέ Θωμά Τσίμπα.
1: Καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, 19η Μαΐου, σε τρεις μέρες.
1: Αλλά πριν πούμε ημέρα αυτό, μνήμης, να πούμε την αλλαγή σκητάλης στη ρύθμιση του ήχου που είναι
0: το
1: ο Χρήστος Σιδερίδης. Ναι. Ο Χρήστος Σιδερίδης ανέλαβε από τον Ανδρέα Κοράνη.
0: Πόντιο σε παρηγάρι μου, δεν είσαι. Κανείς δεν είναι τέλειος, αγαπητοί μου, δεν πειράζει. Εντάξει, το είδησε όμως παραπέμπει εκεί. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, την κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, την οποία να ευχαριστούμε θερμότατα, γιατί θα μας δώσει όλο το περίγραμμα και το φάσμα των εκδηλώσεων μνήμης, το δικαίωμα στη μνήμη για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Κυρία Σαχινίδου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Σαχινίδου. Εκδηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, ήδη έχουν ξεκινήσει και κορυφώνονται.
0: Να μας τα πει η ίδια. Ναι, κυρία Σαχινίδου, καλή σας ημέρα.
2: Πρώτα πολύ καλά το λέει ο Αλέκος, ο δικός μας Αλέκος, ο ποντιακής καταγωγής, ότι οφείλει και είναι χρέος ο Αλέκο να ξεκινάς. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο κοντά είσαι στην ποντιακή κοινότητα.
0: Έτσι, εδώ και 40 χρόνια από την TV Μακεδονία, από την R3 την τηλεόραση κλπ.
2: Έτσι ακριβώς, αυτή η κολόνια αυτά η χρόνια.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και σε όλα τα μέσα που προβάλλουν αυτό που τονίζω, για τις Βρυξέλλες μιλώ, ότι πετύχαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να γίνει στο debate, να γίνει δηλαδή στο Στρασβούργο, στο Ευρωκοινοβούλιο, για πρώτη φορά δηλαδή στην Ολομέλεια μπαίνει θέμα ημερήσιας διάταξης η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου Μικρασίας Αρμενίων. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα, θα μπορούσε βεβαίως να είναι και ψήφισμα ταυτόχρονα. Αλλά στην σύσκεψη και στην ημερίδα που πραγματοποιήσαμε στις 12 του μηνός στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με θέμα γενοκτονία χωρίς τιμωρία άνω κάτω τελεία το χρέος της διεθνούς κοινότητας. Εκεί λοιπόν είχαμε μία κουβέντα πολύ ωραία με τους εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου, Ελλαδίτες και Κυπριούς όπως τους λέμε, Ελλαδίτες μας λένε μάλλον. Λοιπόν, από όλα τα κόμματα εκεί ήταν πάρα πολύ θετικό που έγινε μια γόνιμη και επικοδομητική κουβέντα. Βεβαίως να πω ότι αυτό που πετύχαμε είναι μια προσπάθεια χρόνων, έτσι, χωρίς να ακυρώνουμε κανέναν. Διότι γίνανε επανειλημμένες επισκέψεις στο Ευρωκοινοβούλιο, στην ύπατη αρμοστία της Αμερικής, αλλά αυτό που γίνεται γίνεται για πρώτη φορά. Παράλληλα με την ημερίδα είχαμε φροντίσει να έχουμε και διάφορες επαφές, διότι αυτός ήταν ο στόχος, με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στις επιτροπές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξωτερικών υποθέσεων, έτσι μας δώσει και η ευκαιρία να βρεθούμε. Με τον Αντρέη Χαλίκη, τον Πολωνό, ο οποίος είναι υπεύθυνος σε ομάδες εργασίας για εξωτερικές υποθέσεις. Με τον Φρασουά Ξαβιέ Μπελαμί από τη Γαλλία. Το Σεμπαστίο Μπουκάλιο από την Πορτογαλία.
1: Κυρία Σαχινίδου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Μία άλλη τελεία λίγο.
2: Παρακαλώ.
1: Εσείς συναντηθήκατε και τους είπατε, υπήρχαν δεσμεύσεις για κάτι συγκεκριμένο από πλευράς τους?
2: Πολύ ωραία ερώτηση και αυτό θα απαντήσω. Ιδιαίτερα από την πλευρά των ξένων, με μεγάλη μου χαρά και εγώ και οι συνεργάτες μου, διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι γνωρίζαν πάρα πολύ καλά το θέμα. Ο Δε Φρανσουά, ο Ξαβιέ Μπελαμί, έκανε και δήλωση στο Open. Μίλησε και είπε. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν περίμενα ότι οι άνθρωποι θα το γνωρίζαν τόσο καλά το θέμα.
0: Αυτό δεσμεύτηκε με τη δήλωσή του.
2: Βεβαίως αυτό δεσμεύτηκε. Πάρα πολύ σωστά. Και όχι μόνο, και μάλιστα πολλές επιτροπές θα το βγάλουν και ως ανακοίνωση, ως επιτροπή. Δηλαδή, κάποιοι που δεν κάναν δηλώσεις, βεβαίως ξέρετε, αυτά τα ραντεβού είναι το ένα πίσω από το άλλο στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Και να λάβουμε υπόψη ότι από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα ενεργότατο, ό,τι μπορεί να βάλει ο καθένας στο μυαλό του, φιλοτουρκικό λόμπι που κάνει ό,τι μπορεί και για να μην αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων και να μην διευρυνθεί η αναγνώριση γενοκτονίας των Αρμενίων και πάει λέγοντας.
2: Πολύ σωστά το βάζει και μάλιστα στη σύσκεψή μας ήταν και ο Κασπάρ, διότι θα πρέπει να πω ότι ο Μαυρίδης, ο ευρωβουλευτής από την Κύπρο, είπε όταν συζητήθηκε το θέμα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διότι αυτοί το βάζουν, έτσι η μερίδα έγινε με τον Δημήτρη τον Τσιόδρα, είπε ότι θα μπορούσε να είναι και ψήφισμα. Είπαν ότι ας γίνει μια πρώτη συζήτηση και μετά το βλέπουμε. Είδαμε εκεί ότι εκπρόσωποι της αριστεράς, του ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τους ευρωβουλευτές μας από την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
2: Βάλανε κάποια θέματα και εμείς θέλαμε αυτό που θα κατέβει στην Ολομέλεια στο Σασμό να έχει μια, να έχουν οι δικοί μας οι ευρωβουλευτές, γιατί ο καθένας μπορεί να μιλήσει ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα. Δηλαδή από την αριστερά θα πάρει το λόγο ο Αρβανίτης, από ό,τι ξέρω, ένας μιλάει. Από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Παπαδρέου και από το Λαϊκό Κόμμα η Βόζεμπεργκ. Όμως στις 18 γίνεται μια προσυνεδρίαση, θα την έλεγα, όπου ο καθένας βουλευτής έχει το one minute, δηλαδή μπορεί να μιλήσει για ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Και είναι πολύ σημαντικό ότι από χθες αυτό, έτσι σε μια επικοινωνία που έχω με τους ευρωβουλευτές, τους Έλληνες, προσπαθώ αυτό να πω και να επηρεάσουν οι ίδιοι τις ευρωομάδες.
0: Ωραία. Να έρθουμε λίγο, και αυτό θα περιμένουμε να κορυφωθεί και να αποκτήσει αυτή την νομιμότητα και την επισημότητα μιας δημόσιας ανακοίνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Αυτό περιμένουμε, και μάλιστα αυτό θα πω ότι είναι πολύ σημαντική ημέρα, διότι συνεδριάζει 19 Μαΐου.
0: 19, ακριβώς την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας, και θα ακουστεί δυνατά από πολλές φωνές και όχι μόνο ελληνικές, ότι δικαίωμα στη μνήμη, αναγνωρίστε τώρα την γενοκτονία του Ποντιακού και Μικρασιατικού ελληνισμού.
2: Πολύ ωραία.
0: Να έρθουμε τώρα στις, να έρθουμε στις εκδηλώσεις, που και την κεντρική εκδήλωση που υπάρχει μια απόλυτη ευαισθησία στο Γαραμπουρνού της Καλαμαριάς, εκεί που κατέβηκαν τα καράβια των προσφύγων στα απολυμαντήρια, εκεί όπου θα γίνει η κεντρική εκδήλωση της ΠΟΠΣ.
2: Ακριβώς. Πιο μπροστά να πούμε ότι την Κυριακή η πλατεία Αριστοτέλους θα γίνει μια σκατέρα.
0: Αύριο,
2: με τη συμμετοχή 250 αθλητών του ΣΚΑΚΙ, πώς θα τους ονομάσω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πραγματικά θα γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Είναι το τέταρτο τουρνουά ΣΚΑΚΙ. Γίνεται σε συνεργασία με την Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και με τον Σκακιστικό Μιλοπολίθνης, όπου ο πρόεδρος είναι το μέλος του Διευθυντικού μας Συμβουλίου, ο Ισάκας Δημονίδης.
0: Μορφή.
2: 19 Μαΐου στον αύριο χώρο της Μητροπόλεως, που είναι το μνημείο της γενοκτονίας της αδερφότητας Χρωμαίων Καλαμαριάς, εκεί θα γίνει η τελετή μνημοσύνης, πιο μπροστά η λειτουργία βεβαίως, προστατούντας τους σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, και το απόγευμα θα ξεκινήσουμε 7.30 ώρα από το ίδιο σημείο η εκκίνηση, λαμπαδιδρομία, περνώντας την οδό Κερασούντος, η Κερασούντα μεγάλη πόλη στον Πόντο, φτάνοντας στο Καράμπουρου, που δεν είναι τυχαία επιλογή.
0: Έτσι.
2: Εκεί λοιπόν θα γίνει ένα, δεν θα πω ένα καλλιτεχνικό γεγονός, θα πω μια τελετή, να ευχαριστήσω τον Σύλλογο Αλιέων της Καλαμαριάς Άγιος Νικόλαος, που θα συνεργαστεί μαζί μας, διότι θέλαμε έτσι συμβολικά να περνούν μέσα από τα κύματα καραβάκια με ποντίους μέσα και την ποντιακή σημαία.
0: Έτσι. Μια αναπαράσταση ουσιαστικά της...
2: Μια αναπαράσταση, ναι, θα το έλεγα και έτσι.
0: Όπως ήρθαν οι παππούδες μας, ναι.
2: Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα την ώρα που θα γίνει η ρήψη στεφάνων, σκεφτήκαμε το εξής, και το λέω δηλαδή γιατί είναι πολύ συγκινητικό, ότι στα κύματα της θάλασσας και με τον άνεμο να φύγει αυτή η τελετή και να πάει στα κόκαλα των ανθρώπων των δικών μας.
0: Έτσι.
2: Που μείναν εκεί.
0: Έτσι.
2: Οι ψυχές τους ζητούν δικαίωση.
0: Με αυτό κλείνουμε, κλείνουμε και με τη φωνή του αείμνηστου Αχιλλέα Βασιλιάδη, που λέει «Την πατρίδα έχασα».
2: Ακριβώς.
0: Κυρία Σαχινίδου, ακριβώς, την αγάπη μας. Θα είμαστε εκεί. Με την ΠΟΠΣ, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Την αγάπη μου. Δεν ξεχνώ ποτέ.
0: Δεν ξεχνώ.
2: Γεια σας.

0: Να πούμε, να σημειώσουμε, το είπε κάποια στιγμή η Χριστίνα Σαγηνίδου, η στίχη είναι του Χρήστου Αντωνιάδη, του αείμνηστου νευροχειρούργου, πολύ σημαντική προσωπικότητα, ο οποίος έγραψε τους στίχους αυτούς, όπως και το άλλο τραγούδι «Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». Ο Χρήστος Αντωνιάδης, μια τεράστια μορφή και ως γιατρού και ως πνευματικού ανθρώπου στο χώρο του ποντιακού ελληνισμού.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Και περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και φυσικά με την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου. Mm-hmm. Αλλά θα γίνει και μια αναφορά και στις προηγούμενες μέρες, γιατί είχαμε επεισοδιακά μάτς και διάφορα. Μαζί μας είναι ο καλός ο συνάδελφος, ο Θόδωρος Φελάνης, τον οποίο και καλησπερίσουμε. Ναι, πέρασε
2: το μεσημέρι. Ποια ήταν τα επεισοδιακά, έχασα επεισόδια μάλλον εγώ.
0: Επεισοδιακή είναι όλοι οι αγώνες. Δεν χρειάζεται να γίνουν επεισόδια.
2: Ναι.
0: Από την ένταση που υπάρχει.
2: Α, ένταση, ναι. Όχι ότι γίνανε. Γιατί έτσι
0: ακυρώνεις
2: τον Πρωθυπουργό, ναι, που είπε τώρα βάλαμε τις κάμερες μέσα στα γήπεδα και δεν έχουμε επεισόδια κλπ. Μην ακυρώνεις έτσι τις πρωθυπουργικές ρίσεις κλπ. Για όνομα του Θεού, Θωμά.
0: Δεν ακυρώνω τίποτα. Τα επεισόδια τώρα γίνονται εκτός γηπέδων.
2: Α, μπράβο. Σε καλό δρόμο.
0: Και μάλιστα.
2: Και συμφωνούμε, ρε. Τι γίνεται να με.
0: Και μάλιστα.
2: Για πες το.
0: Χθες, ναι, σύμφωνα με τη Βόρεια,
2: ναι,
0: έγιναν επεισόδια.
2: Πάλι. Ναι, που,
0: όχι, δεν κάνω καμιά βλακεία, έτσι.
2: Ναι, όχι.
0: Κατά τη διάρκεια γλεντιού ποδιακής μουσικής στο γήπεδο της Νικόπολης.
2: Αυτό τι σχέση έχει η Νικόπολη και με τα αθλητικά και με τα...
0: Επειδή μιλούσαμε για τους πόλεις.
2: Καλά, μισό λεπτό.
0: Και τους χαρακτηρίζουν
2: έτσι. Μισό λεπτό. Επισόδια γίνονται κάθε μέρα σε πολλαπλές γειτονιές, συνοικίες κλπ. Δεν θα ενοχοποιήσεις τώρα τον ποντιακό ελληνισμό, ας πούμε, για το...
0: Βρε,
2: αυτό.
0: Δεν ενοχοποιώ. Γράφει.
2: Μέσα στο πανεπιστήμιο γίνονται οι πόντι, φταίνε για τα επεισόδια μέσα στο πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, πάμε στο Θόδωρο. Θόδωρο.
2: Κάτω τα χέρια από τον ποντιακό ελληνισμό.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές, τι κάνετε?
2: Καλά.
0: Όπως βλέπεις, εμείς μεταξύ μας φαγωνόμαστε.
2: Ναι, εσύ, καλά, ναι.
3: Έχει ενδιαφέρον έτσι.
2: Για πες μας τα νέα του Άριος τώρα.
3: Κοιτάξτε τώρα, ναι, το όλο το ενδιαφέρον, είμαστε στο τέλος, έτσι, στην τελευταία στροφή.
2: Τελειώσαμε, τι να πούμε, ο πρωταλτής βγήκε.
3: Όλο το ενδιαφέρον τώρα, ναι, επικεντρώνονται στη δεύτερη θέση. Ποιος θα πάρει το εισιτήριο για το Champions League. Ναι. Και έτσι πως έγιναν τα πράγματα, το προβάδισμα πλέον το έχει ο Ολυμπιακός.
2: Προφανώς.
3: Αυτός είναι που κρατάει την κατάσταση στα χέρια του. Θα ξεκινήσουμε όμως από την αρχή.
2: Φέραμε ένα-ένα με την ΑΕΚ, καλά να πάθουμε. Τι να...
0: Φέρατε. Φέρατε.
2: Φέραμε, λέω, ως παοξής το λέω αυτό. Φέραμε,
0: ναι.
2: Να ξεχωρίζει. Μην τυχόν και πάθει τέτανο. Ναι, να το λέμε, ας πούμε, μην έχουμε προβλήματα. Για πες.
3: Να πούμε για τον κόσμο ότι σήμερα έχουμε αγώνες, να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουμε αγώνες play out. Εκεί τώρα ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ είναι τα φαβορί για τον υποβιβασμό. Δύσκολο θα τον αποφύγουν. Θυμίζουμε σήμερα Αστέρας Τρίπολη και Κηφισιά στις 7, ΑΕΛ Ατρόμητος την ίδια ώρα, όπως και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32 και οι τελευταίες δύο ομάδες είναι ο Πανσεραϊκός με 28 και η ΑΕΛ με 27. Σήμερα λοιπόν,
2: ναι, τι πρέπει να γίνει για να σωθεί ο Πανσεραϊκός?
3: Κοίταξε,
2: να κερδίσει αφενός, έτσι, ένα.
0: Α, τι αποσέρεσες εκεί, διαφέρεσαι.
2: Κάσε, παιδί μου, εντάξει, αγαπάμε και Πασαραϊκό, τι να κάνουμε. Για πες.
3: Να αρχίσει να κερδίζει, γιατί το θέμα είναι ότι όλη την χρονιά είχε μια παρουσία η οποία δεν ήταν έτσι στον βαθμό τον οποίο θα θέλανε οι άνθρωποι του. Σας είπα και τη βαθμολογία, δηλαδή είναι στους 28, είναι πρώτο τελευταίο, η ΑΕΛ είναι στους 27. Πρέπει να πιάσει τον Αστέρα Τρίπολη που είναι στους 32, οπότε θέλει και νίκη και αντίστοιχα να χάνει στις επόμενες αγωνιστικές ο Αστέρας Τρίπολη. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση έτσι πως έχει δημορφωθεί για τον Πανσεραϊκό, όπου και οι άνθρωποι του έχουν αναγνωρίσει ότι εν πάση περιπτώσει έγιναν αρκετά λάθη και στην...
0: Θόδωρε, με μία νίκη του Αστέρα ξεκαθαρίζει το τοπίο.
3: Νομίζω ότι ναι. Τα πράγματα θα πάρουν μια προς τα εκεί.
2: Έτσι.
0: Ωραία.
3: Και αύριο έχουμε τα παιχνίδια για τα οποία μιλήσατε κι εσείς. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ στη φιέστα της.
2: Την ίδια ώρα, έτσι, και τα δύο μάτς.
3: Και τα δύο, να πούμε και εκεί τα σενάρια τώρα. Εκεί έχουμε την βαθμολογία την ΑΕΚ με 71, τον Ολυμπιακό με 65, τον ΠΑΟΚ με 63 βαθμούς πίσω και τον Παναθηναϊκό με 51. Λοιπόν, τώρα, τα σενάρια είναι εξής. Ο ΠΑΟΚ για να βγει δεύτερος θέλει οπωσδήποτε νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ναι, και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ. Στην ισοβαθμία υπερτερεί ο ΠΑΟΚ.
2: Έτσι.
3: Τώρα, ο Ολυμπιακός για να βγει δεύτερος θέλει νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, όμως μπορεί να βγει δεύτερος ακόμη και με ισοπαλία. ακόμη και με ήττα, αρχίζει να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Είναι απλά τα πράγματα.
2: Πάντως ο ΠΑΟΚ, αγαπητέ συνάδελφέ μου, θα παίξει και σε γήπεδο που δεν θα έχει φιλάθλους, έτσι. Θα είναι. Για πες, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μάλλον και το τελευταίο μάτς πριν πάνε στο καινούργιο γήπεδο.
3: Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Έχει μια τελευταία ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ δεν την κρατάει πλέον στα χέρια, γιατί την προηγούμενη αγωνιστική είχε την μεγάλη ευκαιρία.
2: Τι
3: δεν τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έφερε το αποτέλεσμα που έφερε και έχουμε και τα play-off. Και να κλείσω με αυτό, που τα οποία είναι εντελώς αδιάφορα. Εκεί έχουμε τον Άρη με τον Λεβαδιακό Κυριακή 5 η ώρα. Όφι Βόλος και Όφι Βόλος. Εκεί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί από τη στιγμή που ο Όφι πήρε το κύπελο, βγαίνει αυτό στην Ευρώπη. Αυτά τα παιχνίδια είναι πλήρως αδιάφορα. Πιο πολύ το ενδιαφέρον για τον Άρη είναι στην επόμενη μέρα, τι θα γίνει τώρα με το διευθυνσιακό. Αν μετά από 11 χρόνια ο Καρυπίδης θα παραμείνει στην θέση εκεί του ιδιοκτήτη μεγαλομετόχου, ή αν θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση ως προς αυτό. Υπάρχουν κάποια πράγματα
0: για όλα φαίνονται ότι θα παραμείνει όμως, έτσι δεν είναι?
3: Κοίταξε τώρα, να ξεκινήσουμε λοιπόν και με το ρεπορτάζ. Ναι, δύο είναι οι περιπτώσεις. Η μία, όλοι λένε ότι ο Εραστέχνης έχει αναλάβει πολύ δυνατές πρωτοβουλίες μετά από πολλά χρόνια, 11 χρόνια το ξαναλέω, είναι στην αυτή θέση ο κ. Καρυπίδης, και λένε ότι έχουν χτυπήσει πόρτες οι επιχειρηματίες και αυτές οι επαφές, οι συζητήσεις που έχουν γίνει ενδεχομένως κάτι να έχουν φέρει. Αλλά ο Καρυπίδης λέει ότι παιδιά, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω στα χέρια μου καμία πρόταση, κανένα ενδιαφέρον, δεν με έχει ενοχλήσει κανένας. Οπότε, σαν παρέα, σαν μια εταιρεία, τι πρέπει να κάνω? Να ξεκινήσω το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Γλυκοκοιτάζει ήδη τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος με τον Λεβαδιακό ως προπονητής θα πήγε πολύ καλά, θα τον ήθελε στον Άρη. Οπότε έχουμε από τη μια πλευρά τις ενέργειες που κάνει ο κάπου ο Εραστέχνης και λένε κάποιοι ότι κάτι υπάρχει, και από την άλλη ο Καρυπίδης, ο οποίος λέει ότι είμαι υποχρεωμένος εγώ να συνεχίσω το σχεδιασμό.
0: Λέγοντας σχεδιασμό, ο Θόδωρε εννοεί 15 παίχτες να πάρει πάλι.
3: Εντάξει, τώρα ο ίδιος θα κρίνει τι ακριβώς θα χρειαστεί η ομάδα για την επόμενη χρονιά. Ναι, θα γίνουν μεγάλες αλλαγές.
2: Αγαπητέ Θόδωρε, κάτι λέγανε, δεν ξέρω αν το έχω λάθος στο μυαλό μου, για τον ιδιοκτήτη Έλληνα στο παγκόσμιο στερέωμα που ήταν με τα εμβόλια. Πώς το λέγανε, που είναι
3: πολύ τον, την... τον Μπουλά.
2: Τον κύριο Μπουλά, πώς λέγεται το.
3: Μπουρλά.
2: Ο κύριος Μπουλά. Νομίζω ότι είχε πει και είχε αναφερθεί στο βιογραφικό του, ήταν ο παδός του Άρεος κλπ. Ή κάνω λάθος εγώ?
3: Δεν κάνει λάθος, απλώς αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο είναι αρκετών μηνών πίσω. Και έγιναν κάποιες συζητήσεις.
2: Κάτσε, μην είσαι κακός. Κακό είναι άμα αναλάβει ένας άνθρωπος που έχει μια οικονομική επιφάνεια να γλιτώσει και ο Άρης από την καχεξία. Γιατί δεν υπάρχει?
0: Γιατί δεν υπάρχει?
2: Λέω ρε παιδί μου, αν, γιατί κάτι είχε ακουστεί, σενάρια, ιστορίες κλπ.
3: Ναι, ακούστηκαν όντως, έτσι είναι, και γίνανε και κάποια μια προσπάθεια προκειμένου να διερευνήσουν το αν ο ίδιος θα ήθελε ενδεχομένως μέσα από την εταιρεία.
2: Εκεί να κατευθυνθεί ο Ερασιτέχνης και οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη Άρη.
3: Δεν καρποφόρησε. Δεν λένε ότι αλλού έχουν ρίξει πλέον έτσι την
2: πρόσωπη. Μακάρι.
3: Να δούμε. Ενδεχομένως, είπαν, ακούστηκε ότι θα γίνει και μια συνέντευξη τύπου από τον Ερασιτέχνη. Αφού τελειώσει η σεζόν, αφού κάποια πράγματα δρομολογηθούν, για να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια αλήθεια. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ τώρα το βάρος του θα πέσει, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί. Δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία απασχολούν την ΠΑΟΚ. Κυρίως σε δύο τομείς θα ρίξει το βάρος του, στις υποδομές, και πάει για μια συνολική αναδιάρθρωση της ΠΑΕ, του οργανισμού. Έχουν προαναγγελθεί σημαντικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Λένε ότι θα μετεσχηματιστεί γενικά.
2: Κέρδισε η ΚΑΠΑ 19, κέρδισε ένα 0 τον Άρη. Την ΚΑΠΑ 19 του Άρεος, έτσι δεν είναι?
3: Σωστό.
2: Να τα λέμε και αυτά, ας πούμε. Να τα
0: όπως,
2: λέμε και αυτά.
0: Όπως να λέμε ότι να υπήρξε και επεισόδια και από πλευράς οπαδών του ΠΑΟΚ προς τους νεαρούς παίχτες του Άρη.
2: Πότε έγινε αυτό? Για να μας πει ο Θοδόρης.
3: Υπήρξαν κάποιες αναφορές από ανθρώπους του Άρη, ότι από την πλευρά βεβαίως της αστυνομίας ή του ΠΑΟΚ πληροφορίες αναφέρουν δεν ήταν κάτι το εκτεταμένο.
2: Η αστυνομία τι λέει?
0: Δεν ήταν κάτι το εκτεταμένο, λέει έτσι.
2: Ναι. Η αστυνομία τι είπε? Άσε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τι λέει η αστυνομία?
3: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά.
2: Ό,τι λέει η αστυνομία.
3: Αναφορά από πλευράς αστυνομίας.
2: Ήταν
3: κάποιες αναφορές από γονείς.
2: Δεν σχολιάζει ότι έχασε ο Άρης ένα βιδέο από τον ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 19, πάει κατευθείαν, πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Έγιναν επεισόδια, καταγγέλλεται, οι αναφορές. Πες ότι έχασε. Άξια η ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ, πες. Ναι.
3: Για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι επιτυχία ότι δύο ομάδες της πόλης πήγαν σε έναν τελικό Πανελληνίου.
2: Και κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ναι.
3: Ήταν έξω ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Έτσι είναι σημαντικό αυτό. Έτσι. Και το δεύτερο το οποίο είναι για μένα στενάχρονο.
2: Μπράβο στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ. Μπράβο. Μπράβο στον Παλικάρι.
3: Και το δεύτερο στενάχρονο είναι, το πρώτο, το βασικό στενάχρονο είναι ότι έγινε ένας αγώνας στον οποίο ήταν. Έγινε μόνο με προσκλήση, δεν βγήκαν καν εισιτήρια. Δεν μπόρεσε η αστυνομία να διασφαλίσει την παρουσία.
2: Μα είδα εγώ το γκολ, αγαπητέ Θοδωρέ, είδα τον γκολ. Ήτανε 30-40 άνθρωποι ήτανε που πανηγύρισαν στο
3: αυτό. Δεν υπήρχαν. Δεν ήταν ωραία η εικόνα, ρε παιδιά.
2: Δεν ήταν ωραία, πάντως ήταν ελάχιστος κόσμος στις κερκίδες.
3: Μα δεν βγάλαν καν εισιτήρια.
2: Α, δεν βγάλαν και εισιτήρια.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο.
2: Δηλαδή, μισό και γίνανε επεισόδια με τους μηδέν φιλάθλιστες πάντα. Κάνω το σταυρό μου, ας πούμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν,
3: να πούμε για το ποδόσφαιρο, για να μην αφήσουμε και τους παραπανούμενους στους φίλους του Ηρακλή. Εκεί κινείται ο Ηρακλή στον αστερισμό του Βάλτερ Ματσάρη, νέο Ιταλό. Καλός τεχνικός, θα έρθει μόνιμα για εγκατάσταση τις επόμενες ημέρες.
2: Ποιος είναι ο Ματσάριν?
3: Είναι ένας σπουδαίος Ιταλός τεχνικός, ο οποίος σε αρκετά σημαντικές Ιταλικές ομάδες. Ήδη έχει εισηγηθεί την παρουσία του Eugenio Senna, θα είναι ο άμεσος βοηθός του, θα έχει τεχνικό διευθύντη Ιταλό.
2: Κάτσε ρε Θοδωρέ, μισό λεπτό. Αυτοί πού καταδείξαν την αξία τους και την αυτή τους κλπ. Και προσελήφθησαν και έκαναν κλπ. Τώρα αντικειμενικά.
3: Έχουν μεγάλη παρουσία και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα σε ομάδες. Έχουν φυτέψει. Υπάρχει δηλαδή ένα background το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εμείς εσένα περάσει... πιστεύουμε. Εγώ δεν τους ήξερα τους ανθρώπους, δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
3: Είναι 64 χρονών, έχει περάσει από την
2: Ίντερ, έχει περάσει
3: από πολλές ιταλικές ομάδες. Αναγνωρισμένος.
2: Για πες μας μερικές ομάδες.
3: Από... Ναι, σε πολλές ομάδες.
2: Ναι, στη Γένοβα, ποια άλλη ομάδα έχει παίξει, που έχει παίξει, λέω, έχει διατελέσει προπονητής.
3: Κοιτάξτε να δείτε, να πούμε, αφού θέλουμε το βιογραφικό του, αγωνίστηκε, καταρχάς έχει αγωνιστεί ως μέσος της Ακαδημίας της Φιωρεντίνα, έχει φορέσει τη φανέλα της Κάλιαρη, της Ρετζιάννα, της Φιωρεντίνα, της Έμπολη. Το 2001 αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική. Πήγε στην Λιβόρνο, στη συνέχεια στη Σαμπτόρια, πέρασε.
2: Εντάξει, τελείωσε. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να είναι αποδοτικός, παραγωγικός και να βοηθήσει τον Ηρακλή της πόλης μας να κάνει το σημαντικό βήμα. Έτσι.
0: Για τον μπάσκετ έχουμε κάτι.
2: Άντε πάλι με τον μπάσκετ.
3: Κοιτάξτε τώρα, λοιπόν, στο μπάσκετ.
2: Τελείωσε το μπάσκετ.
3: Μία είδηση η οποία κυκλοφορεί από σήμερα και όμως δεν είχε ανακοινωθεί από την ΚΑΕ του κυρίου Μιστακίδη, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πλέον μία ανάσα, ένα

0: παρουσία του, όχι για τα πρώιμη τελικά των play-off. Με το τέλος της χρονιάς θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις και από την πλευρά του Άρη, γιατί και εκεί υπάρχουν τις ζητήματα τα οποία είναι προς διερεύνηση και τον επόμενο προπονητή και όλα αυτά. Σήμερα Κολοσσός Ολυμπιακός, 4 και 4. Και είχε ενδιαφέρον το χρονικό περιθώριο του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, όχι για κανένα λόγο, αλλά και το πώς θα υποδεχθεί ο κόσμος τον Αταμάν μετά από την αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και όλα αυτά. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Αταμάν.
1: Άστα να πάνε, ναι. Άστα να πάνε εκεί, είναι το δωρή. Άστα να πάνε εκεί. Εκεί είναι η πιο καημένος, ο Γιαναγόπουλος έδεσε ένα σκασμό εκατομμύρια, μην πω δισεκατομμύρια. Και τελικά ελέφασε ο Αστραχάν. Δεν έδεσε αυτή η ομάδα.
0: Και αυτό είναι το θα γίνει στο γήπεδο του Final Four και ενδεχομένως ο Ολυμπιακός, αν τα καταφέρει, να το σηκώσει μέσα στην έδρα του.
1: Είδες ο Μπαρτζόκας. Είδες ο Μπαρτζόκας. Έτσι είναι.
0: 22 Μαΐου το ξεκινάει το Final Four, θυμίζω. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ, Βαλένθια η τετράδα.
1: Ναι. Εμείς θα έχουμε άλλη Βαλένθια και άλλο. Αυτό έχουμε τον Ακύλα για να πούμε Earth News που εκπροσωπεί την Ελλάδα κλπ. Αυτό να το λέμε. Έτσι ο φορέας μας, η ΕΡΤ. Που έστειλε τον Ακύλα και ο Ακύλας συγγράφει σελίδες δόξας Λαμπράς. Μη γελάς καθόλου. Λοιπόν, εγώ τα λέω τώρα, κατάλαβες. Άμα δεν λέγαμε τίποτα θα μου λέγε γιατί δεν είπαμε για τον Ακύλα. Λοιπόν, την ίδια ώρα πρέπει να πούμε live στο Metropolitan Expo να συνδεθούμε λίγο, να ακούσουμε.
2: Να χαιρετήσουμε πρώτα τον Θόδωρο, να τον αποδεσμεύσουμε.
1: Θόδωρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Για να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κατσουτάκη.
3: Καινοτομία πια. Μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δίνουμε ευκαιρίες σε ελληνικές εταιρείες να κατασκευάζουν γρήγορα και φτηνά, να το τονίσω αυτό, προϊόντα τα οποία θα μας είναι απολύτως κρίσιμα εάν θέλουμε να φανταστούμε το 2030 μια χώρα η οποία θα είναι τεχνολογικά αυτόνομη και θα μπορεί να είναι συντονισμένη με τις προκλήσεις των καιρών και με ένα θέατρο επιχειρήσεων το οποίο αλλάζει δραματικά. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Για όσοι το γνωρίζουν, στην Ουκρανία πια υπάρχει μια ζώνη η οποία εκτείνεται από 30 έως 50 χιλιόμετρα, όπου δεν μπορεί ουσιαστικά να μπει άνθρωπος. Είναι μια ζώνη στην οποία ο πόλεμος διεξάγεται με drones ή με αυτόματα οχήματα, διότι οτιδήποτε εισέρχεται σε αυτή τη ζώνη, αυτόματα θα εντοπιστεί και θα εξωτερωθεί. Αυτό είναι μια εικόνα. Δεν είναι μια εικόνα επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν σχετικά γρήγορα να ενταχθούν, να δοκιμαστούν, να ψέρουν τις δυνάμεις, μπορούμε στη συνέχεια και αυτά τα προϊόντα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Διότι αν έρθουν οι ελληνικές όπλες δυνάμεις και πούνε αυτό μου αρέσει και δίνω ένα πρώτο συμβόλαιο, μετά είναι πολύ πιο εύκολο για τις εταιρείες αυτές να πουλήσουν αντίστοιχα προϊόντα στην Ευρώπη και αυτό θέλουμε στο κάτω-κάτω της γραφής. Να μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά μια ευρωπαϊκή αγορά. Και να πάρω και ένα δεύτερο παράδειγμα, και αναφερθήκαμε λίγο στο μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Για την επόμενη τετραετία, το πρόβλημα της προστής στέγης θα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την παράταξή μας. Όμως, εμείς είμαστε μια φιλελεύθερη παράταξη, η οποία δεν πιστεύουμε ότι το κράτος μπορεί και πρέπει να τα κάνει όλα. Αν πιστεύει κάποιος σήμερα στη χώρα ότι η λύση για το πρόβλημα της στέγης είναι να έρθει το κράτος να φτιάχνει εργατικές κατοικίες όπως τις έφταχνε πριν από κάποια χρόνια μόνο του, χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, νομίζω ότι μάλλον σκέφτεται με όρους 20ου και όχι 21ου αιώνα. Αν εμείς μπορούμε ως κράτος όμως να έρθουμε και να πούμε, έχουμε ακίνητη περιουσία, μεγάλη, έχουμε στρατόπεδα, για παράδειγμα, έλα εδώ ιδιωτικό τομέα, κάνε ένα είδος αντιπαροχής, για να το πω πολύ απλά, πάρε τη γη, η οποία θα σου στήχιζε ακριβά να την αγοράσεις, φτιάξε αυτό το οποίο είναι να φτιάξεις με κανόνες τους οποίους εμείς θα θέτουμε και να κρατήσουμε ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος για αυτό το οποίο αποκαλούμε κοινωνική κατοικία. Αυτή είναι μια λύση η οποία έρχεται και φέρνει το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα πιο κοντά. Και αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί. Και εταιρείες όπως η δικιά σας, τι μπορούν να κάνουν, να επιτρέψουν σε μια αγορά να λειτουργήσει καλύτερα. Εάν σήμερα υπάρχουν προβλήματα στην αγορά των ακινήτων, έχουμε, ας πούμε, πολλά κλειστά διαμερίσματα, τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπους να τα βάλουμε στην αγορά. Οποιοδήποτε ιδιώτης διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει μια αγορά να δουλέψει καλύτερα, με τους κανόνες τους οποίους εμείς έχουμε βάλει, με θέματα ακόμα τα οποία ξέρουμε ότι έχουμε, καθυστερήσεις ακόμα στη μεταβίβαση των ακινήτων, αυτό διευκολύνει.

0: ουσιαστικά το πρόβλημα της στέγης, διότι πολύ απλά διευκολύνει στο να αυξηθεί η προσφορά. Διότι σήμερα το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο να στηρίξουμε τους νέους μας με πολιτικές στήριξης της ζήτησης. Ναι, αυτή η κυβέρνηση, πρώτη στην Ευρώπη, κρατήστε το αυτό, επέστρεψε ένα ενίκιο πίσω σε όλους τους ενοικιαστές και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Όταν το λέω στους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, ευθυδιάζονται. Αυτή η κυβέρνηση δρομολόγησε το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, 22.000. Δεν είναι μικρός αριθμός, σκεφτείτε το. 22.000 συμπολίτες μας έχουν αποκτήσει. Αποκτούν το δικό του σπίτι, πληρώνοντας ουσιαστικά ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερης μηνιαίας αξίας από ό,τι θα πλήρωναν αν νίκιαζαν ένα σπίτι αντίστοιχου επίπεδου. Και αυτές είναι πολιτικές πιλότη και ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα ακόμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, η Ελλάδα του 2030 πρωτίστως, και για να κλείσω, προϋποθέτει ένα έξυπνο κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα τρέχει πίσω από τον ιδιωτικό τομέα. Ενίοτε θα μπορεί και το ίδιο να καινοτομεί και να πρωτοπορεί. Και θέλω εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι πολλές από τις εφαρμογές τις οποίες βλέπετε, το gov.gr, έχουν φτιαχτεί από μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται για το ελληνικό δημόσιο. Δημόσιοι υπάλληλοι. Τα έφτιαξαν όλα αυτά. Δεν πήγαμε.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν αναφορές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη διάρκεια συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή των συνέδρων, ειδικών που είναι στο πάνελ πάνω μαζί του και σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα για σήμερα και το αύριο, κυρίως για την επόμενη μέρα, της τεχνητής νοημοσύνης και το πώς παρεμβαίνει και στην αγορά εργασίας και στην καθημερινότητά μας. Τωμά.
2: Τίποτα το ιδιαίτερο, κάπου εδώ ναι. Ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή.
1: Έτσι.
2: Και περισσότερα για το τι είπε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη. Όχι μόνο εμείς τα έχουμε αύριο, θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με τη συνάδελφο την Κέλλη Παπαθανασίου.
1: Έτσι.
2: Και εμείς απλά να χαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 11 και το δελτίο ειδήσεων. Για 2 ώρες θα σας κρατήσουμε και πάλι σε τροφιά με την πολιτική επικαιρότητα και αύριο έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος δεν διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά έφυγε από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, είναι μια μορφή ο Χάρης Καστανίδης, τον οποίο θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ στο στούντιο για 30 λεπτά. Να θα δώσουμε και τα, αυτό μήπως έχουμε ερωτήματα που δεν δώσαμε σήμερα, γιατί ήταν πυκνό το πυκνή ατζέντα. Αύριο που θα τον έχουμε από τις 11.30 μέχρι τις 12, θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσετε τα ερωτήματά σας. Μπορείτε να τα θέσετε και από σήμερα, 6930-078-228, το Viber της εκπομπής μας για αύριο, για το πανόραμα επικαιρότητας. Να πούμε ότι μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί και η εκπομπή «Τράβα τις κουρτίνες» με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια Σαββάτου, καλή διασκέδαση.
1: Όλα καλά.
2: Και πάντα να ξέρετε ότι μαθαίνετε, το μαθαίνετε πρώτοι από τον 102.
1: Εδώ, στον 102, ακούτε εδώ, γιατί εδώ βγαίνουν οι ειδήσεις.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα έψημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Απέναντι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε απόδειξη της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα την εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, που επίσης παρίστατο είπε ότι οι δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί από τώρα. Κλείνοντας την παράβαση, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του 27 και σίγουρα οι Έλληνες στις εκλογές θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Δέσμευε παρεμβάσεων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, πρώην αγγείλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στα News. Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια σε ΑΕΗ, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά τόνισε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Πρώην αγγείλει νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, με πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους και νέους κανόνες για ανήλικες, ενώ με αφορμή τη θερινή περίοδο τόνισε ότι θα τηρηθεί κατά γράμμα η νομοθεσία για ενοικίαση μηχανών και αυτοκινήτων. Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από πρόσκληση από τον Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για εμπόριο και επενδύσεις. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτείων, Ισραήλ και Τεχεράνης. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο μεγάλος τελικός της Eurovision που θα μεταδοθεί από την Ερτένα. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με τα προγνωστικά να την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Αρχικά έθριος ο καιρός, αλλά αργότερα νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθριος καιρός, αλλά από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αναμεινότητα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου από μονοδελτίο στις 2.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
4: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
4: Επίσης και τη Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα, έτσι. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ως τις 3 το μεσημέρι θα είμαστε μαζί στον 102 FM.
7: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι, όπως επίσης πάω τα ραλογιά.
8: Για σένα. Θα το τραγουδήσεις όλο.
7: Όχι, δεν το ξέρω. Ξέρω μόνο αυτό. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
8: Ρώτησε με ό,τι θέλεις, εγώ αν θέλω απαντώ.
7: Δεν ήταν τυχαίος ο στίχος που ψιθύρισα. Ο κόσμος πια φοράει ρολόγια.
8: Η αλήθεια είναι πως εγώ τουλάχιστον και από ό,τι βλέπω και γύρω μου, περισσότεροι έχουμε αναφορές με ρολόγια από τότε που βγήκε το κινητό τηλέφωνο.
7: Σωστό.
8: Έχει γίνει το ρολόι μας, αλλά κάποιοι το φοράνε ακόμα. Άλλοι στο δεξί, σαν κόσμημα.
7: Ναι.
8: Και άλλοι επειδή δεν θέλουν να τα αφήσουν. Είναι ωραία συνήθεια.
7: Είναι ωραία συνήθεια και νιώθουν και γυμνοί αν δεν έχουν στο χέρι το ρολόι.
8: Είναι και συλλεκτικά, γίνονται πολλά ρολόγια.
7: Έχει πολύ ωραία ρολόγια και πανάκριβα ρολόγια, αλλά γενικά έχω την εντύπωση ότι.
8: Όχι, δεν είναι όπως ήταν παλιά.
7: Εγώ κάποτε είχα ένα που μου έφερε ένας φίλος από το εξωτερικό. Είχε πάει στη χώρα το ρολογιό στην Ελβετία.
8: Σαουδάραβας.
7: Που ήταν, όχι, παιδί μου. Αθλητής, ήταν φίλος. Απλά μου το έφερε γιατί ήταν στην Ελβετία. Ήταν πολύ κομψό, ήταν πολύ όμορφο και το φορούσα πιο πολύ σε βραχιολάκι. Ήταν πολύ μικρή οθόνη.
8: Ήταν ένα
7: του
8: καλό
7: ρολογιού.
8: Δώρο παλιά το να πάρει ρολόι σε κάποιον.
7: Σωστά. Και το λέω και όλο αυτό το ξεκινήσαμε έτσι σήμερα γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η είδηση ότι φρενίτιδα λέει επικράτησε από χθες σε δεκάδες Θεσσαλονικής που στήθηκαν έξω από γνωστό κατάστημα με ρολόγια στο κέντρο της πόλης. Γιατί ένα νέο ρολόι γνωστής εταιρείας θα έβγαινε σήμερα. Φέρανε μέχρι και καρεκλάκια να κάτσουν έξω.
8: Ναι, ξέρεις γιατί όμως, γιατί θα κυκλοφορούσε συλλεκτική έκδοση.
7: Ναι, εντάξει, ρε ναι. Παιδιά, αλλά και όχι, καρεκλάκια.
8: Ναι, ξέρεις τι νόημα έχει αυτό, αν έτσι για να μαθαίνεις.
7: Για πες. Γι' αυτό ρωτάω εσένα, γιατί
8: παίρνεις
7: σε
8: μια τιμή το συλλεκτικό ρολόι σήμερα και σε 10 χρόνια
7: το μπορεί πουλάς, να το.
8: Ναι, μα έτσι θα το πάρω. Θα το πάρω και εγώ το καρεκλάκι να κάτσω να μου πει.
7: Τελείωσε τώρα, έγινε.
8: Να το δούμε για την επόμενη φορά.
7: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.
8: Έχουμε ένα ωραίο τραγούδι για ρολόγια. Άχρηστα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ντομένικα το λένε. Να πούμε πρώτα το Viber για να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε, γιατί θα υπάρχει και λόγος αργότερα, θα δώσουμε κάποιες προσκλήσεις.
7: Αχ, ναι,
8: οπότε μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα από το Viber. Σταμάτα, έτοιμη είσαι. 693-007-82-28 693-007-82-28. Θα το πούμε το τηλέφωνο και αργότερα.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Εννοείται πως το κακό νέο, το πιο κακό όλων αυτές τις μέρες ήταν η ιστορία με τα δύο κορίτσια που έπεσαν από τον έκτο, από την ταράτσα της πολυκατοικίας, και δεν θα πούμε πράγματα που ήδη τα έχετε ακούσει. Θα σας διαβάσουμε ένα κείμενο που έγραψε η Μάρο Βαμβουνάκη για αυτή την τραγική ιστορία.
0: Γράφει λοιπόν η Μάρο Βαμβουνάκη στο κείμενό της: «Αυτοκτονία διπλή, χέρι-χέρι, δύο φιλενάδων είναι κάτι που δεν ακούς συχνά. Και το γράμμα που άφησαν στους αγαπημένους γονείς τους είναι εντυπωσιακά διαυγές και με επίγνωση. Μη βιαστείτε να κατηγορήσετε ως συνήθως, μη γενικεύσετε. Η αυτοκτονία προϋποθέτει παθολογία και η εφηβεία έχει παθολογία από μόνη της. Θαυμάσιοι, φιλότιμοι γονείς βιώνουν πολύ ζώρικες καταστάσεις με τα παιδιά τους σε αυτό το στάδιο. Φορτωμένοι και φορτισμένοι από μια καθημερινότητα πάντα δύσκολη, απάνθρωποι ενίοτε, έχουν να παλέψουν με το λογικό παράλογο των παιδιών τους που μεγαλώνουν και ασφαλώς επιλέγουν σαν πρώτο εύκολο αντίπαλο το γονιό. Οι γονείς σε απόγνωση ζητούν βοήθεια από ειδικούς, λένε στα παιδιά ναι, λένε στα παιδιά όχι, αλλά η εφηβεία είναι από τη φύση της οργισμένη, κυκλοθυμική και αντιδραστική».
1: Ναι, συνεχίζει Μάρο Βαμβουνάκη, η κοινωνία και οι θεσμοί δεν βοηθούν όπως πρέπει. Και εκεί που βοηθούν, σε Σκανδιναβία, σε Αμερική, ένας μαθητής ορμά στην τάξη και με όπλο θερίζει, αυτοκτονεί μετά. Ουσίες και αλκοόλ ρέουν σαν νεράκι. Δεν ξέρεις από πού να πιάσεις τον άνθρωπο, έτσι χαώδης που είναι, έτσι αντιφατικά που αισθάνεται. Το ζήτημα δεν είναι μόνο κοινωνικό και οικονομικό, όπως πέφτουμε να εξηγούμε, είναι βαθιά υπαρξιακό, είναι πνευματικό. Παρά τις φιλοσοφίες, τις ψυχολογίες, ο άνθρωπος παραμένει στο βυθό του ένιγμα. Ο εαυτός και τα παιδιά μας άγνωστοι. Στις οικογένειες τουλάχιστον ας γυρεύουν τη χαρά στο σπίτι, ας μάθουν να ζουν πιο απλά, η απλότητα έχει χαρά και χάρη. Αυτά έσωσαν παλιότερες γενιές. Τώρα τα τόσα περίπλοκα στις αναλύσεις μας καίνε τον εγκέφαλο. Στις οικογένειες ας γελούν μεταξύ τους. Είναι μια τόνωση στην υγεία των ψυχών, μεγάλων και μικρών. Νομίζω ότι ήταν ένα εξαιρετικό κείμενο για αυτή την τραγωδία.
0: Για την ουσία.
1: Και οι τραγωδίες συνεχίζονται, έτσι.
0: Ναι, είχαμε χθες το απόγευμα την είδηση μιας κοπέλας 24 ετών στον Πειραιά που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αυτοκτονία.
1: Από εκεί και ύστερα το ψάχνουν οι αρμόδιες αρχές και καλά κάνουν, γιατί έμενε στο διαμέρισμα με τον σύντροφό της. Τον προσήγαγαν να δώσει κατάθεση, τον άφησαν ελεύθερο, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει σταματήσει η ιστορία του να ψαχτεί ακριβώς τι έγινε, και μια κοπέλα 24 ετών έπεσε από τον 7ο όροφο.
0: Και ψάχνουμε κι εμείς για το καλό το νέο, και είναι ένα συγκεκριμένο παλικάρι που μας φέρνει τις ειδήσεις τελευταία που μας κάνουν να χαμογελάμε.
1: Ακριβώς, χαμόγελο και χαρά μας δίνει αυτό το παλικάρι.
0: Ο Μανόλο Εμμανουήλ Καραλής θα διαγωνιστεί στην, από σήμερα ξεκινάει η διοργάνωση Diamond League στη Σαγκάη, και εκεί θα είναι παρόν και ο Εμμανουήλ Καραλής. Θα ανταγωνιστεί τον ανίκητο Μόντο Ντουμπλάντης και άλλα μεγάλα ονόματα βεβαίως του αγωνίσματος στην πρώτη του εμφάνιση για το 2026 στον ανοιχτό στίβο.
1: Άλλη μία φορά θα τον συναγωνιστεί, γιατί θα τον ανταγωνιστεί, γιατί έχουν παίξει πολλές φορές μαζί και έχουμε δει και καταπληκτικά βιντεάκια πόσο καλή σχέση έχουν αυτοί οι ωραίοι αθλητές. Προβάλλουν λοιπόν με ιδιαίτερο συμβολισμό τη συμμετοχή του Καραλή και έχουν ποστάρει μία φωτογραφία του με AI και τον μεταμόρφωσαν σε αρχαιοελληνικό άγαλμα.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Εντυπωσιακό. Κλέβει την παράσταση σαν αθλητή στην αρχαία Ελλάδα. Ψάξτε να το βρείτε, αξίζει να το δείτε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί.
2: Πιάσε κόκκινο.
1: Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα φωτός.
1: Και η Παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Έχει και το ουίσκι τη μέρα του, έλεος.
0: Άντε, τιμήστε το.
1: Στην υγειά σας.
0: Πάμε στα γεγονότα. Σαν σήμερα το 1916 υπογράφεται η μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας.
1: Πάμε στο 1929, στο Χόλιγουντ έχουμε την πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ.
0: Στο 1948 ο Βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk, απεσταλμένου του CBS, για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία.
1: 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου, με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση.
0: Και πάμε στο 1718, όταν γεννήθηκε η Μαρία Γκαετάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, που διακρίθηκε για τις εργασίες της στο διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο.
1: 1948, ήθελα να μην το πω, αλλά μου ξέφυγε.
0: Ναι.
1: Η γενέθλια έχει Κάτια Δαντουλάκη. Επίσης
0: χρόνια
1: γενέθλια έχει η Σόφη Ζανίνου.
0: Χρόνια πολλά και στις δύο. Χρόνια πολλά και στον Πίρς Μπρόσναν.
1: Καλά που τον είπες εσύ, εγώ θα το στράβωνα. Ιρλανδο-Αμερικανός ηθοποιός. Uh-huh. Ενώ το 1803 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος παραμυθάς Σαρλ Περό, που έγραψε τη Σταχτοπούτα, την Ωραία Κοιμωμένη.
0: Τα παραμύθια με τα οποία όλοι κοιμηθήκαμε όταν ήμασταν
1: παιδιά. Και ανατριχιάσαμε επίσης.
0: Ναι. Τα αλλάζανε ευτυχώς οι μανούλες μας λιγάκι.
1: Έτσι.
0: 1953 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Django Reinhardt, βιρτουόζος της κιθάρας, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της jazz, Βέλγος τσιγκάνος, και εμείς θα ακούσουμε μια διάσημη jazz σύνθεση σε στυλ τσιγκάνικου swing, που δημιουργήθηκε και ηχογραφήθηκε από τον Django Reinhardt το 1943. Θα ακούσουμε το Blues Clair.

0: Συνέντευξη. Εδώ είμαστε και η παρέα μεγάλωσε και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Γρηγόρη Αργυρόπουλο.
1: Γεια σου Γρηγόρη, καλώς όρισες.
2: Καλησπέρα και στις δύο, καλησπέρα και στη Ρούλα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας άκουνε.
0: Βεβαίως, ο Γρηγόρης πέρασε αρκετό καιρό στην ΕΡΤ. Τι ακριβώς έκανες, θέλεις να μας θυμίσεις?
2: Καταρχάς είναι σαν να είμαι σε μια γωνιά του σπιτιού μου εδώ, τόσο οικία. Παρακολούθησα τη ραδιοφωνική παραγωγή επί δύο χρόνια ήμουν εδώ με εκλεκτούς εγώ θα τους πω συναδέλφους και έκανα και πρακτική άσκηση με δύο εξαιρετικές κυρίες, την κυρία Δαβίδου που κάνει το τσιμπόξ και την κυρία Τσικάρα που κάνει, μου διαφεύγει εκπομπή.
0: Κάνει εκπομπή.
2: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.
0: Ασυρερούλα, Αρβανιτίδου.
2: Ο Σωτήρος.
1: Πιο γρήγορη και από τον άνεμο.
0: Λοιπόν, Γρηγόρη, σήμερα είσαι εδώ στην παρέα μας, γιατί κάτι πολύ ωραίο θα γίνει αύριο, το 6ο χοροδιακό φεστιβάλ. Πες μας τι ακριβώς είναι αυτό στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
2: Λοιπόν, είναι το 6ο χοροδιακό φεστιβάλ του Τεχνικού Επαγγελματικού Επενδυτηρίου Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας. Γίνεται το ΤΕ έχει η δική του χοροδία. Η χοροδία αυτή αριθμεί περί τα 95 άτομα.
0: Μάλιστα.
2: Θα είναι 8 χοροδίες, εξέχουσες χοροδίες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
0: Και της πατρίδας μου είδα. Έχετε και την Κατερίνη.
2: Βεβαίως έχουμε και την Κατερίνη.
0: Τέλεια.
2: Θα υπάρχει και κάποιο χορευτικό, δύο χορευτικά σύνολα που θα πλαισιώσουν κάποια στιγμή όλο αυτό το όμορφο πράγμα που θα γίνει αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Φωνές και διαδρομές, Βαλκάνια και Μεσόγειος είναι ο τίτλος αυτής της παράστασης αύριο στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Φίλων Μουσικής.
1: Σκοπός, όπως διαβάσαμε, είναι να παρουσιάσουν οι χοροδίες διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών από τη σύγχρονη μουσική ιστορία όλης της Ελλάδας αλλά και των γειτονικών λαών, σεριανίζοντας σε θύμησες και επιρροές από άλλους τόπους με τραγούδια που όπως αυτά μεταλαμπαδεύτηκαν στο σήμερα από στόμα σε στόμα.
0: Εσύ λοιπόν είσαι σε αυτή τη χοροδία, πόσα χρόνια είσαι?
2: Τρία χρόνια είμαι.
0: Τρία χρόνια. Ναι. Και νομίζω ότι είναι από τις αγαπημένες σου δραστηριότητες, έτσι.
2: Έχω δηλώσει ότι η τελευταία απασχόληση που θα αφήσω θα είναι ακριβώς η χοροδία.
0: Χοροδία, πάρα πολύ όμορφα. Τι άλλο θέλεις να πούμε για αυτή την ωραία εκδήλωση αύριο? Κάτι μας
2: Καταρχάς ναι, να πούμε ότι η ΕΡΤ3 συνολικά είναι χορηγός επικοινωνίας μας και δεν είναι η πρώτη φορά, μας στηρίζεται και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Θέλω να πω επίσης ότι αυτή η χοροδία έχει κάποια βασικά στελέχη που δουλεύουν ακούραστα πολλές ώρες. Στη Λοβάτη είναι η Ελευθερία Φαραντάκη, γνωστή σε όλους σας εδώ.
0: Αγαπημένη μας. Έτσι.
2: Και μου είπε να σου δώσω και τα φιλιά της. Εγώ πρόλαβα και στο έδωσα.
0: Εντάξει.
1: Τα φιλιά και από εμάς, η Ελευθερία ξέρει πόσο την αγαπάμε.
0: Ξέρει πολύ καλά.
2: Είναι άνθρωπος της εξωστρέφειας και της επικοινωνίας μας.
0: Ακριβώς.
2: Είναι ο Δαβίδο Ναχμιάς που είναι ο αρχηγός, η μητέρα του τάγματος που λέω εγώ, που φροντίζει από το Α μέχρι το Ω και πίσω. Είναι η Άλκη στη Σιτόγια, η μαέστρος μας, η καταπληκτική αυτή μαέστρος που μας θυθασεύει όποτε ξεφεύγουμε.
0: Και αύριο σαν παιδιά κι εσείς.
2: Η αλήθεια είναι, χθες ας πούμε που είχαμε 4 ώρες πρόβα, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά εάν δεν μας μάλωνε συνεχώς.
0: Συνήθως τα μεγάλα...
1: Η καλλιτέχνης είναι λίγο άτακτη.
2: Συνήθως τα μεγάλα παιδιά είναι χειρότερα από τα μικρά παιδιά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να πέσει πολλή δουλειά. Κάποια στιγμή χρειάζεται και η χαλάρωση.
1: Χρειάζεται η χαρά και μέσα από τη χαρά
0: ακριβώς
1: ξεφεύγουμε λιγάκι. Δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό.
2: Να τελειώσω λέγοντας ότι στο πιάνο έχουμε την ευτυχία Βογιατζή. Ευτυχία που την έχουμε. Και αύριο θα έχουμε έναν εξαιρετικό βιολονίστα. Θέλω να κρατήσετε το όνομά του, λέγεται Ηλίας Ναχμίας. Είναι ο γιος του αρχηγού μας. Εξαιρετικός μουσικός. Κάπου θα τον βρείτε στο μέλλον.
0: Πάρα πολύ ωραία, νομίζω, και μ' αρέσουν τα σχόλια που κάνει σε κάθε τύπο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ευτυχία που την έχουμε μαζί μας. Γρηγόρη, είσαι απίθανος. Μας έχεις φέρει και κάτι να ακούσουμε, αλλά μας έχεις φέρει και ένα δωράκι.
1: Έτσι, ένα δώρο για τους ακροατές μας.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις σε όσους και όσες επιθυμούν αύριο να βρίσκονται κοντά μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι όσοι θα βρεθείτε αύριο εκεί, κάποια στιγμή θα σας συνεπάρει το όλο κλίμα και θα σιγοτραγουδήσετε και ενδεχομένως και πιο δυνατά μαζί μας.
1: Θα είναι πολύ όμορφα να πούμε ότι μπορείτε να διεκδικείτε τις προσκλήσεις, τις δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ μέσω του Viber. Στείλτε το μήνυμά σας στο 693-007-8228, 693-007-8228. Γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, βεβαίως.
2: Όχι, τελείω. Θέλω να συμπληρώσω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει πίσω του πολύ, πολύ δυσκολία και μια οικονομική επιβάρυνση γίνεται με την αμέριστη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και του κυρίου Ηλία Πρετσινίδη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας είπε: «Παιδιά, προχωρήστε, εγώ είμαι εδώ».
1: Πολύ ωραία.
0: Και μέρος των εσόδων, από ό,τι διαβάζω, θα διατεθούν στο φιλόπτωχο αδελφότητας ανδρών και γυναικών. Και κυριών.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί ο σκοπός είναι ότι εκτός από το να τραγουδήσουμε, πρέπει να εφραίνουμε και την ψυχή και άλλων ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την κοινωνία.
0: Σε ευάλωτη θέση. Ακριβώς. Σωστά, σωστά, Γρηγόρη. Γρηγόρης Αργυρόπουλος, μας έφερες να ακούσουμε και μουσική. Εγώ θέλω να πω ότι κάποια στιγμή, όταν έψαχνα για τη χοροδία σας στο YouTube, είχα δει ότι είναι εκπληκτική πραγματικά. Γι' αυτό που είπες, θέλω να σιγοντάρω ότι αύριο, αν σας βολέψει, θα είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά, θα περάσετε εξαιρετικά καλά. Οπότε, Γρηγόρη, τι θα ακούσουμε?
2: Θα ακούσουμε τη Μυρτιά από την περσινή συναυλία που δώσαμε στο Μίλιος Ριάδη, στο Μέγρα Μουσικής Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Θέλω να πιστεύω ότι θα σας αρέσει όπως το έχουμε εκτελεσμένο.
0: Εμείς και έως το τέλος της εκπομπής σήμερα θα συνεχίζουμε να δίνουμε το Viber για τις δύο διπλές προσκλήσεις και θα κάνουμε μια κλήρωση. Να ευχαριστήσουμε τον Γρηγόρη Αργυρόπουλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα είναι υπέροχο αύριο.
0: Και ξέρεις ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλεις, είμαστε εδώ. Αν σου έχει λείψει να κάνεις λίγο ραδιόφωνο, να έρθεις σε επαφή με τους ακροατές και τις ακροάτριες, έλα, θα σε περιμένουμε. Έχεις τα θέματά σου πάντα, θα είσαι έτοιμος όποτε θέλεις.
2: Το κρατώ υποσημείωση και είναι βέβαιο ότι θα
1: επανέλθω. Θα νιώθεις στο στούντιο σπίτι σου.
0: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε την ακρόαση και όχι μόνο σήμερα που δίδονται προσκλήσεις. Εδώ είναι μια μορφή εκπομπή από δύο εξαιρετικές κυρίες που την πλαισιώνουν κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη.
2: Καλό μεσημέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

στο νησί που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα το 2010 έφυγε ένας σημαντικός τραγουδιστής της heavy metal μουσικής, ο Ronnie James Dio, γεννημένος ως Ronald James Πανταβόνα.
2: Πανταβόνα.
1: Το 42 γεννήθηκε στο Portsmouth των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ναι, ήταν γραμμένο στα αγγλικά, οπότε το νι με το βι τα μπερδεύουμε λιγάκι. Ο Ρόνι James Dio στα 5 του άρχισε να μαθαίνει τρομπέτα. Στο Λύκειο δημιούργησε το πρώτο του συγκρότημα, το οποίο άλλαζε συνέχεια ονόματα. Εκεί λοιπόν ο Ρόνι James Dio έπαιζε τρομπέτα, έπαιζε και μπάσο, όμως σύντομα ανακάλυψε πως το μεγάλο του ταλέντο ήταν το τραγούδι. Εκτός από τη μουσική, αγαπούσε πολύ και τα βιβλία. Τα βιβλία φαντασίας συγκεκριμένα, ιδιαίτερα τα έργα του Σερ Walter Scott και τις ιστορίες του βασιλιά Αρθούρου. Του άρεσε και η επιστημονική φαντασία, του άρεσαν και τα αθλήματα και όλα αυτά, δεν τα λέμε τυχαία, είναι

0: Δύο, τι άλλο. Το 2006 συνεργάστηκε ξανά με τα μέλη των Black Sabbath που είχε δουλέψει μαζί τους τη δεκαετία του 80 και έφτιαξαν το συγκρότημα Heaven and Hell, όπως καταλάβατε από το όνομα του ομώνυμου δίσκου.
1: Θα ακούσουμε τραγούδι.
0: Θα ακούσουμε βεβαίως ένα τραγούδι που έκανε με τους Rainbow.

0: Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1995 η Λόλα Φλόρες, Ισπανίδα χορεύτρια και τραγουδίστρια του Φλαμέγκο, με μακρινές τσιγκάνικες ρίζες από την πλευρά της μητέρας της. Η Μαρία Ντολόρες, Λόλα Φλόρες Ρουίθ, γεννήθηκε σε μια πόλη της Ανδαλουσίας το 1923. Όπως είπαμε, είχε τσιγκάνικες ρίζες από την πλευρά της μητέρας της, ασχολήθηκε από μικρή με το χορό και έγινε μία από τις κορυφαίες, αλλά χορεύτρια και τραγουδίστρια. Απέκτησε διεθνή φήμη δίπλα στο Μανόλο Καρακόλ, με τον οποίο ήταν καλλιτεχνικό ζευγάρι ως το 1951.
1: Και το 1958 παντρεύτηκε το τσιγκάνο κιθαρίστα Σαλαχέλ Πεσκέλα, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά και τα τρία έγιναν καλλιτέχνες. Ήταν τα παιδιά της η χορεύτρια Λολίτα Φλόρες, ο ροκ μουσικός Αντώνιο Φλόρες και η τραγουδίστρια και ηθοποιός Ροζάριο Φλόρες. Η Λόλα Φλόρες έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1995 στη Μαδρίτη, σε ηλικία 72 ετών. Με μεγάλες τιμές κηδεύτηκε, πολλοί θαυμαστές της ήταν εκεί, ένα μεγάλο πλήθος θαυμαστών όπως διαβάσαμε, περισσότερα από 300.000 άτομα. Λίγο αργότερα ο γιος της Αντώνιο, ο ροκ μουσικός που λέγαμε, 33 ετών, αυτοκτόνησε και τάθηκε δίπλα της.
0: Εδώ θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι από την Λόλα Φλόρες για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, αφού σας θυμίσουμε πως δίνουμε δύο προσκλήσεις για το Φεστιβάλ Χοροδιών το έκτο για αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
1: Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο Viber από το κινητό σας, γράψτε το όνομα τεπώνυμό σας στο 693-007-82-28.
0: Και να πούμε ότι εκεί γύρω στις 2:30 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Αλέξανδρο Καλυφατίδη, τον ερμηνευτή, ο οποίος θα τραγουδήσει το βράδυ εδώ στη γειτονιά μας. Να πούμε όμορφα πράγματα, να μας ενημερώσει και να ακούσουμε και ένα τραγούδι του. Όλα αυτά τη δεύτερη ώρα.
1: Αυτά και πολλά άλλα. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά, θα το κάνουμε και την επόμενη ώρα, το Viber 693-007-82-28. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί.
0: Δύο διπλές προσκλήσεις στο Viber με το όνομά σας για αύριο και το έκτο Φεστιβάλ Χοροδιών στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Thank you.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πρέπει να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση και το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παραλληλά να ελέγξει τις συνέπειες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πάνελ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δήλωσε υπέρ της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ τόνισε ότι πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε χώρο σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να μεγαλώσουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, να χρηματοδοτηθούν εδώ και να φέρουν κόσμο από το εξωτερικό. Η υποχρέωσή μας είναι να μην επιτρέψουμε το έργο μας να συκουφαντηθεί. Να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα και στα δύσκολα, τόνισε απευθυνόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σημειώντας ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στη τεχνητή νοημοσύνη αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει φέρει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή η Ελλάδα να γυρίσει στην παρακμή, σημείωσε. Δέσμη παρεμβάσεων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ρουσοκοίδης, μιλώντας στο Art News. Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια σε ΑΕΗ, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία, αλλά τόνισε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Προανήγγειλε νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, με πλήρη απαγόρευση για ανήλικους και νέους κανόνες για ενήλικες. Ενώ με αφορμή τη θερινή περίοδο, τόνισε ότι θα τηρηθεί κατά γράμμα η νομοθεσία για ενοικίαση μηχανών και αυτοκινήτων. Στο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Action 24. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η απόφαση μιας εταιρείας δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, ούτε να είναι αντικείμενο σχολιασμού. Είπε ακόμη ότι το πιο σημαντικό είναι η Θεσσαλονίκη να επιδιώξει να έχει συνεργασίες που θα έχουν πιο μόνιμη βάση, επειδή έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Επίσημη επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από πρόσκληση που έλαβε από το Σι Τζινπίνγκ. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης Τραμπ στο Πεκίνο, όπου Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν τις υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για εμπόριο και επενδύσεις. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο μεγάλος τελικός της Eurovision που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕΝΑ. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με τα προγνωστικά να την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα. Αρχικά έτρεχε ο καιρός, αλλά αργότερα νυφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έτρεχε ο καιρός, αλλά από το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη νότη, 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιόκαστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοΐδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
10: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Εδώ στον 102 FM, η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Και να πω μια φορά το Viber και εγώ. 69-378-228. 69-378-228. Δίνουμε δύο προσκλήσεις για αύριο. Δύο διπλές προσκλήσεις για το Μέγαρο Μουσικής για το 6ο Φεστιβάλ Χοροδιών.
9: Στις 7 το απόγευμα.
10: Ακριβώς.
9: Θα είστε πιο νωρίς εκεί στο ταμείο, θα υπάρχει το όνομά σας.
10: Βεβαίως.
9: Να ξεκινήσουμε με Bee Gees, θέλεις?
10: Πάρα πολύ.
9: Ωραία. Σαν σήμερα το 1975 κυκλοφόρησε το σίγγλ τους, Jive Talking, και πάμε να τα ακούσουμε.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Λοιπόν, θα πάμε στην οδό Βογατσικού, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αν και νομίζω ότι Βογατσικού έχει και στην Πολύχνη.
2: Α, να πάμε.
1: Έτσι, να
2: πάμε να διασταυρώσουμε, μια ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα.
1: Υπάρχει εκεί.
2: Εμείς θα πάμε όμως στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, στο μικρό δρόμο που ξεκινάει από την παραλιακή λεωφόρο Νίκης και καταλήγει στην οδό Μητροπόλος. Ενδιάμεσος παράλληλος η οδός Λάμπρου Κορομιλά. Βογατσικού, ένας δρόμος με αντιθέσεις. Από τη μία είναι η Μητροπολιτική Κατοικία και τα γραφεία της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και από την άλλη τα καταστήματα που μαζεύεται
1: η
2: νεολαία. Ένας δρόμος γεμάτος ιστορία.
1: Οδός Βογατσικού από το ηρωικό Βογατσικό, κάπου εκεί στο νοτιοανατολικό άκρο του νομού Καστοριάς, μια ιστορική κομμόπολη που στο 19ο αιώνα ήταν πολύ αισθητή η παρουσία της. Το Βογατσικό είναι η έδρα του Καποδιστριακού Δήμου Ιωνος Δραγούμη, ενός δήμου που φέρει το όνομα του μεγάλου πατριώτη και διπλωμάτη, τόπος καταγωγής του οποίου ήταν το Βογατσικό. Και μόνο με την αναφορά αυτού του ονόματος, Ιων Δραγούμης, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για την πολύ καλή ένδοξη περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Μάλιστα την περιοχή είχε επισκεφθεί και ο Παύλος Μελάς.
2: Με το ψευδώνυμο Γάβρο στο Βογατσικό, είναι ένα από τα κέντρα του Μακεδονικού Αγώνα, παρόν σε κάθε στιγμή του άνισου και δημέτωπου αγώνα, πρόσφερε οπλαρχηγούς, ένοπλα αντάρτικα σώματα, πληροφοριοδότες, αγγελιοφόρους. Τα πλήρωσε όλα αυτά όμως στον Νικηφόρο Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, ένοπλα τουρκικά τμήματα όταν οπισθοχωρούσαν, πυρπόλησαν το Βογατσικό και το κατέστρεψαν ολοσχερώς.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Μια πολύ πολύ μικρή ιστορία που αφορά στον Πάνο Κατσιμίχα.
0: Μικρή αλλά σημαντική πολύ. Για τον Πάνο Κατσιμίχα, ο οποίος είχε πει πως ένα καλοκαίρι, νομίζω το 1972, πήγα για διακοπές στην Ίω. Ένα βράδυ στην παραλία του Μιλοπότα βρήκα μια τσάντα. Είχε μέσα ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα φουλάρι και ένα βιβλίο, τους προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ελίτη. Πέρασα τις επόμενες μέρες διαβάζοντάς το.
1: Γύρισα στην Αθήνα αλλαγμένος, άρχισα να αναζητώ βιβλία για το σουρεαλισμό. Βρήκα τον Κάρλος Καστανιέδα, τον Ανδρέα Εμπειρίκο, τον Νίκο Γκάτσο, τον Νίκο Εγκονόπουλο, τους beat ποιητές που φιλοξενούσε το περιοδικό Παντέρμα του Λεωνίδα Χριστάκη και μπήκα διαβίου σε ένα ταξίδι που ακόμα συνεχίζεται μέσα μου. Εγώ σκέφτομαι αν αυτή την ιστορία κάπως την έχει διαβάσει η κοπέλα που είχε χάσει την τσάντα της, που είχε μέσα γυαλιά, φουλάρι. Έτσι. Και το βιβλίο προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ελίτη. Τι θα έλεγε.
0: Και πώς αλλάζει έτσι σε μια στιγμή η ζωή ενός ανθρώπου.
1: Εννοείται.
0: Η σκέψη του όλα.
1: Η σκέψη, η φιλοσοφία του.
0: Από μια πάλι. Χαμένη τσάντα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: συνέντευξη. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Αλέξανδρο Καλυφατίδη. Δύο λόγια για να τον συστήσουμε στους φίλους και τις φίλες. Εκτός του ότι είναι γιατρός ακτινολόγος, είναι τραγουδοποιός, ερμηνευτής και είναι μαζί μας σήμερα για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλυφατίδη. Είναι συχνό φαινόμενο οι γιατροί να εκτονώνονται μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις.
0: Έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα σας καταρχήν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και τη φιλοξενία. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Λίγο πριν τραβήξουμε τις μεσημεριάτικες κουρτίνες.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Αλέξανδρε, ναι, είσαι μαζί μας σήμερα γιατί έχεις μια ωραία live βραδιά εδώ στη γειτονιά μας, στη Ζόγια, που είναι ένας χώρος τόσο ζεστός και αγαπημένος. Πριν πούμε άλλα πράγματα για σένα, ας πούμε δύο λόγια για τη σημερινή βραδιά.
2: Ναι, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμαστε σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, στη Ζόγια, ιστορικός χώρος, καλλιτεχνικός χώρος με πολλές έτσι, ωραίες δημιουργίες, ωραίους ανθρώπους που παρουσιάζουν εκεί τα έργα τους, είτε στο κομμάτι της μουσικής.
0: Είτε στο εικαστικό κομμάτι.
2: Ακριβώς. Είναι ένα στέκι της πόλης, το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία και συνεχίζει και γράφει. Και ευχαριστούμε και τον Νίκο, ο οποίος επιμελείται. Αγαπημένος Νίκος, εκεί όλων των λεπτομεριών. Και θεωρώ ότι θα έχουμε και σήμερα έτσι μια όμορφη βραδιά.
0: Ένα κλικ πιο μεγάλο τον ήθελα αυτό το χώρο. Ένα κλικ πιο μεγάλο. Πόσες φορές έχει τύχει να είναι κάποιοι καλλιτέχνες μόνο για μια βραδιά και πραγματικά δεν χωρούσες να μπεις.
1: Είναι όμως και αυτό το ότι είναι ένας μικρός και ζεστός χώρος που κάνει αυτές τις βραδιές ιδιαίτερες.
0: Έτσι. Ο καλλιτέχνης έρχεται ανάσα με τον θεατή.
1: Νιώθεις πραγματικά ότι σε μέρος κάτι πολύ ξεχωριστού.
2: Ακριβώς. Είναι αυτή η επικοινωνία έτσι, τόσο κοντινή και αυτή η διάδραση που συμβαίνει,
0: έτσι.
2: Που κάνει το live πραγματικά κάτι μοναδικό. Μοναδικό.
0: Ποια άλλη θα είναι μαζί σου, Αλέξανδρε?
2: Ναι, σήμερα θα σας ταξιδέψουμε με μουσικές του κόσμου, πρακτικά με τραγούδια και μουσικές από διάφορες χώρες, αλλά και μουσικές και τραγούδια με διάφορους ρυθμούς. Και φυσικά όμως θα περάσουμε και από τη χώρα μας, Ελλάδα, πολύ Ελλάδα, μπλεγμένη και διανθισμένη με ήχους και χρώματα από τη Μεσόγειο και από τη Λατινική Αμερική. Θα δείτε, είναι έτσι, θεωρώ, μια ενδιαφέρουσα παράσταση.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλέξανδρε Καλυφατίδη, να σε ρωτήσω κάτι. Η μουσική πώς προέκυψε στη ζωή σου? Σαν επάγγελμα είσαι γιατρός, έτσι, είσαι ακτινολόγος. Η μουσική ήταν από πριν ασχοληθείς με την ιατρική στη ζωή σου? Πώς προέκυψε?
2: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, μουσική θυμάμαι πάντα από μικρός, όπου έβρισκα την ευκαιρία, είτε σε ένα πιάνο, αργότερα πιο μεγάλο, στα 18 ξεκίνησα κιθάρα, πάντα με ένα τραγούδι, έτσι ακούγοντας και τους γονείς να τραγουδάνε, τις γιαγιάδες μου, έτσι με πολύ ωραίο τρόπο και κάνοντας και ωραίες δεύτερες φωνές. Ήταν μια πρόκληση και όντως και ένα κάτι πολύ ευχάριστο στα αυτιά μου, αλλά και όλο αυτό το ρυθμικό πάντοτε με συγκινούσε και ο χορός, όλη αυτή η ενέργεια που βγάζει η μουσική και η αμεσότητα. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ξέχωρο και σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι ένα σημαντικό μέρος του εαυτού μου, όπως και η ιατρική βέβαια, και νομίζω ότι με βοηθά
0: το ένα,
2: θα έλεγα ότι
0: ισορροπία.
2: Το ένα βοηθάει το άλλο, ναι, στην ισορροπία.
0: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, έχεις κάνει και πάρα πολύ ωραίες συνεργασίες. Εμείς ήδη έχουμε επιλέξει να ακούσουμε το πιο μεγάλο ψέμα από τον δίσκο του 1998 του Γιώργου Σταυριανού, σε στίχους της Μυρτός Κοντοβά. Πολύ ωραίος δίσκος και πολύ ωραίοι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες μέσα.
2: Βέβαια, σπουδαίοι ερμηνευτές, και για μένα ήταν το ντεμπούτο μου και ιστορικός σταθμός, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο του Σταυριανό για την εμπιστοσύνη και για ένα τραγούδι το οποίο νομίζω τελικά έχει μείνει.
0: Έχει μείνει, αυτό είναι αλήθεια.
2: Έχει γίνει διαχρονικό.
0: Έχει γίνει διαχρονικό. Εσύ σε τι φάση σε αυτή την περίοδο κάνεις κάτι καινούριο, δισκογραφικά?
2: Ναι, τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο, κυκλοφόρησα ένα EP στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στο Spotify, iTunes, YouTube, με τίτλο «Αθέατοι χάρτες», που περιλαμβάνει 4 παλιότερα τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού, πολύ αγαπημένα, σε καινούργιες έτσι εκτελέσεις, και 2 καινούργια τραγούδια, ένα σε μουσική του Βαγγέλη του Μπουσμαλή και, και ένα σε δική μου μουσική. Και πρόσφατα ολοκλήρωσα κάποιες ηχογραφήσεις, πολύ αγαπημένα τραγούδια του σπουδαίου επίσης συνθέτη του Γιώργου του Καζαντζή, τα οποία ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον να τα κυκλοφορήσουμε.
0: Και εμείς ευελπιστούμε με τη Μαριάννα Καλέτζη ότι θα τα ακούσουμε live.
1: Πολύ ωραία το
0: κάποια
1: έφυξες.
0: Κυριακή εδώ στον 102 FM. Θέλουμε να σε δεσμεύσουμε τώρα.
2: Εννοείται, με τα χαρά να έρθουμε και με τον αγαπημένο Ορφέα, φίλο και εξαίρετο μουσικό.
1: Έτσι, να μορφύνουμε λίγο παραπάνω τα μεσημέρια μας.
0: Έτσι, έτσι, λοιπόν, θα το οργανώσουμε και θα περάσουμε πολύ όμορφα. Όμως τώρα προέχει η απόψινή βραδιά. Εμείς ευχόμαστε να περάσετε καταπληκτικά. Είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος που θα έρθει θα περάσει όμορφα. Να το ευχαριστηθείτε κι εσείς, να γίνει
2: έχουμε
0: αυτή η διάδραση που έλεγες.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε και μια πολύ ωραία ομάδα. Ναι. Στην ουσία, όλη η παρέα έτσι που θα βρεθούμε σήμερα είμαστε πρώτα απ' όλα φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εξαίρετη μουσική, τα παιδιά είναι ο Ανδρέας Ζιάκας, ναι, στην κιθάρα, ο Βαγγέλης ο Μπουσμαλής στο ακορντεόν, ο Γιάννης ο Πιμενίδης στο βιολί, ο Νίκος ο Κατσαμάγκας στο μπάσο και ο Ιάσονας ο Γερεντζές στα κρουστά.
0: Οι παρέες που γράφουν ιστορία. Συνεχίζεται αυτό το όμορφο.
2: Νομίζω ότι ναι, έτσι με τις παρέες γενικότερα προχωράνε τα πράγματα και οι όμορφες στιγμές και οι συγκινήσεις όντως μέσα από τις παρέες και αυτές τις συνευρέσεις προκύπτουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και πάλι καλή επιτυχία για απόψε.
1: Σήμερα το βράδυ στη Ζόγια.
0: Εμείς θα σε αποχαιρετήσουμε και θα ακούσουμε το πιο μεγάλο ψέμα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Θα τα πούμε σύντομα.
2: Και διαζώσεις.
0: Είναι αλήθεια, θα το κάνουμε. Πολύ. Έγινε, γεια χαρά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 1949 γεννιέται ο Γιώργος Ζήκας, πολύ σημαντικός συνθέτης, στιχουργός, αυτοδίδακτος της πολύ γνωστής περίφημης σχολής της Θεσσαλονίκης, όπως την έχουν ονομάσει, και χαρακτηριζόταν από τους φίλους τους, καλούς του φίλους, ως ένας δημιουργικός ρέμπελος της ελληνικής μουσικής.
2: Θυμόμαστε ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, σταμάτησε το σχολείο στην τρίτη γυμνασίου και στα 16 του ήδη εργαζόταν ως σχεδιαστής μόδας. Μετά το στρατό ασχολήθηκε με την αργυροχοΐα. Το επάγγελμα αυτό τον οδήγησε στο Παρίσι τη δεκαετία του 70 και εκεί ήρθε σε επαφή με την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Άνοιξε γνωστά μπαρ σε Θεσσαλονίκη και σε νησιά των Κυκλάδων, τα οποία έγιναν στέκια καλλιτεχνών και λογοτεχνών.
1: Έπιασε μπουζούκι για πρώτη φορά όταν ήταν 30 χρονών. Όπως έλεγε και ο ίδιος, έγραφε τραγούδια με το αυτί. Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν εκείνος που ξεχώρισε το ταλέντο του, τον παρότρινε να μπει στη δισκογραφία, αλλά ο ίδιος δήλωνε με σεμνότητα ότι ποτέ δεν είδε τη μουσική ως σοβαρή καριέρα, αλλά ως έναν αυθόρμητο τρόπο έκφρασης. Θεωρούσε το παλιό ρεμπέτικο ως μια μορφή προσευχής.
2: Σε συνολικά πάνω από 125 δισκογραφημένα τραγούδια έχει γράψει στίχους και μουσική, τραγούδια που έγιναν κλασικά, Μαργαριτάρια, Το Χάλιμα, Σοπακιάκου. Συνεργάστηκε με πολλούς γνωστούς αγαπημένους καλλιτέχνες, ναι, την Ελίτ, Γιώργος Νταλάρας, Ελένη Σαλιγοπούλου, Νίκος Παπάζογλου, Αρβανιτάκη, Μακεδόνας, Βιτάλη, Μαριό, Δημήτρη Ζερβουδάκης.
1: Από την προσωπική του δισκογραφία να πούμε κάποιους τίτλους: Με τα φεγγάρια χάνομαι, Το Σοπακιάκουσε, Το Σβήστα Όλα, Το Γουστάρο, Καλός Τους, Μια Ζωή στην Ίδια Τάξη, Πάμε Νότια, είναι από το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο, Είτε έχεις είτε δεν έχεις.
2: Έγραψε και δύο βιβλία, Αποκλεισμένο στη Θεσσαλονίκη το 1999. Πρόκειται για μια ραδιοαφήγηση των περιπετειών της ζωής του από τον 958, το σταθμό μας. Εμπειρικά αυθαίρετα, αυθόρμητα και αυτονόητα, στοχασμοί και σκέψεις γύρω από τη ζωή του 2019.
1: Έφυγε πολύ αναπάντεχα. Έφυγε ξαφνικά, τον πρόδωσε η καρδιά του, σε ηλικία 70 ετών. Το Δεκέμβρη του 2019, και το θυμόμαστε όλοι πολύ καλά εδώ στο ραδιόφωνο, διότι ερχόταν εδώ για μια ραδιοφωνική συνέντευξη με τον Γιάννη τον Τζολακίδη, τον συνάδελφό μας. Ο Γιάννης, λέει, είχε έτοιμο ήδη τον καφέ του στο στούντιο, περίμενε τον Γιώργο Ζήκα, αλλά δεν έφτασε ποτέ, κατέρευσε στην Σβόλου και έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά. Πάμε Νότια, είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1990 έφυγε από τη ζωή ο Sammy Davis Jr. Τραγουδιστής, ηθοποιός, κωμικός, χορευτής.
2: Τα πάντα όλα.
1: Ναι, ναι, τα πάντα όλα και κάτι παραπάνω. Το Δεκέμβριο του 1925 γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς του ήταν χορευτές βοντβίλ, ένα είδος ψυχαγωγίας με σύντομα νούμερα, τραγούδι, χορό, κωμωδία, βαριετέ. Mm-hmm. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε με τη γιαγιά του, τη μαμά του μπαμπά του. Όταν ήταν 3 ετών οι γονείς του χώρισαν και ο μπαμπάς του, για να μην χάσει την επαφή με το γιο του, σε συμφωνία με τη μητέρα του, βεβαίως τον πήρε μαζί του σε περιοδίες σε όλη τη χώρα. Και έτσι από 4 ετών ο Sammy Davis Jr. άρχισε να εμφανίζεται στη σκηνή.
2: Τι
1: ο πατέρας του, ναι, πρωτότυπο.
2: Αλλά εδώ το καταλαβαίνω πολύ καλά. Αν έχεις ένα μπαμπά καλλιτέχνη, ναι, χωρίσει και σε σέρνει μαζί του σε περιοδίες, σίγουρα το μικρόβιο είναι πολύ
1: έτσι,
2: εύκολο να το...
1: Και τι γίνεται λοιπόν μετά από αυτό? Ο πατέρας του και ο νονός του, ο Will Mastin, το έμαθαν χορό και έφτιαξαν και οι τρεις ένα συγκρότημα, τους Will Mastin Trio.
2: Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπηρέτησε στον Αμερικανικό στρατό, αντιμετώπισε έντονο ρατσισμό, εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για τους μαύρους. Μετά τον πόλεμο συνέχισε την καριέρα του στο βαριετέ και τη δεκαετία 50-60 γνωρίζει τεράστια επιτυχία στο σινεμά, στην τηλεόραση, στο θέατρο, στα νυχτερινά μαγαζιά.
1: 1959 έγινε μέλος του Rat Pack, την πολύ γνωστή και άτυπη ομάδα καλλιτεχνών, με Frank Sinatra, Dean Martin, Joey Bishop, Peter Lawford, κουνιάδος του John Fitzgerald Kennedy ήταν αυτός. Οι Rat Pack κάνανε διάφορα, συνεργάστηκαν σε αρκετές ταινίες, Συμμορία των 11, ταινία του 60, Οι Τρεις Λοχίες, Ο Ρομπέν και τα 7 Παλικάρια του. Κάνανε και εμφανίσεις όμως και ζωντανές παραστάσεις στο Las Vegas.
2: 1964 ο Sammy Davis γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός που τραγουδάει στην Κόπα Καμπάνα στη Νέα Υόρκη. Τη δεκαετία του 70 συνέχισε τις live εμφανίσεις αλλά και τις εμφανίσεις σε τηλεοπτικά σόου.
1: Το ίδιο και τη δεκαετία του 80, μέχρι που το 1989 διαγνώστηκε με καρκίνο στο λαιμό. Η υγεία του επηρεάστηκε, ο ίδιος όμως δεν σταμάτησε, συνέχισε να εργάζεται μέχρι το τέλος της ζωής του. Έφυγε, όπως είπαμε, σαν σήμερα, το 1990, σε ηλικία 64 ετών.

0: θυμηθήκαμε μια ωραία τάκα από το παραπέντε τη σύριαλ και αυτό.
1: Έτσι, τι ατάκες, τι ατάκες.
0: Δεν φοβήθηκα τα τρένα που έρχονταν πάνω μου.
1: Βέβαια, το λες και αλλιώς αυτό. Δεν φοβήθηκα εγώ τα τρένα που έρχονταν κατά πάνω μου.
0: Βέβαια, δεν τι λες, είναι πώς το λες.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Φτάσαμε στο τέλος
1: τη σημερινή εκπομπή. Μην το λες έτσι, σκέτο σκιάζομαι.
0: Έχει δίκιο. Τη σημερινή εκπομπή.
1: Φτάσαμε στο τέλος του κόσμου, συμπληρώνεις.
0: Η Ρούλα Αρβανιτίδου ρύθμισε τον ήχο. Είχαμε και παρείτσα σήμερα και τηλεφωνική και εδώ στο στούντιο. Τα ίδια θα έχουμε αύριο, και αύριο.
1: Ναι, και αύριο θα έχουμε και εδώ στο στούντιο παρέα. Και θα έχουμε και τηλεφωνικά παρέα.
0: Είναι έκπληξη ειδικά η εδώ στο στούντιο παρέα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε, γεια χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

It's just the fear of losing you. Don't you

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπέρ της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών, τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πάνελ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ παράλληλα τονίσω ότι πρέπει να δούμε πώς θα δώσουμε χώρο σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να μεγαλώσουν την Ελλάδα και την Ευρώπη, να χρηματοδοτηθούν εδώ και να φέρουν κόσμο από το εξωτερικό. Πρέπει να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση και το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα να ελέγξει τις συνέπειες, πρόσθεσε. Στην παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Υποχρέωσή μας είναι να μην επιτρέψουμε το έργο μας να συκοφαντηθεί και να είμαστε παρόντες στα εύκολα και στα δύσκολα, τόνισε από την πλευρά του αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο. Δέσμη παρεμβάσεων για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξεκαθάρισε ότι δεν χρειάζεται πανεπιστημιακή αστυνομία αλλά ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Προανήγγειλε ακόμη νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια με την πλήρη απαγόρευση για ανήλικους και νέους κανόνες για ενήλικες. Μεγάλο διεθνές κύκλωμα διακίνησης πλαστών φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής εξαρθρώθηκε έπειτα από ευρεία επιχείρηση σε 6 ευρωπαϊκές χώρες. Με συμμετοχή και των ελληνικών αρχών στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε εταιρεία Logistics στην Αττική. Σύμφωνα με τις αρχές, η οργάνωση είχε διαθέσει περισσότερα από 401 διοδοτημένα σκευάσματα μέσω ιστοσελίδων και social media, χρησιμοποιώντας ακόμη και ψεύτικους γιατρούς και εικόνες διασημών προσώπων για να εξαπατούν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Κόνο νοσηλεύεται 50χρονος αλλοδαπός εργάτης μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην Ίσυρο και είχε ως αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό του δεξιού του χεριού. Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στην ΚΟ, όπου οδηγήθηκε στο χειρουργείο για πολύ ωραία επέμβαση. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκου Φανιό, το ατύχημα συνέβη κατά τη χρήση μηχανήματος με ημάντα. Η κατάσταση υγείας του 50χρονου χαρακτηρίζεται σταθερή. Στο κλείσιμο της βάσης Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Action 24 και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η απόφαση μιας εταιρείας δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργεί τόση μεγάλη φασαρία ούτε να είναι αντικείμενο σχολιασμού. Είπε ακόμη ότι το πιο σημαντικό είναι η Θεσσαλονίκη να επιδιώξει να έχει συνεργασίες που θα έχουν πιο μόνιμη βάση επειδή έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Διευρύνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω με τρεις νέες δωρεάν δράσεις για την υπέρταση, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε ότι στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Όπως ανέφερε, 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί μέσω του προγράμματος, ενώ 200.000 περιπτώσεις με ευρήματα εντοπίστηκαν εγκαίρως. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με την Τροχέα, θα διακοπεί πλήρως κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, τον κόμβο δηλαδή Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και στη συνέχεια μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς Λεωφόρο Στρατού. Κλειστές θα παραμείνουν οι σειράγγες των Τεμπών από τις 18 και τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σειράγγες ΤΑΦ1, ΤΑΦ2 και ΤΑΦ3 του αυτοκινητόδρομου Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας θα εφαρμοστεί ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού ως τον νότιο άκρο του ανισόπεδου κόμβου Πλαταμόνα. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς τόσο προς τη Θεσσαλονίκη όσο και προς την Αθήνα. Λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, η Κίνα θα υποδεχθεί στις 19 και 20 Μαΐου τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, μετά από πρόσκληση που έλαβε από το Σι Τζινπίνγκ. Υπενθυμίζεται ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόσουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Στις 10 το βράδυ αρχίζει ο μεγάλος τελικός της Eurovision που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτον θα εμφανιστεί στην 6η θέση στην 21η Κύπρος, με τα προγνωστικά πάντως να κατατάσσουν τη χώρα μας στην πρώτη τριάδα. Και λίγα λόγια για το καιρό. Νεφώς και τοπικές βροχές. Σε Μακεδονία, Τράκη και Θεσσαλία προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ώρες. Στη Θεσσαλονίκη που βρέχει, προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Αναμενόταν 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά, έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τα διλήμματα εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιον θέλει να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κορυφαίοι υπουργοί στις ομιλίες τους κάλεσαν σε παστρατιά τα στελέχη του κόμματος. Το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα να ελέγξει τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τα πάντα, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρέμβασή του σε πάνελ συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή Ελλήνων του εξωτερικού. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιορίσε το πρόβλημα της προσιτής στέγης ως κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Από την πλευρά του, Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε το Σεπτέμβριο πρόγραμμα ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσού. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Κόνος συλλεύεται 50χρονος αλλοδαπός εργάτης μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στην Ίσυρο και είχε ως αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό του δεξιού του χεριού. Το ατύχημα συνέβη κατά τη χρήση μηχανήματος με ημάντα. Η κατάσταση υγείας του 50χρονου χαρακτηρίζεται σταθερή. Στο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναφέρθηκε υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Άξιον 24 και μεταξύ άλλων να ανέφερε ότι η απόφαση μιας εταιρείας δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργεί τόση μεγάλη φασαρία ούτε να είναι αντικείμενο σχολιασμού. Είπα ακόμη ότι το σημαντικό είναι η Θεσσαλονίκη να επιδιώξει να έχει συνεργασίες που θα έχουν μια πιο μόνιμη βάση επειδή έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Διευρύνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω με τρεις νέες δωρεάν δράσεις για την υπέρταση, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Καπιδάκη δήλωσε ότι στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Όπως ανέφερε, 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί μέσω του προγράμματος, ενώ 200.000 περιπτώσεις με ευρήματα εντοπίστηκαν εγκαίρως. Συνεχίζεται η παγκόσμια ανησυχία από την παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ζήτημα επάρκειας καυσίμων στην Ελλάδα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπαθανάση, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας διαθέτει δύο δηληστήρια και αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας. Την ίδια ώρα παραμένει ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. Έναν μηχανισμό για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των κατά μήκος μιας καθορισμένης διαδρομής που θα αποκαλυφθεί σύντομα έχει δεκτιμάσει το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Νέα πλήγματα από τον Ισραηλινό στρατό στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωρών να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες στην Ουάσιγκτον. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το έργο flyover. Σύμφωνα με την τροχιά, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και στη συνέχεια μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος προς τη Λεωφόρο Στρατού. Κλειστές θα παραμείνουν οι σειραγγείς των Τεμπών από τις 18 και στις 22 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων σε σύραγγες. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς τόσο προς Θεσσαλονίκη όσο και προς Αθήνα. Αντιστροφή μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη που θα μεταδοθεί από την Αρτένα. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση με τα προγνωστικά να την κατατάσσουν στην πρώτη τριάδα, ενώ η Κύπρος θα εμφανιστεί με το Τζάλα της Ανδρομάχης στην 21η θέση. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Νεφός και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπει η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ώρες. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό. Απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τα διλήμματα εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης, συνεχίστηκαν για δεύτερη μέρα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα να ελέγξει και τις συνέπειες μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τα πάντα, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του σε πάνελ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την ομιλία του, παρουσίασε μια συνολική εικόνα της Ελλάδας ως χώρας που, όπως είπε, παρά τη διεθνή αστάθεια και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της όσο ποτέ άλλοτε μετά τη μεταπολίτευση και δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Στην ανάγκη επανασύνδεσης της κυβέρνησης και του κόμματος με την κοινωνία εστίασε την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού, όχι στο όνομα της αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Άμυνας. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι σε Σεπτέμβριο θα προκηρυχθεί ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για να περάσει η τεχνητή νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για απίστευτο κινησμό από το μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο νοσοκομείο Χέπα νοσηλεύεται 19χρονος μετά από άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο δημοτικό γήπεδο της Νικόπολης στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια γλεντιού των ποντίων. Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας νεαρός φέρεται να επιτέθηκε σε 18χρονη προκαλώντας γενικευμένο καυγά μεταξύ περίπου 20 ατόμων. Τραυματίστηκαν συνολικά 4 άτομα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με 10 οχήματα. Οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν πριν από την άφιξη της ελληνικής αστυνομίας, που προχώρησε τελικά σε 2 προσαγωγές. Στο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Άξιον 24 και μεταξύ άλλων είπε ότι η απόφαση της εταιρείας δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία ούτε να είναι αντικείμενο σχολιασμού. Είπε ακόμη ότι το πιο σημαντικό είναι η Θεσσαλονίκη να επιδιώξει να έχει συνεργασίες που θα έχουν πια μόνιμη βάση επειδή έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Διευρύνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω με 3 νέες δωρεάν δράσεις για την υπέρταση, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος. Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί μέσω του προγράμματος, ενώ 200.000 περιπτώσεις με ευρήματα εντοπίστηκαν εγκαίρως. Συνεχίζεται η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου με τους πρατηριούχους να μην αποκλείουν η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά να διαμορφωθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο την ερχόμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας χάρη στα δηληστήρια της χώρας. Νέα πλήγματα από τον Ισραηλινό στρατό στο Νότιο Λίβανο σήμερα, αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους 9 χωριών να τα εκενώσουν παρά την παράταση για 1,5 μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες στην Ουάσιγκτον. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το έργο του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, του Παπαγεωργίου δηλαδή, και K6 των Μετεώνων. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία. Κλειστές θα παραμείνουν και οι σύραγγες στον Τεμπών από τις 18 ως και τις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς τόσο προς Θεσσαλονίκη όσο και προς Αθήνα. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος στη σειρά της εμφάνισης των χωρών. Στην 21η η Κύπρος με την Αντιγόνη και το Τζάλα. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 και μέσω του Eurovision Channel από το Netflix. Για πρώτη φορά οι γραμμές ψηφοφορίας θα ανοίξουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, επιτρέποντας το κοινό να ψηφίζει καθόλου τη διάρκεια της ροής του προγράμματος. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ώρες. Στη Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμη νότη με 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα, η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την Εύα Κουσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ερτέκο.gr. Βράδυ Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

0: Σήμερα έχουμε μαζί μας έναν καλλιτέχνη που κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να χτίσει έναν τελείως δικό του κόσμο στην ελληνική μουσική. Ο Τάσος Καρτέρης, το παιδί τραύμα. Είναι πρώτη φορά που θα μιλήσουμε μαζί του στην ζωή όπως μας αρέσει. Γράφει τραγούδια που μοιάζουν περισσότερο με εσωτερικούς μονολόγους παρά με κλασικά pop ή rock κομμάτια, τραγούδια για τη μοναξιά, τις σχέσεις, το πώς μεγαλώνουμε, αυτά που κουβαλάμε μέσα μας όλοι. Από την περίοδο της ανωνυμίας μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να μας δείξει το πρόσωπό του και να σταθεί πιο ανοιχτά απέναντι στο κοινό, κύλησε, όπως λέμε, πολύ νερό στο αυλάκι και αυτή τη φορά ξανάρχεται στη Θεσσαλονίκη και τον αναζήτησα για να μιλήσουμε για τη διαδρομή του που είχε πάντα κάτι πολύ προσωπικό για μένα αλλά και πολύ συλλογικό ταυτόχρονα. Χαίρομαι που είσαι εδώ έστω και τηλεφωνικά, Τάσο Καρτέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Εύα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήρθες στον 102 FM της R3. Να ξεκινήσω από αυτό. Είχαμε συνηθίσει παλαιότερα έτσι να κρύβεσαι σαν παιδί τραύμα και νομίζω ότι πλέον έχεις φύγει τελείως από αυτήν την ανάγκη ή έχεις μάθει να τη διαχειρίζεσαι και νομίζω ότι και το κοινό το δέχτηκε με έναν έτσι πολύ ζεστό τρόπο και θετικό.
1: Πάντα έλεγα ότι ήταν λίγο υποκριτικό να κρύβομαι. Ειδικά στην αρχή της καριέρας μου είχα μια μανία τότε με το ότι το περιεχόμενο είναι πιο σημαντικό από την εικόνα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω η όλη τραγουδοποιία από το παιδί τραύμα και όλο αυτό που προσπαθώ να κάνω αυτά τα χρόνια έχει μια δεύτερη ανάγνωση. Δηλαδή, παρότι δεν κρύβομαι πια, παρότι δυστυχώς για σας δείχνω τη φάτσα μου, ξέρεις, τα τραγούδια μου προσπαθούν, νομίζω, να κρυφτούν. Με την έννοια του ότι αυτά που προσπαθώ να πω έχουν αρκετούς συμβολισμούς, δεν είναι, ξέρεις, όλα φόρα παρτίδα. Οπότε νομίζω ότι αυτή την μεταμφίεση, το κρύψιμο, όλη αυτή την προσπάθεια την έχω μεταφέρει κάπως στα τραγούδια μου, γιατί δεν είμαι και ο πιο κοινωνικός άνθρωπος του κόσμου. Οπότε ναι, προσπαθώ να κρατήσω μια ισορροπία. Αλλά είναι ωραίο εσύ όλο αυτό και να δείχνεις το πρόσωπό σου και νομίζω ότι κάθε καλλιτέχνης έχει μια ματαιοδοξία. Οπότε. Δεν σου κρύβω, παρότι κρύβομαι, ό,τι μου αρέσει όλο αυτό.
0: Να σε πάω κατευθείαν σε κάτι άλλο, γιατί νιώθω ότι έτσι σε εισαγωγικά αδικήσαμε την κουβέντα μας με αυτήν την αρχή. Γιατί αυτό που λέμε ουσιαστικά είναι ότι ένιωθες έτσι τότε, νιώθεις διαφορετικά τώρα, νιώθεις ίσως σε μια άλλη πιο ανοιχτή φάση. Να σε πάω στη συναυλία σου στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα που έσκησαν πραγματικά και έχεις πει και εσύ και έχεις εκφράσει τη χαρά σου και την έτσι, έκπληξή σου για όλη αυτή την θετική ανταπόκριση. Είχες μαζί σου και καλλιτέχνες με τους οποίους εμείς έχουμε μεγαλώσει και τους αυμάζεις και εσύ. Έρχεσαι ξανά στη Θεσσαλονίκη και αυτό ήταν ουσιαστικά η αφορμή, αφού την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ δεν είχαμε καταφέρει να τα πούμε. Έρχεσαι για το Rundu Fest SKG στο Rover από τις 27 μέχρι τις 29 Μαΐου. Θέλω να μου πεις έτσι για αυτήν την θετική ανταπόκριση και για το πώς νιώθεις πιο σίγουρος τώρα, φαντάζομαι, για το ότι πλέον η μουσική σου έχει πολύ αγαπηθεί και τα live σου επίσης.
1: Νομίζω ότι αυτό που έγινε με τον τελευταίο δίσκο, με τη δεύτερη ζωή, ήταν όντως κάτι που με εξέπληξε. Με την έννοια ότι τα τραγούδια που γράφω, okay, έχουν μια pop υφή, παρόλα αυτά παραμένουν, όπως είπα πριν, λίγο σκοτεινά underground κομμάτια και που μιλάνε για δύσκολα πράγματα. Και γι' αυτό εξεπλάγιν πολύ ευχάριστα με την ανταπόκριση αυτή για τη δεύτερη ζωή. Και με το, ξέρεις, καμιά φορά το κοινό που προσκαλούμε σε εισαγωγικά στα live μας, το κοινό που έρχεται στα live μας, είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς, είμαστε οι καλλιτέχνες, είμαστε αυτό που εκπροσωπούμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Και μ' αρέσει που βλέπω τόσο πολύ κόσμο στα live μας που έχουν ακριβώς αυτή την υφή που έχω και εγώ αυτή τη στιγμή, δηλαδή κουβαλάμε ένα φορτίο. Και όταν λέω ένα φορτίο, ξέρεις, ένα συναισθηματικό φορτίο για τα πράγματα που έχουμε ζήσει και έχουμε περάσει στη ζωή μας και Μ' αρέσει να βλέπω μάτια και φάτσες ανθρώπων που αντικατοπτρίζουν αυτό που έχω και εγώ στα μάτια μου αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που έγινε με τη δεύτερη ζωή. Ήταν συγκινητικό. Mm-hmm. Τελευταία φορά που ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη ήταν sold out. Κάναμε δύο μεγάλα live στο ΑΝ που ήταν και αυτά sold out. Είχα την τεράστια τιμή να με συνοδεύσουν καλλιτέχνες που πριν λίγα χρόνια δεν μπορούσα να καν να φανταστώ ότι θα υπάρξω μαζί τους στη σκηνή, όπως ο Αγγελάκας, ο Παυλίδης, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Φίλος ο Δημιουργιάς. Και τώρα ξαναρχόμαστε με μεγάλη χαρά στη Θεσσαλονίκη στις 29 Μαΐου να παίξουμε στο Rover και στο Rudu Fest. Θα έχω πάλι την τιμή να υπάρξω, γιατί είναι φεστιβάλ το Rudu Fest, και θα έχουμε την τιμή να υπάρξουμε στη σκηνή με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Καπέτ και ο Θανάσης ο Τζίκοβιτς εκείνη τη μέρα την Παρασκευή. Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε, θα είναι τέλεια να έρθετε, θα περάσουμε ωραία. Ανυπομονώ και είναι ωραίο και συγκινητικό όλο αυτό και αυτό που σου είπα. Νιώθω ότι όταν είμαστε on stage είμαστε σαν να είμαστε κάτω μαζί με αυτούς τους ανθρώπους που κουβαλάνε αυτό το ίδιο συνέστημα που κουβαλάμε κι εμείς.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και πλέον πολλοί άνθρωποι συνδέονται βαθιά με τα τραγούδια σου. Είμαι μία από αυτές. Έχει κάποια στιγμή υπάρξει ένα κομμάτι για το οποίο σου είπαν κάτι και σε έκαναν να το δεις διαφορετικά. Δεν το είχες φανταστεί.
1: Πολλές φορές. Κοίτα, εγώ τα κομμάτια που γράφω, τη στιγμή που τα γράφω, νομίζω το έχω πει και άλλες φορές, αλλά επαναλαμβάνομαι, αλλά το νιώθω αυτό. Πολλές φορές τα κομμάτια που γράφω, τη στιγμή που τα γράφω, actually δεν καταλαβαίνω τι λένε και τι εννοώ. Και όταν βγαίνουν στην πορεία, γιατί ξέρεις, όταν λες ένα κομμάτι, μετά σταματά έναν δικό σου, είναι αυτού που το ακούει. Θυμάμαι δηλαδή και κόσμο να μου λέει, ας πούμε, για το απόψε φυλάω τον εαυτό μου για σένα, που δεν είναι αυτό το δεινό δίσκο, είναι από το προηγούμενο. Ξέρεις, το φυλάω και η φυλακή έχουν, γιατί λέω στο ίδιο κομμάτι, στη φυλακή που έχει φτιάξει για μένα, ότι το φυλάω και η φυλακή έχουν την ίδια ρίζα και είμαι σε φάση, όπα, όντως ρε, όντως ότι. Ότι φυλάω τον εαυτό μου για σένα σημαίνει ότι φτιάχνω κι εγώ μια φυλακή για τον εαυτό μου. Και άλλα πράγματα και για τη δεύτερη ζωή μου έχουν πει άπειρες αναγνώσεις, οποίες ακόμα δεν έχω εμπεδώσει. Αλλά είναι, γενικά είναι μια μεγάλη συζήτηση το ότι τα κομμάτια από τη στιγμή που τα βγάζεις πάβουν να είναι δικά σου, με την έννοια ότι εννοείς κάτι εσύ. Από τη στιγμή που τα βγάζεις τα κομμάτια και τα ακούει ο ακροατής, αντιπροσωπεύουν και ερμηνεύουν και θέλουν να πούν αυτό που ακούει ο ακροατής και είναι δικός του ο συμβολισμός από εκεί και πέρα, όχι δικός σου. Και είναι κάτι που προσπαθώ να το κρατάω κατά νου.
2: Λες πως το τραγούδι αυτό δεν έχει ρυθμό και ότι δεν σ' αρέσει ο τρόπος που τραγούδω. Μέχρι και οι χτύποι της καρδιάς μου με λύπη μου σε πληροφορώ. Δεν έχουν ρυθμό. Λες πως δεν πιστεύεις πλέον στη μουσική, γιατί μάλλον θα στην καταστρέψω κι αυτή. Κάνε μου τη χάρη μακάρι να ακούγαμε μαζί μουσική. Κι ας ήταν κακή, ας ήταν κακή.

0: Η ελληνική οικογένεια είναι κάτι που επιστρέφει συχνά στους στίχους σου, είτε άμεσα είτε υπόγεια. Πιστεύεις ότι τελικά μεγαλώνουμε για να ξεφύγουμε από αυτήν ή για να επιστρέψουμε και να γίνουμε κάπως ίδιοι?
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, βέβαια. Για πολλά χρόνια πίστευα το πρώτο. Για πολλά χρόνια πίστευα ότι... Σκέψου λίγο τους εαυτούς μας, ρε παιδί μου, όταν είμαστε έφηβοι, όταν είμαστε νέοι, όταν επαναστατούμε, ότι θέλουμε να φύγουμε από αυτά τα δεσμά της οικογένειας, ανάλογα με την οικογένεια που έχει ζήσει ο καθένας, βέβαια. Και πολλές φορές σκεφτόμουν, ξέρεις, μέχρι τα 30-35 μου, ότι όπα, να φύγω. Να φύγω από την οικογένεια, να φύγω από τον τόπο που μεγάλωσα, να φύγω γενικά. Έχουμε μια τάση φυγής όταν είμαστε νέοι, που είναι πολύ ωραία και μας οδηγεί σε ωραία μονοπάτια. Μεγαλώνοντας λίγο παραπάνω, νομίζω ότι εγώ προσωπικά έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι έχω ακόμα ένα δεσμό με τον τόπο μου, με τον τόπο που μεγάλωσα, με την οικογένεια, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, ότι θέλω να δημιουργήσω ένα χώρο, ένα μέρος που να μπορώ να υπάρξω αρμονικά με τους άλλους, γιατί αυτό είναι η οικογένεια. Είτε είναι στον τόπο που μεγάλωσες, είτε δεν είναι, είτε είναι με τους ανθρώπους που μεγάλωσες, είτε δεν είναι. Νομίζω ότι ο άνθρωπος πολλές φορές ψάχνει αυτή την συναισθηματική ασφάλεια που του προσδίδει μια οικογένεια. Που δεν χρειάζεται σόν και καλά να είναι η οικογένεια με τους παραδοσιακούς φόβους. Μπορεί να είναι η οικογένεια των φίλων σου, μπορεί να είναι η οικογένεια των συγγενών σου, μπορεί να είναι η οικογένεια της σχέσης σου, μπορεί να είναι η οικογένεια του εαυτού σου. Αλλά την αναζητάς αυτή την ασφάλεια μεγαλώνοντας και θες να γυρίσεις πίσω σε αυτή την ασφάλεια. Και πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να θέλει να γυρίσει πίσω σε αυτή την ασφάλεια.
0: Σε αυτό πιστεύεις ότι παίζει ρόλο και η γονεϊκότητα?
1: 100%. Έχω δύο κόρες που τις αγαπάω πάρα πολύ. Η μία είναι 23 και η άλλη είναι 13 και 100% παίζει ρόλο αυτό. Mm. Αλλά νομίζω ότι ανεξαρτήτως από γονεϊκές σχέσεις, το συνέστημα της ασφάλειας, αυτό που σου περιέγραψα πιο πριν, είναι το πιο σημαντικό από όλα. Που μπορεί κάποιος να το νιώσει και χωρίς να ξέρεις να είναι γονιός ή κάτι τέτοιο.
0: Σπουδές ψυχολογίας και αποδοχή του εαυτού μέσα από τη ψυχοθεραπεία. Έχεις μιλήσει, όπως και άλλοι καλλιτέχνες που αγαπάει η εκπομπή, γι' αυτό έτσι πολύ ανοιχτά και με πολύ θέρμη. Έχεις πει ότι σε βοήθησαν να βάλεις πράγματα σε σειρά, ακόμη και αν δεν έχεις εξασκήσει το επάγγελμα σωστά. Βλέπουμε συνεχώς νέους ανθρώπους να χάνουν άδοξα τη ζωή τους και άδικα, όπως οι δύο κοπέλες που βούτυξαν στην Ηλιούπολη στο κενό. Όλος ο κόσμος συζητάει πλέον για την ανάγκη να δώσουμε έμφαση στην ψυχική υγεία. Εσύ το έχεις επισημάνει από τα τραγούδια σου, από τα πρώτα ακόμα βήματα.
1: Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος, βασικά δεν μπορώ να νουθετήσω κάποιον, ούτε να...
0: Όχι, σε καμία
1: ούτε
0: περίπτωση.
1: Ούτε να δώσω κατεύθυνση, γιατί είμαι πλέον ακατάλληλος. Δηλαδή, αυτό που προσπαθώ να κάνω μεγαλώνοντας και δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρεις, να σταθώ και να πω, ρε παιδιά, ας μην κάνουμε αυτό και ας κάνουμε αυτό ή ας μην... Δεν ξέρω, είμαι πλέον ακατάλληλος να το κάνω αυτό. Και δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Και είμαστε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι εκεί έξω που έχουμε τελείως διαφορετικά πράγματα ο καθένας στο μυαλό του. Είναι μια τρέλα να το σκεφτείς όλο αυτό, ρε. Το θαύμα της ζωής είναι παράλληλα και μια τρέλα. Οπότε το μόνο που μπορώ να πω μέσα σε όλο αυτό το πράγμα είναι αυτό που βίωσα εγώ. Ότι θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να καταλαβαίνω καλύτερα τον εαυτό μου και θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να συνδέομαι καλύτερα με τους άλλους. Δεν θα είμαστε για πάντα σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε όσο μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας και να ζούμε αρμονικά χωρίς να αφήνουμε συντρίμμια πίσω μας σε κάθε φάση της ζωής μας και να μπορούμε να συνυπάρχουμε αρμονικά με τους άλλους, πόσο κοινότοπο και αν ακούγεται, να τους σεβόμαστε και να κάνουμε ειρήνη και με αυτούς και με εμάς, τόσο το καλύτερο για όλους νομίζω. Αυτό είναι το μόνο, ξέρεις, ψυχολογικό tip που μπορώ να πω, γιατί και εγώ ακόμα το ψάχνω, δεν ξέρω πού ακριβώς πατάει όλο αυτό. Και επειδή όντως όλο αυτό είναι μια παράνοια, social, κόσμος που χάνεται, κόσμος που έρχεται, κόσμος που δεν ξέρει τι να κάνει, κόσμος που μπορεί να νιώθει ότι είναι συνδεδεμένος με όλους, αλλά παράλληλα να νιώθει και εντελώς μόνος του, είναι κάτι που θέλει δουλειά από όλους μας. Και γενικά πιστεύω στη δουλειά και στην εργατικότητα, σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον με τον εαυτό μας.
0: Είναι πολύ ωραίο έτσι όπως το θέτεις και κλείνοντας να σε ρωτήσω και κάτι έτσι που το ζητάω συχνά. Έχεις πει ότι η επιτυχία είναι να είσαι ειλικρινής και να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Εγώ συνηθίζω να λέω να πέφτεις στο κρεβάτι ας πούμε στο μαξιλάρι σου και να νιώθεις ότι είσαι ένας δίκαιος άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη και προσπαθείς να μην κάνεις έτσι κακό στους άλλους, αλλά και ούτε στον εαυτό σου, και αυτό που είπες εσύ είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα τι θα έλεγες ότι είναι επιτυχία?
1: Κοίτα να δεις, ζούμε σε μια κοινωνία που είναι όλα, όλα μετρήσιμα πια, δηλαδή μετράμε.
0: Επιτυχία με, ξέρεις με ποια έννοια, όχι με την έννοια που έχουν οι πολλοί.
1: Ναι, ναι, αλλά πρόσεξε, ζούμε σε μια κοινωνία που όλα είναι μια μέτρηση, όλα. Όλα ρε. Likes, views, λεφτά, σχέσεις, ώρες, όλα, όλα.
0: Έτσι.
1: Όλα είναι μία μέτρηση. Κόσμος, εισιτήρια, πωλήσεις, όλα.
0: Όλα, όλα.
1: Όλα, όλα, ακριβώς. Είναι μία μέτρηση. Αυτά νοούνται πια σε αυτό το γκικαιώνα της μέτρησης επιτυχία το 2026. Αυτό εμένα με φοβίζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και έρχεται και λίγο με αυτό που σου έλεγα με την επιστροφή στην ασφάλεια. Δεν με κάνει να νιώθω ασφαλής αυτό το πράγμα εμένα. Δεν με κάνει να νιώθω ασφαλής το να έχω ψηλές μετρήσεις. Με κάνει να νιώθω ωραία για κάποια στιγμή, μου τονώνει την αδρεναλίνη, αλλά την επόμενη μέρα θα το ξαναζητάω. Και κάποια στιγμή δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει κάποια στιγμή. Οπότε τι θα νιώσω τότε. Οπότε προσπαθώ, και το λέω θεωρητικά, γιατί και εμένα μου απασχολεί να μ' ακούει ο κόσμος και να έχω καλές μετρήσεις και να έρχεται ο κόσμος στα live. Γουστάρα, δεν το λέω. Δεν είμαι στέτ. Το αντίθετο, είμαι αρκετά ματαιόδοξος. Αλλά αρχίζω να ψάχνω τη φάση του στήλου ότι ρε εσύ, αυτό που νιώθουμε και νοούμε σαν επιτυχία πια, είναι στα αλήθεια αυτό που στο μέλλον θα μας κάνει ευτυχισμένους? Αυτό αναρωτιέμαι, κάθε, όπως λες και εσύ, κάθε βράδυ πριν πέσω στο κρεβάτι. Οπότε προσπαθώ να δω την επιτυχία με ένα μάτι ευτυχία σιγά σιγά και να την μεταμορφώσω σε κάτι που θα είναι λίγο πιο εσωτερικό και όχι εξαρτώμενο από μία μέτρηση. Γιατί το εξαρτώμενο από μία μέτρηση σημαίνει ότι εξαρτάται από τον άλλον, όχι από μένα. Οπότε προσπαθώ ξανά να πω, παρένθεση, δεν τα καταφέρνω, είναι πολύ δύσκολο. Αλλά έχω βάλει αυτό το σπόρο ρε, εσύ, της αμφιβολίας στο τι, πώς πραγματικά η επιτυχία θα με κάνει τελικά ευτυχισμένο και θα αποκοπεί από όλο αυτό το κικαιώνα που ζούμε σήμερα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Εύα, να είσαι καλά.
0: Ελπίζω από κοντά την επόμενη φορά.
1: Να έρθεις στο live, να μας δεις.
0: Εννοείται, Rundu Fest από τις 27 μέχρι και τις 29 Μαΐου και έχει και closing party. Οι πρώτες τρεις βραδιές στο Rover και η τελευταία του Σαββάτου 30 Μαΐου στο Τζέλα Δέλτα. Σε περιμένουμε πώς και πώς, και αυτή τη φορά δεν θα το χάσω, να είσαι σίγουρος.
1: Να είσαι καλά.
2: Μια σφαίρα σημαίνια να μας ενώσει τις καρδιές μες

0: Η παράσταση «Οι δύο γυναίκες χορεύουν» του σημαντικού Καταλανού συγγραφέα Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ Ιζουρνέτ ανεβαίνει στο θέατρο ΤΑΦ έως τις 14 Ιουνίου. Έκανε χθες πρεμιέρα σε σκηνοθεσία της Γλυκερίας Καλαϊτζή, φαίνοντας στη σκηνή δύο γυναίκες που μοιάζουν αρχικά να μην έχουν τίποτα κοινό, μέχρι τη στιγμή που η μοναξιά, η ανάγκη για αυτονομία και η ζωή τις φέρνουν κοντά. Αναζήτησα με πολύ χαρά την Έφη Σταμούλη, είναι έτσι κι αλλιώς πολύ αγαπημένη της εκπομπής, που υποδύεται μια δυναμική και απρόβλεπτη ηλικιωμένη γυναίκα, για να μας τα πει καλύτερα, με αφορμή το ρόλο της, αλλά και όλα τα ζητήματα που ανοίγει αυτό το έργο. Καλησπέρα, Έφη.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Είμαστε έτσι τηλεφωνικά μαζί για να μας πεις για το ρόλο σου για τις δύο γυναίκες που χορεύουν και για αυτήν την παράσταση που έρχεται στο Θέατρο ΤΑΦ. Νομίζω είναι ένα έργο που δεν έχει παιχτεί ξανά.
1: Η Θεσσαλονίκη δεν έχει παιχτεί ξανά. Στην Αθήνα έχει παιχτεί άλλες δύο φορές. Είναι σχετικά πρόσφατο έργο. Είναι έργο του 2013. Ενός πολύ σημαντικού Ισπανού, Καταλανού για την ακρίβεια συγγραφέα, ο οποίος έφυγε πριν από πολύ λίγα χρόνια από τη ζωή. Και είναι ένα έργο εξαιρετικά, κατά τη γνώμη μου, τρυφερό, με έναν απρόβλεπτο τρόπο. Μιλάμε για τη συνάντηση δύο γυναικών, φαινομενικά και ουσιαστικά θα έλεγα πολύ διαφορετικών. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, ανεξάρτητη, με αυτοσαρκασμό, με χιούμορ, με πάθη. Το πάθος της είναι ένα συλλέγει κόμιξ και είναι ένα πάθος το οποίο απέκτησε σε μεγάλη ηλικία, η οποία διαχειρίζεται μια χαρά και τη μοναξιά της και τη μοναχικότητά της, μέχρι τη στιγμή που τα παιδιά της, η κόρη της για την ακρίβεια, αποφασίζει ότι η μητέρα της θέλει μια βοήθεια. Και έτσι έρχεται μια νεότερη γυναίκα με αρκετά μυστικά που τα κρύβει με μεγάλη επιμέλεια για να τη φροντίσει. Αυτές οι δύο γυναίκες ξεκινάνε με μια, ας πούμε, συγκρουσιακή σχέση η οποία εκτυλίσσεται και εξελίσσεται. Το έργο εκτυλίσσεται σε 5 σκηνές από τη μια στην άλλη σκηνή μεσολαβή χρόνος, άρα μπορούμε να πούμε ότι μαζί έτσι περίπου ένα εξάμηνο, και αυτές οι δύο γυναίκες σιγά σιγά ανοίγεται η μία στην άλλη, ας πούμε γίνονται εντός εισαγωγικών παρά τη μεγάλη διαφορά της ηλικίας φίλες, ανοίγεται και εξομολογείται η κάθε μια τα μυστικά της, τις πληγές της, τα προβλήματά της, και στο τέλος φτάνουν σε ένα έτσι απρόβλεπτο φινάλε και καταλήγουν σε ένα χορό οι δυο τους με ένα απρόβλεπτο τέλος που ελπίζουμε ότι θα συγκινήσει το θεατή όπως συγκίνησε και μας. Και η προσπάθεια όλης της παράστασης είναι να μην είναι προβλέψιμο αυτό το τέλος. Ελπίζω ότι τα καταφέραμε.
0: Η ηρωίδα που υποδίεσαι υπερασπίζεται με πείσμα την αυτονομία της απέναντι σε ανθρώπους που θεωρούν ότι ξέρουν καλύτερα. Πόσο πολιτική πράξη είναι σήμερα, ειδικά για μια ηλικιωμένη γυναίκα, να διεκδικεί το δικαίωμα της αυτονομίας, να αποφασίζει για τη ζωή της και για το σώμα της.
1: Αυτοδιάθεση, αυτοδιάθεσης. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα θέματα είναι πάντα επίκαιρα, δηλαδή οι σχέσεις των ανθρώπων και οι διαθέσεις των ανθρώπων δεν θα αλλάξουν και δεν επηρεάζονται από καμία κοινωνική, οικονομική, πολιτική συνθήκη. Παρόλο που μπορεί να γίνονται ευκολότερες ή δυσκολότερες, αλλά είναι θέματα που δεν μπορούν ποτέ να χάσουν την επικαιρότητά τους. Όντως δεν είναι εύκολο, και δεν είναι εύκολο όχι μόνο για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, δεν είναι εύκολο για κανέναν, ή τουλάχιστον τόσο εύκολο όσο θεωρούμε ότι είναι να ορίζει τη ζωή του, όσο μάλλον όταν κάποιος είναι ηλικιωμένος. Το ωραίο, το προκλητικό, το παράξενο, το ελπιδοφόρο, τώρα εντός αρκετών εισαγωγικών, είναι ότι όταν αυτό συμβαίνει, οι άνθρωποι μπορεί να είναι με έναν τρόπο πολύ πιο ευτυχισμένοι από ότι είναι όταν κάποιοι άλλοι αποφασίζουν, συνήθως για το καλό μας βέβαια, γιατί αυτό είναι ότι ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με αγαθές προθέσεις πάντα, όταν αποφασίζουν για το καλό μας τι είναι για μας καλύτερο και το αποφασίζουν χωρίς εμάς ή πριν από εμάς.
0: Στο θέατρο αλλά και γενικά νομίζω στην κοινωνία μας, οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας συχνά παρουσιάζονται είτε ως σοφές γιαγιάδες είτε ως περιθωριακές φιγούρες. Η δική σου ηρωίδα έχει χιούμορ, πείσμα, αγαπάει τα κόμιξ που δεν είναι πολύ έτσι σύνηθες.
1: Είναι μια απρόβλεπτη γυναίκα και πολύ προχωρημένη, ας πούμε, για την ηλικία της. Τώρα τι θα πει αυτό, είναι και αυτό ένα στερεότυπο βέβαια. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος πρέπει να είναι
0: έτσι όπως τον φανταζόνται.
1: Όπως και αν είναι αυτό το κάπως. Αλλά αυτή είναι μια γυναίκα η οποία διαχειρίζεται την μοναχικότητά της με έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Και όπως συνηθίζω να λέω, άλλο η μοναξιά. Η μοναξιά είναι κάτι που σου επιβάλλεται, αλλά η μοναχικότητα είναι κάτι που επιλέγεις. Και αυτή η γυναίκα της έχει επιβληθεί μένα από τη ζωή η μοναξιά, δηλαδή θέλω να πω μεγάλωσαν τα παιδιά, της έφυγαν, έχει πεθάνει ο άντρας της, άρα μένει μόνη, όπως λέει ότι σε αυτό το σπίτι γεννήθηκε, σε αυτό το σπίτι που μένει, παρόλο που δεν είναι η ιδιοκτησία της, εκεί γεννήθηκε, εκεί έμεινε μέχρι αυτή την ηλικία. Της έχει επιβληθεί λοιπόν από τη ζωή μια μοναξιά. Αλλά αυτή έχει επιλέξει τον τρόπο που θα διαχειριστεί τη μοναχικότητά της. Και αυτό οι άλλοι το θεωρούν παράξενο, περίεργο. Το ότι αυτή η γυναίκα τρέχει, ας πούμε, και μαζεύει κόμιξ και αγοράζει κόμιξ με τα ενιχρά οικονομικά της μέσα, τους φαίνεται τρελό, τους φαίνεται παράξενο. Αυτό λοιπόν δεν είναι και αυτό ένα στερεότυπο. Δεν είναι και αυτό ότι ένας άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία πρέπει να ορίζει τον εαυτό του ο ίδιος και ο ίδιος να αποφασίζει πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του. Αυτό.

0: Με την Σοφία Βούλγαρη και με την Αγγλικερία Καλαϊτζή έχεις...
1: Πολλές φορές στο παρελθόν και είναι πολύ αγαπημένες και οι δύο. Είχαμε αρκετό καιρό να συνεργαστούμε. Είχαμε εγώ την τελευταία φορά που δούλεψα με την Αγγλικερία, έχουν περάσει 9 χρόνια. Και την τελευταία φορά που δούλεψα με τη Σοφία, από την τελευταία φορά έχουν περάσει 7 χρόνια. Και έτσι είναι πολύ μεγάλη χαρά το ότι εγώ ξαναεπιστρέφω σε ανθρώπους που αγαπώ, που εκτιμώ, που θαυμάζω. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα.
0: Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια πορείας στο θέατρο και την αγάπη που έχεις πάρει από το κοινό, αυτό που σε συγκινεί σε ένα ρόλο σαν αυτόν που εξακολουθεί να σε έτσι παρακινεί, τι θα έλεγες ότι είναι?
1: Κοίταξε, εγώ πάντα λέω τα τελευταία χρόνια ότι αυτό που με παρακινεί σε αυτή τη δουλειά και αυτό που με κάνει να χαίρομαι δεν είναι η ρόλη. Είμαι πολύ χορτασμένη από ρόλους. Πραγματικά το λέω και θα ήταν και αγνωμοσύνη να πω ότι δεν είμαι χορτασμένη από ρόλους. Αυτό που με παρακινεί όμως και μου δίνει χαρά είναι οι συνεργασίες. Είναι η ομάδα που δημιουργείται κάθε φορά για να γίνει μια παράσταση. Και τώρα σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή εγώ λίγο ξαναγυρνάω στο θέατρο που έκανα για πάρα πολλά χρόνια και στο, ας πούμε, ελεύθερο θέατρο. Μετά από τα τελευταία χρόνια είχα συνεργαστεί αρκετές φορές με το κρατικό θέατρο, πράγμα που δεν μετανιώνω προς Θεού. Αλλά ξαναγυρνάω τώρα λίγο στο θέατρο που έκανα εγώ πάντα και συναντιέμαι με ανθρώπους που ήταν συνεργάτες και πολύ αγαπημένοι άνθρωποι από τα παλιά. Δηλαδή και η Γλυκερία που είναι στη σκηνοθεσία και η Μαρία η Καραδελόγλου που κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια. Φυσικά η Σοφία η Βούλγαρη με την οποία έχουμε παίξει πολλές φορές. Είναι λίγο μια ιστορία γυναικών αυτή η παράσταση, παρόλο που στα φώτα είναι ο Σωτήρης ο Ρουμελιώτης, ο οποίος είναι παλιός μαθητής και δικός μου.
0: Ήταν
1: και
0: ηχολήπτης σε εμάς εδώ ο Σωτήρης, πολύ αγαπημένος.
1: Ναι. Οπότε μόνο χαρά μου δίνει αυτή η καινούργια συνεργασία με το ΤΑΦ.
0: Και κλείνοντας, δεν θα γινόταν να μην πω ότι αυτό που λέω κατά καιρούς και νομίζω ότι κοντεύω να γίνω γραφική. Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν από την πειραματική σκηνή της τέχνης στο Αμαλία ήταν

0: πριν από πρεμιέρες, ένιωθες λίγο σαν οικοδέσποινα, νομίζω, για όλους αυτούς τους φίλους και τους αγνώστους και τους παλιούς γνώριμους που ήρθαν να ακούσουν όσα είπατε για την πειραματική σκηνή της τέχνης στο Τελόγλιο. Έτσι, περνώντας ημέρες από εκείνη την τρομερή βραδιά, την πολύ συγκινητική, το feedback που λέει η νεολαία, η αίσθηση που σου άφησε, ποια είναι?
1: Κοίταξε, πραγματικά είναι ακριβώς έτσι όπως το είπες. Είχα ένα τρομερό άγχος, το οποίο δεν συγκρίνεται με όλες τις πρεμιέρες. Και είχα ένα τρομερό άγχος γιατί είχα αναλάβει αυτή την οργάνωση. Δεν ήταν το άγχος μου για το πώς θα γίνει, τι θα πούμε, ποιοι θα μιλήσουν, αν θα τα πούμε καλά ή όχι. Το άγχος μου ήταν ότι ήθελα να είναι μια βραδιά που να είναι σαν ένα πάρτι, σαν μια γιορτή που να έχει και την συγκίνησή της, αλλά να έχει και τη χαρά της. Δεν ήθελα δηλαδή να είναι ένα μνημόσυνο στα καλύτερά μας χρόνια. Ήθελα να είναι μια αναδρομή σε αυτά τα 40 χρόνια, γιατί 40 χρόνια κακά τα ψέματα είναι πάρα πολλά.
0: Ολόκληρη ζωή.
1: Είναι μια ολόκληρη ζωή. Εμείς ήμασταν παιδιά κυριολεκτικά. Εγώ ήμουν 22 χρονών όταν ξεκίνησε η ιστορία της πειραματικής και τώρα είμαι 70. Αυτή ήταν η μεγάλη μου αγωνία. Και πρέπει να πω ότι πραγματικά ήταν και για μας μια πολύ πολύ μεγάλη και συγκινητική στιγμή, την οποία χαρήκαμε και ευχαριστηθήκαμε, και το feedback, όπως λες, ακόμα και σήμερα που πέρασαν σχεδόν 15 μέρες, 20 μέρες από τότε, έρχεται ακόμα, και αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά, πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά. Δεν το περίμενα, δεν το περίμενα όχι από ψεύτικη μετριοφροσύνη, γιατί ξέρεις, το θέατρο είναι κάτι που φευγαλαίο, είναι κάτι που φεύγει, που χάνεται, που μένουν μετά κάτι φωτογραφίες ή κάτι άθλια βίντεο αρχείων που μόνο αν τα ξέρεις μπορεί κάτι να σου θυμίσουν. Και επειδή πέρασαν ήδη και 7 χρόνια από τότε που σταμάτησε η πειραματική σκηνή τις δραστηριότητές της, ήταν κατά σύμπτωση πάλι στο θέατρο ΤΑΦ το 2019, δεν ήξερα πόσο αυτό κρατιέται μια σπίθα. Και πραγματικά ήταν πολύ πολύ μεγάλη η χαρά μας όλων ημών που πήραμε μέρος. Και εγώ που είχα, ας πούμε, την ευθύνη της οργάνωσης, όταν είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πέρασαν το ίδιο καλά με μας. Ήταν αυτό που έλεγε πάντα ο Νικηφόρος Παπανδρέου, οι επαγγελματίες θεατές που κάποια στιγμή έγιναν με την πειραματική σκηνή. Και ένα σωρό νέοι άνθρωποι που ήρθαν και μου είπανε: «Αχ, Θεέ μου, τι κρίμα που εμείς δεν τα ζήσαμε». Έτσι θα κλείσω με κάτι πολύ προσωπικό, αλλά για να δώσω έτσι να καταλάβεις πόσο πολύ ωραία αισθάνομαι. Η εγγονή μου, η οποία είναι 11,5 χρονών, μου είπε: «Γιαγιά, ήξερα ότι ο παππούς ήταν σημαντικός, αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν τόσο σημαντικός». Λέω: «Ναι, ήταν, Μελίνα, πολύ σημαντικός ο παππούς». Και μου λέει: «Και εσύ όμως, γιαγιά, πολύ
0: αυτό
1: καλή».
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Κρίμα εγώ που δεν τα έζησα όλα αυτά. Ήταν λοιπόν μια πολύ ωραία βραδιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ, και δεν είναι λόγια αυτά έτσι φιλοφρόνησης. Πραγματικά ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά τα χρόνια το κοινό της Θεσσαλονίκης που μας στήριξε. Μας θυμάται ακόμα.
0: Σας αγαπάμε και σας θυμόμαστε πραγματικά. Καλή επιτυχία στις παραστάσεις.
1: Ευχαριστώ.

Και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Ηλίας Σταμπουλής που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής σήμερα και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή της Σύνδου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στις γραμμές και τραυματίστηκε θανάσιμα από διερχόμενη αμαξοστοιχεία, η οποία αποτελούνταν από μηχανή και ένα βαγόνι. Την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορδελιού Ευόσμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της, η Hellenic Train αμέσως μετά το περιστατικό ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, ενώ σημείο έσπευσε εκτός από το ΕΚΑΒ, δυνάμεις της αστυνομίας. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Σύνδος έχει διακοπεί, ενώ έχει προκληθεί πρόβλημα και στην εκτέλεση των δρομολογίων, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχεία 1734, που μεταφέρει 62 επιβάτες και εκτελεί το δρομολόγιο Έδεσα-Θεσσαλονίκη, να παραμένει ακινητοποιημένη, ενώ η αμαξοστοιχεία 2591, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, να παραμένει στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, ενώ η Hellenic Train αναμένεται να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη του περιστατικού. Αλλάζουμε θέμα. Με τα διλήμματα εν ώψη μιας εκλογικής αναμέτρησης και την ανάγκη σταθερής και αποτελεσματικής κυβέρνησης, συνεχίστηκαν για δεύτερη μέρα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι οι Έλληνες θα κληθούν να επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και παράλληλα να ελέγξει τις συνέπειες μιας τεχνολογικής επανάστασης που θα αλλάξει τα πάντα, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του σε πάνελ για τη τεχνητή νοημοσύνη. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης, κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο, παρουσίασε μια συνολική εικόνα της Ελλάδας ως χώρας που δεν ακολουθεί πλέον παθητικά τις εξελίξεις, αλλά διαμορφώνει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού στην περιοχή. Την ανάγκη επανασύνδεσης της κυβέρνησης και του κόμματος με την κοινωνία εστίασε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού, όχι στο όνομα της αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε από το Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Για απίστευτο κινησμό από το μαέστρο της κυβέρνησης διαφθοράς κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο υπέτειος της ακρίβειας Πρωθυπουργός της χώρας μας είπε με ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των Ελλήνων, σχολιάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σημαντική υπόθεση παράνομης διακίνησης πληρωμάτων διατροφής αποκάλυψαν οι ελεκτές του ΔΕΟΣ κατά της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της ΑΑΔΕ, που έχει ως αποστολή την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, του λαθρομπορίου και της φοροδιαφυγής. Στη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής και σε δύο αποθηκευτικούς χώρους, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερες από 34.000 συσκευασίες και σκευασμάτων συνολικής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς δεν διέθετα την απαιτούμενη γνωστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Παράλληλα, από το φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εσόδων ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ και μία απόδοση ΦΠΑ που ξεπερνά τις 247.000 ευρώ. Στο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο Άξιον 24, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η απόφαση μιας εταιρείας δεν μπορεί από μόνη της να δημιουργεί τόσο μεγάλη φασαρία, ούτε να είναι αντικείμενο σχολιασμού. Διευρύνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω με τρεις νέες δωρεάν δράσεις για την υπέρταση, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος. Συνεχίζεται η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου, με τους πρατηριούχους να μην αποκλείουν η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά να διαμορφωθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο την ερχόμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα δηληστήρια της χώρας. Περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σήμερα στο Λονδίνο με φόντο δύο διαδηλώσεις, η εθνικιστική πορεία Unit of the Kingdom, που συνδέεται με τον Τόμι Ρόμπερσον, γνωστό για την αντιισλαμική και αντιμεταναστευτική ρητορική του, αλλά και η φιλοπανελληστινιακή κινητοποίηση. Η αστυνομία έχει ανακοινώσει δύο συλλήψεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το έργο του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 στο Μετέωρα. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία. Αντιστροφή μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό του τραγουδιού της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Στην 21η θέση είναι η Αντιγόνη για την Κύπρο με τον Τζάλα. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 και μέσω του Eurovision Channel από το Netflix. Για πρώτη φορά οι γραμμές ψηφοφορίας θα ανοίξουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, επιτρέποντας το κοινό να ψηφίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος. Νεφώς και τοπικές βροχές, για να δούμε και τον καιρό. Προβλέπονται σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι νότιοι 3 με 4 αποφόρου και θερμοκρασία ως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Έρχεται που λέτε για πρώτη φορά ο αγαπημένος μου φίλος ο Πίνο μαζί με τον Γιαλούχα και τον Φάμπιο στο σπίτι μου στην οδό Ντομένικο Μπεκαφούμη νούμερο 9 στη Σιένα. Μόλις το είχα στρώσει, που θα έλεγε και η μαμά μου. Κάνε μας ένα καφέ από τον τόπο σου ρε Ατανάζιο, μου λέει ο Φάμπιο, ο οποίος μεταξύ άλλων, τώρα που το θυμήθηκα, κάθε Σάββατο, κάθε τελευταίο Σάββατο του μήνα έκανε τη διαβόητη τελετή διακοπής καπνίσματος. Έβγαζε έναν πύρινο λόγο ενώπιον όλων, δήλωνε ότι το τσιγάρο που κρατούσε στα χέρια του ήταν το τελευταίο και την άλλη μέρα τσουπ με ένα νέο τσιγάρο. Τους ψήνω που λέτε έναν ωραίο ελληνικό καφέ που μου είχε στείλει από την Κομωτινή η θεία μου η Κατίνα. Σηκώνει πρώτο σώπινο το φιλτζάνι του και νομίζοντας ότι κάθε τι που σερβίρεται σε μικρό φιλτζάνι είναι εσπρέσο, το δίνει μία, το καταπίνει και αρχίζει να τσιρίζει από το κάψιμο. Γελάσαμε με το πάθημα, καθίσαμε παρεούλα δίπλα στο παράθυρο όλοι μαζί, αγναντεύοντας την εκκλησία της Οσερβάντσα. «Εσπρέσο δεν έχει εδώ?» ρώτησε κάποιος. Δεν υπήρχε. Πήραμε το νοματιόν μας και άντε, με γανιάσατε παλιόπαιδα, και πήγαμε στον Ανίνη στη Βιαντισιτά. «Ο ατροκαφέ», είπε ο Ζαν Λούκα. Τέσσερις καφέδες δηλαδή, και ό,τι του είπε του έφεραν, διότι εκεί όταν λες καφέ είναι μόνο εσπρέσο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας Κοράνης. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Άρωμα καφέ από την πρώτη μέχρι και την τελευταία λέξη της σημερινής μας εκπομπής, γι' αυτό δεν φεύγει κανένας αν δεν ακουστεί και το τελευταίο τραγούδι, όποιος φύγει έχασε. Καφές και σε όλα τα τραγούδια τα οποία θα ακούσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, τα οποία έρχονται από διάφορες εποχές και από διάφορα είδη μουσικής. Ξεκινήσαμε με τον Λουσάνο Παβαρότη και το τραγούδι «Bonjournate», «Καλημέρα σε εσένα», από το άλμπουμ «Τιαντόρο» του 2003. Καλημέρα σε αυτήν την ημέρα που ξυπνά μαζί μου. Καλημέρα με γάλα και καφέ. Σε αυτούς που δεν υπάρχουν, καλημέρα στον ερωτά μου. Έτσι ξεκινά το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, και το οποίο ουσιαστικά μας βάζει και στο κλίμα των όλων όσων θα ακολουθήσουν. Ο Άντζελο Μοριόντο γεννήθηκε στο Τωρίνο στις 6 Ιουνίου του 1851. Γόνος οικογένειας επιχειρηματιών, πάπου προς πάπου. Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, οι Μοριόντο είχαν άδεια από την Βασιλική Αυλή των Σαβόια, παρακαλώ, για την παραγωγή βερμούτ. Ο πατέρας του Άντζελο, μαζί με τον αδελφό του τον Αγκοστίνο και τον έναν ξάδελφό του τον Καρίλιο, ίδρυσαν ένα γνωστό για τους Ιταλούς εργοστάσιο σοκολάτας, το εργοστάσιο Μοριόντο Εγκαρίλιο. Ο Άντζελο μεγάλωσε, σπούδασε και αποφάσισε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Παντρεύτηκε μάλιστα, βέβαια, τη Σύνφορόζα Ομένια, για νότια που κάνει αυτή, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά, τον Τζάγωμο, την Κατερίνα, την Μαργαρίτα και τον Αντώνιο. Ωραίο το βερμούτ, ακόμη πιο ωραία σοκολάτα, ωστόσο ο Άντζελο Μοριόντο ήθελε να δημιουργήσει το δικό του πεδίο και έτσι επέκτηνε τις δραστηριότητες και στον τομέα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αγοράζοντας κάποια στιγμή το Grand Hotel Ligure στο Τωρίνο, στην κεντρική πιάτσα Χάρλο Φελίσε, αλλά και το διάσημο American Bar στην Γκαλερία Nazionale στην οδό Ρώμα. Τα μεγάλα ξενοδοχεία της εποχής, αλλά και στις μέρες μας θα το έχετε προσέξει αυτό, δεν προσφέρουν μόνο κατάλημα. Ειδικά αυτά που είχε στην ιδιοκτησία του Άντζελο, φημίζονταν για τα υπέροχα καφέ τους, τα οποία ήταν στο ισόγειο, στα οποία μπορούσε και μπορεί να πάει οποιοδήποτε. Κακά τα ψέματα. Είναι μια επιχείρηση μέσα στην επιχείρηση, που μπορεί να επιφέρει ένα έξτρα πολύ μεγάλο κέρδος, διότι όπως και να το κάνουμε, ειδικά στις μέρες μας, από τα πιο τζάμπα κέρδινο καφές, έτσι. Βάζει όλες μια κουταλιά για να σου φτιάξει έναν εσπρέσο, 3,5 ευρώ παρακαλώ. Το Τωρίνο της εποχής εκείνης, είμαστε μετά τα μισά του 19ου αιώνα, δεν ήταν μια οποιαδήποτε πόλη. Ως πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της Ιταλικής Ενοποίησης και της μεγάλης απελευθερωτικής επανάστασης ενάντια στους Αμπσβούργους, πήρε, θα λέγαμε δικαιωματικά, κάποτε βέβαια, τον τίτλο της πρωτεύουσας του Βασιλείου της Ιταλίας, έτσι. Αναπόφευκτα λοιπόν, στο Τωρίνο επικρατούσε μια ατμόσφαιρα ανανέωσης μεγάλων οικονομικών, πολιτικών, αλλά και κοινωνικών μετασχηματισμών. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, η μεγάλη έκθεση του 1884 που επρόκειτο να διοργανωθεί εκεί
αποτελούσε θα λέγαμε την ευκαιρία για να μπουν ακόμη μεγαλύτερες και στέρες βάσεις στο εγχείρημα της ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης που θα σηματοδοτούσε οριστικά το πέρασμα του Τωρίνο από το πολιτικό στο βιομηχανικό κεφάλαιο. Πλέον δεν θα μιλούσαμε μόνο για μια πόλη σύμβολο αγώνα, αλλά και για μια πόλη πάνω στην οποία θα καθρεφτίζονταν τόσο οι ιδέες του φιλελευθερισμού, όσο και η πρόοδος σε βιομηχανικό επίπεδο. Το Τωρίνο βέβαια, τη χρονιά που επρόκειτο να διοργανωθεί η μεγάλη έκθεση, είχε πάψει να είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας. Αρχικά η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στη Φλωρεντία και στη συνέχεια κατέβηκε στη Ρώμη. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν πως η έκθεση του 1884 επιχείρησε να σπάσει, αν θέλετε, τη μελαγχολία για την απώλεια της πρωτοκαθεδρίας, αλλά και να αποτελέσει την απάντηση των Τωρινέζων που ήθελαν να πούν κατά κάποιο τρόπο στην βασιλική αυλή των Σαβόια: «Και αν μας πήρατε τον τίτλο της πρωτεύουσας, εμείς ακόμη πιο προκομμένοι γίναμε».

Αυτός ήταν ο μεγάλος Έρος Ραμαντζώτη, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι Improvisa Luce ad Est από το άλμπουμ Stile Libero του 2000. Μόνο σε αυτή την πόλη, με τη νύχτα να προχωρά, σαν ένα αυτοκίνητο με σβηστά τα φώτα μέσα στην ομίχλη, πίνω ακόμη έναν καφέ όσο σκέφτομαι το γιατί. Και ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια των μεγάλων προετοιμασιών για την Γενική Έκθεση του 1884, όταν ο Άγγελο Μοριόντο, ο άνθρωπος της εκπομπής μας, πάντοτε εμπνεόμενος από ένα λαμπρό επιχειρηματικό πνεύμα, σκέφτηκε να εξυγχρονίσει τις επιχειρήσεις του. Για τον ίδιο και τις εταιρείες του ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί, ένα γεγονός που έπρεπε να αξιοποιηθεί. Το Τωρίνο, βλέπετε, ανέμενε την άφιξη εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών από όλη την Ιταλία και το εξωτερικό. Ανθρώπων που ενδεχομένως να είχαν ανάγκη για έναν καφέ που θα μπορούσε να παραχθεί γρήγορα και να τελειώσει και γρήγορα. Ο Μοριόντο σήκωσε μανίκια και με τη βοήθεια του μηχανικού φίλου του Μαρτίνα βάλθηκαν να δημιουργήσουν μια μηχανή που θα συμπίεζε τον καφέ, ο οποίος υποκαθεστώς ατμού, ας το πούμε έτσι, θα παρήγαγε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μικρές δόσεις καφέ σε μικρό φλιτζάνι. Και τα κατάφερα. Και στις 16 Μαΐου του 1884 φτάσαμε και στην ιστορική ημερομηνία μας, φίλες και φίλοι. Ο Μοριόντο θα πάρει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μιας μηχανής που τη βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα στα διάφορα καφέ, τη βλέπουμε στο σπίτι μας. Της μηχανής που αποκαλούμε εσπρεσιέρα. Μια καφετιέρα, ή μάλλον πριν πάμε σε αυτό να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε το ότι η μηχανή παρουσιάστηκε στην Γενική Έκθεση λοιπόν του Τωρίνο, στο περίπτερο που είχε στήσει ο Άγγελο Μοριόντο, ο οποίος μάλιστα θα πάρει και το χάλκινο για την εφεύρεση αυτή. Εκείνη η πρώτη μηχανή είχε ύψος περίπου ενός μέτρου και σχήμα καμπάνας, όπως άλλωστε αναφέρει και ένα άρθρο της Γκατζέτα Πιεμόντε της 24ης Ιουλίου του 1884. Ας δούμε όμως πώς περιέγραψε τη μηχανή του Εσπρέσο ένα εβδομαδιαίο περιοδικό της έκθεσης του Τωρίνου. Μια καφετιέρα που αξίζει σοβαρής εξέτασης είναι αυτή που εκτίθεται σε ειδικό περίπτερο κοντά στην είσοδο της Γκαλερία dell'Elettricità από τον εφευρέτη κύριο Μοριόντο, ιδιοκτήτη του καφέ Λιγκούρε, την οποία μάλιστα μηχανή λειτουργεί ο ίδιος. Είναι ένα πολύ περίεργο κατασκεύασμα με το οποίο μπορείτε να φτιάξετε 300 φλιτζάνια καφέ με ατμό σε μία ώρα, μόνο με ατμό. Και συνεχίζει το περιοδικό. Αποτελείται από έναν κάθετο κύλινδρο ή λέβητα που περιέχει 150 λίτρα νερού, το οποίο βράζει με φλόγες αερίου κάτω από τον κύλινδρο και μέσω του ατμού, με μια πολύ περίεργη πολυπλοκότητα μηχανισμών, παρασκευάζονται 10 φλιτζάνια καφέ σε λίγα λεπτά ταυτοχρόνως ή μόνο ένα φλιτζάνι αν προτιμάτε. Η μηχανή πρέπει να προκάλεσε πολύ ιδιαίτερη εντύπωση και ο χρονικογράφος ένιωσε την ανάγκη να επιστρέψει στο μηχάνημα του Μοριόντο μερικές μέρες μετά, όταν περιέγραψε και τα περίπτερα της έκθεσης. Σταμάτησε λοιπόν να περιγράψει μερικά από αυτά που ξεχώριζαν για το μεγαλείο, αν θέλετε, την πρωτοτυπία, την ομορφιά τους, όλα σχεδιασμένα από επιφανείς μηχανικούς και αρχιτέκτονες,
Και βέβαια στη συνέχεια έκανε και μία ανασκόπηση εκείνων που βρίσκονται στη Λεωφόρο ανάμεσα στην πρόσωψη της πινακοθήκης ηλεκτρισμού και πολέμου και το πίσω μέρος του πολύ όμορφου, αν βρεθείτε ποτέ εκεί, παλατιού των καλών τεχνών.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία ήδη από το πρώτο μισάωρο σας έχει αποκαλύψει ότι σήμερα μιλά για τον άνθρωπο που ανακάλυψε τη μηχανή του εσπρέσο και πήρε το πολυπόθητο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις 16 Μαΐου του 1884. Τον αγαπητό κύριο Μοριόντο, όπως τον αποκάλεσε και ο χρονικογράφος του περιοδικού της έκθεσης της πόλης, όταν αντίκρισε για πρώτη φορά την δημιουργία του. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική υποστήριξη. Ο ήρωας του τραγουδιού, το οποίο έχει τίτλο «Σπαγκέτι πόλο in σαλατίνε όνα τατσίνε τη χαπέ», το οποίο ερμήνευσε ο υπέροχος Φρεντ Μονγκούστο, έχει σκαλώσει που λέει και η πιτσιρικαρία κατά το παρελθόν με κάποια λόλα στο Ντιτρόιτ. Μπουκιά δεν πάει κάτω όταν δεν είναι με αυτήν. Όλα κατέβαιναν με ευκολία όταν ήταν με την Λόλα, η οποία τον κοιτούσε στα μάτια όταν τραγουδούσε Chinatown με την ορχήστρα να επαναλαμβάνει Σουμπιντού. Αλλά βέβαια τα φετίχ νωρίς έτσι από τον πρώτο στίχο. Σπαγκέτι, κοτόπουλο, μια σαλάτα και ένα φλιτζάνι καφέ. Στην πραγματικότητα, η μηχανή του Μοριόντο, φίλες και φίλοι, αποτέλεσε μια επανάσταση για την εποχή της και κατά ψέματα. Ήταν ένα μηχάνημα τελευταίας για την εποχή τεχνολογίας, με τον Λέβιτά το εξοπλισμένο με όλα τα χειριστήρια, στάθμη νερού και πίεση ατμού, καθώς και με βαλβίδα ασφαλείας. Ήταν επίσης πάρα πολύ ευέλικτη σε βαθμό, όπως σωστά είχε γράψει και ο δημοσιογράφος της εφημερίδας στην οποία προαναφερθήκαμε, να παράγει πραγματικά από ένα έως και πολλά φλιτζάνια καφέ. Αυτό που έκανε τη μηχανή πολύ ξεχωριστή βέβαια και κυρίως εξόχως σύγχρονη για την εποχή της, ήταν η λαβή στήριξης φίλτρου με εξάρτημα γρήγορης στερέωσης. Αυτή η λαβή ήταν που την έκανε πραγματικά μια μηχανή εσπρέσο. Τόσο πολύ που το σύνθημα του εφευρέτη της του Μοριόντο ήταν «Ελάτε στο Λιγκούρια», το καφέ του ξενοδοχείου, «και εμείς θα σας δώσουμε καφέ σε ένα λεπτό». Και γιατί αυτός ο στιγμίος, κατά κάποιο τρόπο, καφές να ονομαστεί εσπρέσο? Όλα κινούν από το ρήμα «εσπρίμερε», που στα ιταλικά σημαίνει «εκφράζομαι», αλλά και «συμπιέζω». Αντιλαμβάνεστε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι συμπιέζεται πραγματικά ο καφές μέσα στη μηχανή και μετά με το φιλτράρισμα μαζί με το νερό πέφτει σταδιακά κάτω το απόσταλμα. Ένα χρόνο αργότερα, το 1885, ο Μοριόντο απέκτησε και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη Γαλλία, το οποίο του χορηγήθηκε στο Παρίσι στις 28 Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης. Ο Μοριόντο, ωστόσο, δεν αξιοποίησε βιομηχανικά την εφεύρεσή του με στόχο την μαζική παραγωγή μηχανών, όπως θα ήταν λογικό να περιμένει κάποιος. Χειροκίνητες, αλλά και φτιαγμένες στο χέρι ήταν οι μηχανές του και έτσι έμειναν. Αυτός είναι ίσως ο λόγος για τον οποίο το όνομά του είναι ελάχιστα γνωστό μεταξύ των ιστορικών του καφέ και των μηχανών παραγωγής του. Ένας εκ των ιστορικών του συγκεκριμένου ροφήματος, ο πρώτος μάλιστα που μίλησε για τον Μοριόντο, ήταν και ο Αυστραλός Ιαν Μπέρστεν, ο οποίος μια ολόκληρη ζωή την πέρασε γράφοντας για καφέ με ένα καφέ στο χέρι. Ο Μοριόντο, ο οποίος, όπως αντιλαμβάνεστε, ό,τι έκανε το έκανε από μεράκι, συνέχισε να ενδιαφέρεται για την μηχανή εσπρέσο του και, ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και της μόδας, της αισθητικής στο συγκεκριμένο τομέα,
θα κάνει περαιτέρω βελτιώσεις στην αρχική του ιδέα, έτσι ώστε στις 12 Νοέμβρη του 1910 πλέον να παρουσιάσει μια νέα αίτηση για δικαιώματα πάνω στη μηχανή για 3 χρόνια, κάτι που έγινε τελικά στις 8 Ιουνίου του 1911. Και λίγους μήνες πριν από το θάνατό του, και συγκεκριμένα στις 30 Δεκεμβρίου του 1913, ζήτησε παράταση ισχύως για άλλα 4 χρόνια, παίρνοντας όντως πιστοποιητικό στις 8 Απριλίου του 1914. Εκείνη η τελευταία πατέντα είναι ουσιαστικά και η απόλυτη υπεροχή του στο να θεωρείται δικαίως αυτός που σχεδίασε πρώτος μια πραγματική μηχανή εσπρέσο. Ο Άντζελο Μοριόντο πέθανε στο εξοχικό του στο Μαρεντίνο στις 31 Μαΐου του 1914, όπως καταλάβατε, λίγες ημέρες μετά και την τελευταία παράταση του πιστοποιητικού του, σε ηλικία μόλις 62 χρόνων. Θα έλεγε κανείς ότι όταν έφυγε βρισκόταν πραγματικά στο απόγειο της επιχειρηματικής του επιτυχίας στον ξενοδοχειακό τομέα. Όμως τα πράγματα, και είναι πάρα πολύ λογικό, δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγα χρόνια αργότερα ο Λουίζι Μπεζέρα παρουσιάζει μια βελτιωμένη εκδοχή της μηχανής του Μοριόντο, εισαγάγει διάφορες καινοτομίες όπως το κλίστρο, τα πολλά στόμια εκχύλησης, σταθεροποιεί τη θερμοκρασία του νερού σχεδόν στους 90 βαθμούς Κελσίου. Αλλά βέβαια και η μηχανή του Μπετζέρα χρειαζόταν με τη σειρά της βελτιώσεις, καθώς παρόλο που μπορούσε να παράγει μια κούπα καφέ σε δευτερόλεπτα, αντιμετώπιζε δυσκολίες στην σταθεροποίηση της πίεσης και της θερμοκρασίας. Αποτέλεσμα, ο καφές να μην έχει πάντοτε την ίδια γεύση, αλλά ούτε και το ίδιο βάρος όταν έπεφτε στο φλιτζάνι.

Το τραγουδούνιο, φίλες και φίλοι, στο Λιταλιάνο, μια μεγάλη επιτυχία του 1983, μεταξύ άλλων, αφού μιλάει για τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον μεγάλο Σάντρο Περτίνι, ο οποίος υπήρξε και ένας εκ των ηγετών της αριστεράς κατά τη διάρκεια της κατοχής του Αντάρτικου, στην αντίσταση που κάνανε οι Ιταλοί απέναντι στο φασισμό. Φέρνει βέβαια στην κουβέντα και τον καφέ Ριστρέτο ως ένα χαρακτηριστικό του Un Italiano Vero, έτσι. Τον καφέ Ριστρέτο που έχει, ως Ριστρέτο που είναι, δηλαδή περιορισμένος, έχει λιγότερο νερό, είναι πιο γλυκός, αλλά βαράει κιόλας. Η βελτίωση, η σταθεροποίηση του αποτελέσματος, που όπως είδαμε ο Μπετζέρα την είχε, δεν την είχε, σε ό,τι αφορά την πίεση, τη θερμοκρασία αλλά και τη γεύση, θα έρθει λίγο αργότερα από τον Desiderio Pavoni. Ο Pavoni αγόρασε την πατέντα του Μπετζέρα και βελτίωσε το σχεδιασμό ακόμη περισσότερο. Το όνομα, θα δούμε ποιο ήταν, ήταν μια έμπνευση της στιγμής του Pavoni, ο οποίος φαίνεται να έχει ταλέντο και σε αυτό που λένε marketing. Σε λίγα χρόνια λοιπόν η Ιταλία θα κατακλειστεί από τις λεγόμενες μηχανές Ideale, ιδέα δηλαδή, έτσι, τις μηχανές Espresso που κατασκεύαζε ο Pavoni, ενώ σιγά σιγά όλο και περισσότεροι αρχίζουν να κατασκευάζουν αντίστοιχα μοντέλα μηχανών για να παράγουν καφέ Espresso. Για να φτάσουμε βέβαια και σε αυτό που σήμερα λέμε Espresso, θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 40, όταν ο Achille Gaggia θα εισαγάγει καινοτομίες στη μηχανή που θα επιτρέψουν στον μπάρμαν να έχει καλύτερο έλεγχο της εκχύλισης, θα σταθεροποιήσουν το μέγεθος του Espresso και θα ανεβάσουν την πίεση στα σημερινά επίπεδα. Πέρα από την αύξηση της δημοτικότητας των μηχανών, οι καινοτομίες οδήγησαν σε ένα χαρακτηριστικό που σήμερα θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του Espresso και το οποίο είναι η κρέμα του. Αρχικά οι καχύποπτοι Ιταλοί θεωρούσαν την κρέμα ως κάτι κακό και την έβγαζαν από τον καφέ, μέχρι που ο δαιμόνιος Γκάτζα αποφάσισε να προωθήσει τον καφέ που παρήγαγαν οι μηχανές του ως καφέ κρέμα, κάτι που έκανε σιγά σιγά τους Ιταλούς λάτρες του καφέ να αγκαλιάσουν το ρόφημα. Η κρέμα είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των αρωμάτων και της θερμοκρασίας. Η ιδανική κρέμα έχει χρώμα φουντουκί με καστανές αντάβιες, μη σας γελάσουν. Πρέπει να είναι πυκνή, ομοιόμορφη και λία και να μην παρουσιάζει φυσαλίδες στην επιφάνειά της. Αυτά για τα πολλά λεφτά αφήστε τα για το δικό μας καφέ. Η ιδανική πυκνότητά της είναι 2 χιλιοστά. Και για να έχει κανείς δικαίωμα να λέει στο ότι κάνω και σερβίρω εσπρέσο, το ζεστό ρόφημα θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί με τουλάχιστον 7 γραμμάρια καβουρδισμένου καφέ ανά δεκατόλιτρο, διότι για έναν άλλο καφέ χρειάζονται 5 γραμμάρια. Ο εσπρέσο διαφέρει από τον καφέ που συνήθως ετοιμάζεται με φιλτράρισμα ή απλή διήθηση, λόγω της παχιάς υφής και του έντονου αρώματος. Κατά κανόνα, ένας εσπρέσο, απλός ή διπλός, πρέπει να συνοδεύεται και από ένα ποτήρι φρέσκο νερό, προκειμένου να ξανοίξει, που λέμε, ο ουρανίσκος, πριν και μετά την απόλαυση. Ο Γκάτζα συνέχισε να οδηγεί τις εξελίξεις και για τα επόμενα χρόνια, εισάγοντας το 1961 την θρυλική μηχανή Faema 61, που ήταν πιο συμπαγή σε μέγεθος, σταθεροποιούσε τις μεταβλητές ακόμη περισσότερο και ήταν πολύ πιο εύκολη στο χειρισμό. Οι δεκάδες βελτιώσεις που έγιναν από τη δεκαετία του 60 μέχρι σήμερα ουσιαστικά πατούν πάνω στις μεθόδους που καθιερώθηκαν εκείνη την εποχή. Άλλωστε υπάρχει πλέον και ο καθιερωμένος ορισμός του Εσπρέσου, που ελέγχεται πλέον και από το μόνιμο Ιταλικό Ινστιτούτο, έτσι. Όλοι όμως, όλοι πίνουν καφέ, χάρη στον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, και παρά το ότι είναι αργά για καφέ τέτοια ώρα, εμείς είπαμε να σας τον παρουσιάσουμε έτσι, για να περάσει και ευχάριστα η ώρα. Λούσιο Μπατίστη, σίγουρα υπάρχει και εδώ καφές, και Άννα.

πουθενά δεν είναι γραμμένο, φίλες και φίλοι, ότι ο καφές είναι συνδεδεμένος με κατάσταση ματζόρε. Υπάρχει και το μινόρε στον καφέ και ο Λούσιο Μπατίστη το απέδειξε περίτρανα με το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Επίλογος. Και επίλογος σε μια εκπομπή είναι πραγματικά εκεί που είναι έτοιμος ο Εσπρέσο και έρχεται στο τραπέζι. Ο Εσπρέσο δεν ονομάστηκε στην τύχη έτσι. Και θέλω να πιστεύω ότι θυμάστε το ρήμα εσπρίμερε που σημαίνει εκφράζομαι αλλά και συμπιέζω. Τεχνικά μπορεί να βασίζεται στην εκδοχή του εσπρίμερο συμπιέζω, διότι κάποιος συμπιέζει τον καφέ σε μία μηχανή για να βγει το απόσταγμα, αλλά η ουσία βρίσκεται στο ότι συναισθηματικά στηρίζεται στην εκδοχή του εκφράζομαι. Να θυμάστε πάντα ότι ο εσπρέσο είναι το τελευταίο ανάγχωμα πριν ξεφτυλιστούμε απέναντι στον εαυτό μας, έχοντας ξεχάσει πως είναι να ανταμώνουμε με τους ανθρώπους μας. Είναι αυτός που μας καλεί να βγούμε από το καβούκι της δουλειάς, της καθημερινότητας, των υποχρεώσεων, έστω και στο πόδι. Το εσπρέσο είναι η σοφία που χάσαμε και αν είμαστε τυχεροί, είναι ίσως και λίγη από τη σοφία που μας έχει απομείνει εκεί, στην τελευταία στιγμή. Μπορεί να σταθούμε τυχεροί πριν μας βαρεθούν για πάντα όσοι κάποτε μας αγάπησαν αλλά κουράστηκαν να ζουν με τις αναμνήσεις που έχουν με εμάς. Διότι όσο και να ήθελα, που ποτέ δεν ήθελα, δεν επρόκειτο ποτέ να ξεχάσω, κατέβαινα με τον χαρτοφύλακά της η Κλάρα την οδό Τανίνη μέσα στο

Μάχος απαστράπτουσα στον ντύσιμό της, αλλά όχι στο πρόσωπο. Και δίπλα μου ο Ρίτσιο, μόνος ανάμεσα σε γνωστούς, της είπε: «Νταμόρε, πρεντιάμος μου, χαφέ». Δηλαδή, έλα ερωτά μου, ας πιούμε έναν καφέ. Και ευτυχώς η Κλάρα χαμογέλασε και στάθηκε. Και χαμογέλασε και εκείνος. Και τελικά έπιαν καπουσίνο, γιατί όσοι αγαπιούνται πραγματικά δεν πίνουν καφέ στο πόδι. Κάτι προσπαθεί να κάνει τώρα ο Ανδρέα Μποσέλη στο τραγούδι. Μάλλον έχει πλησιάσει μια τουρίστρια και μιλάνε λίγο για Ρωσίνη αυτό και τα λοιπά μέσα στο μπαρ. Ξέρω εγώ που θα λέγαμε, και όπως λέει και ο ίδιος, «In tutto il bar aroma di caffè». Σε όλο το μπαρ άρωμα καφέ. Λοιπόν, για χαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή της Ίνδου. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑ που μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στις γραμμές και τραυματίστηκε θανάσιμα από διερχόμενα αμαξοστοιχεία, οι οποίοι αποτελούνταν από μηχανή και ένα βαγόνι. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Ίνδους έχει διακοπεί, ενώ έχει προκαλέσει προβλήματα και στην εκτέλεση των δρομολογίων, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η αμαξοστοιχεία 1734 με 62 επιβάτες που εκτελούσαν το δρομολόγιο Έδεσα Θεσσαλονίκη, ενώ η αμαξοστοιχεία 2591 που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη Λάρισα με 127 επιβάτες να παραμένει για ώρα στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Hellenic Train, οι επιβάτες του δρομολογίου Έδεσα Θεσσαλονίκη έχουν επιβιβαστεί σε λεωφορεία της Hellenic Train με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί λεωφορείο της Hellenic Train για όσους επιβάτες του δρομολογίου 2591 για από τη Θεσσαλονίκη για τη Λάρισα επιθυμούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη Λάρισα με λεωφορείο. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Παύλου Πολάκη με την οποία εξαπέλυε σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις δηλώσεις του στελέχους του κόμματος Δημήτρη Χατζησοκράτη, που είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και της ενσωμάτωσής του σε νέο πολιτικό φορέο υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αποφασιστικότητα. Με νεότερη ανάρτησή του, ο βουλευτής Χανίων επιτίθεται εκ νέου στο Σοκράτη Φάμελο και κάνει λόγο για απομάκρυνση χωρίς καμία απολύτως δικαιολογία, δίνοντας ραντεβού σε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Σε ανακοίνωσή του, ο Σοκράτης Φάμελος εξηγεί τους λόγους της αποπομπής. Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανακτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Θέμα ημερών στο μεταξύ φαίνεται να είναι η ανακοίνωση για το νέο πολιτικό φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακοίνωση θα γίνει στο Θησίο στις 26 Μαΐου. Στη συνέχεια θα ανέβει στο διαδίκτυο η προγραμματική διακήρυξη του κόμματος. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός στη δεύτερη μέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Για τα ωφέλη που μπορεί να έχει η χώρα, αν εκμεταλλευτεί σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ συζήτηση στη διάρκεια του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον, είπε ο Πρωθυπουργός. Πρέπει ως χώρα να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που έρχεται και το ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση και ποιο κόμμα θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα ωφέλη της. Κρίτικη στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε από το Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Για απίστευτο κινησμό από το μαέστρο της κυβέρνησης, η διαφθορά κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζει την κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο υπέτειος ακρίβειας Πρωθυπουργός της χώρας μας είπε με θράσος ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των Ελλήνων, σχολιάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σημαντική υπόθεση παράνομης διακίνησης πληρωμάτων διατροφής αποκάλυψαν οι ελεκτές της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της ΑΑΔΕ, που έχει ως αποστολή την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, του λαθρομπορίου και της φοροδιαφυγής. Στη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων σε εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής και σε δύο αποθηκευτικούς χώρους, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν περισσότερες από 34.000 συσκευασίες και συσκευασίες συσκευασμάτων αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς δεν διέθετα την απαιτούμενη γνωστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Παραλλήλα από το φορολογικό έλεγχο, διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή με απόκρυψη εσόδων ύψους 9,9 εκατομμυρίων ευρώ και μία απόδοση ΦΠΑ που ξεπερνά τις 247.000 ευρώ. Διευρύνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνων με τρεις νέες δωρεάν δράσεις για την υπέρταση των καρκίνων του πνεύμονα και των καρκίνων του δέρματος. Συνεχίζεται η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου με τους πρατηριούχους να μην αποκλείουν η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά να διαμορφωθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο την ερχόμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση εξετάζει συνεχή μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας άμεσος κίνδυνος επάρκειας ενέργειας χάρη στα διελιστήρια της χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, με 13 βόμβες, η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε πολυκατοικία στη Γάζα, εξοντώνοντας τον Αλ Χαντάτ, τον αποκαλούμενο ηγέτη της Χαμάς. Από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους γυναίκες και παιδιά, ενώ η εκεχηρία φαίνεται να καταραίει στην πράξη. Το Ιράν έχει προετοιμάσει ένα μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, μέσω μιας προσχεδιασμένης διαδρομής, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζίζη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το μόνο εμπορικό πλοίο που μπορούν και συνεργάζονται με το Ιράν, εκείνα είναι που θα επωφεληθούν και από τον μηχανισμό αυτό. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί έκτος στη σειρά. Στην 21η η Αντιγόνη για την Κύπρο με τον Τζάλα. Ο μεγάλος τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 και μέσω του Eurovision Channel από το Netflix. Για πρώτη φορά οι γραμμές ψηφοφορίας θα ανοίξουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, επιτρέποντας στο κοινό να ψηφίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και Ερυθράκη παροδικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και μεσημβρινές και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, πιθανότατα βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12-26 και τοπικά 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τέλος προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες που πιθανόν να εκδηλωθούν βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

τρυφερά, τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή του Κορδελιού. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στις γραμμές και τραυματίστηκε θανάσιμα από διερχόμενη αμαξοστοιχεία, η οποία αποτελούνταν από μηχανή και ένα βαγόνι. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκης Ίνδους έχει διακοπεί, ενώ οι επιβάτες των αμαξοστοιχειών Έδεσα Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη Λάρισα προωθήθηκαν σε λεωφορεία της Hellenic Train για τους προορισμούς της. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, Σοκράτη Φάμελου, κλιμακώνοντας την ένταση στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Η απόφαση ακολούθησε ανάρτηση του Βουλευτή Χανίων, στην οποία εξαπέλυε σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου με αφορμή δηλώσεις του στελέχους Δημήτρη Χατζησοκράτη, που τάχθηκε υπέρ της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και της ενσωμάτωσής του στο νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε ο Κράτη Φάμελο για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα. Σε νεότερη ανάρτηση επανήλθε, χαρακτηρίζοντας την απομάκρυνσή του αδικαιολόγητη και ανακοίνωσε ότι θα θέσει το θέμα σε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ο Σωκράτης Φάμελος από την πλευρά του με ανακοίνωσή του τόνισε ότι η απόφαση βασίζεται στις προσβλητικές και επιθετικές αναρτήσεις του Πολάκη, τις οποίες χαρακτήρισε απαράδεικτες και απολύτως ανυπόστατες. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός στη δεύτερη μέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Για το όφελο που μπορεί να έχει η χώρα να εκμεταλλευτεί σωστά τη τεχνητή νοημοσύνη, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πάνελ συζήτησης στη διάρκεια του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε από το Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Για απίστευτο κινησμό από το μαέστρο της κυβέρνησης διαφθοράς κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο υπέτειος της ακρίβειας, Πρωθυπουργός της χώρας, μας είπε ότι με θράσο ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των Ελλήνων, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Διευρύνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Προλαμβάνω με τρεις νέες δωρεάν δράσεις για την υπέρταση, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος. Συνεχίζεται η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου, με τους πρατηριούχους να μην αποκλίνουν η μέση τιμή της απόλυτης πανελλαδικά να διαμορφωθεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο την ερχόμενη εβδομάδα. Η κυβέρνηση εξετάζει συνέχεια μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επάρκειας. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση του διαγωνισμού τραγουδιού. Στην 21η η Αντιγόνη για την Κύπρο με τον Τζάλα. Ο μεγάλος τελικός που ξεκινά σε μία ώρα θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 και μέσω του Eurovision Channel από το Netflix. Για πρώτη φορά οι γραμμές ψηφοφορίας θα ανοίξουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, επιτρέποντας το κοινό να ψηφίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος. Στη διεθνή επικαιρότητα. Στιγμές τρόμου εκτελήθηκαν στη Μοντένα της Ιταλίας όταν αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε πεζούς, προκαλώντας τον τραυματισμό 7 ανθρώπων. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μάσιμο Ματσέτη, 2 από τα θύματα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το όχημα που οδηγούσε 30χρονος χτύπησε αρχικά ένα ποδηλάτι και συνέχεια μια γυναίκα η οποία υπέστη σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της επίθεσης και τη σύλληψη του δράστη. Για επίσημη διήμερη επίσκεψη έφτασε σήμερα στο Ιράν ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπάθειών του Πακιστάν να διευκολύνει τις συνομιλίες και να προωθήσει την ειρήνη στην περιοχή, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Τάνσιμ. Οι πακιστανικές πηγές αναφέρουν στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya ότι στόχος της επίσκεψης του Πακιστανικού Υπουργού Εσωτερικών στο Ιράν είναι η επίτευξη συμβιβασμών που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά αύριο Κυριακή προβλέπεται αίθριος καιρός με πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 24, στη Θεσσαλία από 13 έως 27. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώς από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή του Κορδελιού. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στις γραμμές και τραυματίστηκε θανάσιμα από διερχόμενη αμαξοστοιχεία, οι οποίοι αποτελούνταν από μηχανή και ένα βαγόνι. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σύνδος στη Θεσσαλονίκη αποκαταστάθηκε πριν από λίγη ώρα και σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων. Οι επιβάτες των αμαξοστοιχειών Έδεσα Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη Λάρισα που είχαν ακινητοποιηθεί επιβεβάστηκαν σε λεωφορεία της Hellenic Train για τους προορισμούς τους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Πρόεδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, κλιμακώνοντας την ένταση στο εσωτερικό της Κουμουντούρου. Η απόφαση ακολούθησε ανάρτηση του βουλευτή Χανίων, στην οποία εξαπέλεια σφοδρή επίθεση κατά του Πρόεδρου, με αφορμή δηλώσεις του στελέχους Δημήτρη Χατζησοκράτη που τάχθηκε υπέρ της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και της ενσωμάτωσής του σε νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Στην ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Σωκράτη Φάμελο για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα. Σε νεότερη ανάρτηση επανήλθε χαρακτηρίζοντας την απομάκρυνσή του αδικαιολόγητη και ανακοίνωσε ότι θα θέσει το θέμα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ο Σωκράτης Φάμελος χαρακτήρισε προσβλητικές και επιθετικές τις αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη, επισημένοντας ότι είναι απολύτως ανυπόστατες. Οι αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς αναμένεται να ενταθούν, καθώς θέμα λίγων ημερών φαίνεται να είναι η ανακοίνωση για το νέο πολιτικό φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου πρωθυπουργός τη δεύτερη μέρα του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και ζήτησε από τους πολίτες να εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Δεικτικά σχολίασε την ομιλία του Πρωθυπουργού το ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως τιμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι για τα κέρδη των λίγων, τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο υπέτειος της ακρίβειας, ο Πρωθυπουργός της χώρας, μας είπε με θράσος ότι λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια που ροκανίζει τα εισοδήματα των Ελλήνων, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ξεκίνησε ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Στην 21η Αντιγόνη για την Κύπρο με το Τζάλα. Ο μεγάλος τελικός μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 1 και μέσω του Eurovision Channel από το Netflix. Για πρώτη φορά οι γραμμές ψηφοφορίας θα ανοίξουν με την έναρξη του διαγωνιστικού μέρους, επιτρέποντας στο κοινό να ψηφίζει καθ' όλη τη διάρκεια της ροής του προγράμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί πλήρως κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 στη στροφή Μετεώρων. Η εκτροπή των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της εξόδου στην Ευκαρπία. Κλειστές θα παραμείνουν και οι σύραγγες των Τεμπών από τις 18 και στις 22 Μαΐου λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στιγμές τρόμου εκτελήχθηκαν στη Μοντάνα της Ιταλίας όταν αυτοκίνητο ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και παρέσυρε πεζούς, προκαλώντας τραυματισμό 7 ανθρώπων. Ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι ένας 39χρονος Ιταλός δεύτερης γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, από το Σεριάτε του Μπέργαμο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φαίνεται πως μπήκε στο πεζόδρομο και στόχευε πεζούς και ποδηλάτες με λυγκιώδη ταχύτητα. Στη συνέχεια βγήκε από το όχημα με μαχαίρι και τραυμάτισε πεζό. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, ενώ κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν περαστικοί. Για επίσημη διήμερη επίσκεψη έφτασε σήμερα στο Ιράν ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νακβί. Πακιστανικές πηγές ανέφεραν στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια ότι στόχος της επίσκεψής του είναι η επίτευξη συμβιβασμών που θα μπορούσαν να μεταφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, νέα προειδοποίηση απευθύνε στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM, λέγοντας πως αν οι Ιρανοί δεν υπογράψουν τη συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Και λίγα λόγια για το καιρό. Για αύριο Κυριακή γενικά προβλέπεται αίθριος καιρός με πιθανότητα λίγο σποραδικών βροχών, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 10 έως 24, στη Θεσσαλία από 13 έως 27. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα είναι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Πακαλίδου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Here we go.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Ακούγεται εδώ. Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: χρόνια κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλοι μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά.
1: Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο αλλιώς.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.